0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
1: 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. But I'd been forgotten, I'd been mad.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
4: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
4: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Καλημέρα, Λέστα.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Εύχομαι να μην περάσεις.
4: Το ξέρω,
3: εύχομαι
4: το
3: να έχεις όλο λάστιχο στο αυτοκίνητο, ναι, να φας ξύλο από τη Βαρβάρα.
4: Ναι.
3: Ξέρω ότι δεν θα πας στο, πώς το είπαμε, Πλαταμόνα.
4: Στο Πλαταμόναν.
3: Ναι, το πιο πιθανό είναι η Νικαράγουα να σε δουν. Έτσι πες το φίλο. Εδώ έκλεισε ραντεβού, ρε Αθεόφοβε, με τον Ζουμπουρίδη. Ναι. Πήγε τα ψάρια στην ταβέρνα χθες.
4: Πήγα.
3: Και μου λέει, μου είπε, ναι, μου είπε 9 η ώρα. Λέω, για βράδυ κάντο. Γεια σας, καλά να περνάμε.
4: Γεια σας. Πω, ρε φίλε, τι μας είπες τώρα. Καλά, έχουμε καλούς φίλους εκεί που είμαστε στα ψακούδια. Βγαίνει ο άλλος, παιδιά, προχθές το βράδυ, έτσι. Βγαίνει το ψάρεμα. Ο Άγγελος, ο Φακύρας, γιωματάρης. Τίγκα η βάρκα τώρα, με λιθρίνια, με μαγιάτικα πάνω, μουρμούρες μεγάλες, ζαργή. Τίγκα. Και παίρνει τηλέφωνο και λέει, πού είστε? Κοιμόμαστε, ρε φίλε, 2 η ώρα. Ελάτε, λέει, να πάρετε τα ψάρια. Δηλαδή ο άλλος βγάζει τόσα ψάρια κάθε μέρα που δεν θέλει άλλο να φάει, ούτε να μοιράσει. Και πάμε και τσακώνουμε χθες ένα τάλιρο κιλά που λέτε, παιδιά, πρώτα ψάρια, τα οποία ακόμα σχεδόν σπαρταρούσανε στο τηγάνι. Όλα τηγανιτά, σαν τε, όλα τηγανιτά. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους. Διαβάζω τα μηνύματα, είναι και πάρα πολλά βεβαίως. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλη η χρονιά υπέροχη. Υπέροχη παρέα, με τα έτσι μας, με τα αλλιώ μας. Έτσι θα είμαστε και την επόμενη σεζόν. Έχω την αίσθηση. Αυτά θα τα μάθουμε βεβαίως στην έκθεση. Εκεί στο περίπτερο του Μετρόπολης, όπου συνήθως κάνουμε ένα event και ανακοινώνουμε και το πρόγραμμα της χρονιάς. Επίσης, εύχομαι καλές διακοπές, έστω και αν δεν πάτε, όποιος δεν πάει. Καλή ξεκούραση, λίγο διαφορετικά πράγματα, ανοίξουμε κανένα βιβλίο, διαβάσουμε λίγο, έτσι, να δούμε φίλους και κυρίως να κοιμηθούμε, εμείς που είμαστε πάρα πολύ πρωινοί. Καλή συνέχεια με το υπόλοιπο πρόγραμμα και καλή αντάμωση. Γεια σας.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
9: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
10: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
14: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
13: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
14: Για ποιο αυτοκίνητο?
13: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
17: Μετρόπολης.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
18: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν knockout.
19: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
18: Είστε έτοιμοι?
20: Άντε, μπράβο.
17: Ραπ εν κουλ σόου.

0: Λοιπόν, είχα καλημέρα καταρχάς. Καλημέρα και από... μένα και καλημέρα και από τον Χάρη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη.
0: Μ' αρέσει να λέω τις καλημέρες. Μ' αρέσει να λέω τις καλημέρες των άλλων. Γιατί βαριέμαι να σκέφτομαι αν θέλει να πει, δεν θέλει να πει καλημέρα.
1: Όλο μαζί.
0: Οπότε λέω, ας πούμε, καλημέρα από το Χάρη και από μένα. Καλημέρα και από τον Γιάννη Τσιράπη, ο οποίος θέλει να πει καλημέρα, αλλά δεν έχει μικρόφωνο. Δεν μπορεί να
1: το λέει μουσικά.
0: Το λέει με τις μουσικές του. Χθες μέχρι το μεσημέρι χόρευα στο ρυθμό του Τσιράπη. Μετά βαρέθηκα. Κουράστηκα μετά. Είχε και ζέστη, λέω, κάτσα ξαποστάσω.
1: Όχι, δεν είναι για τέτοια, πες.
0: Εχθές το πρωινό, το τρίωρο 8-11, ο Γιάννης Τσιράπης έδωσε ρέστα. Βέβαια, για την ακρίβεια, όχι από τις 8 και μετά ακριβώς. Κατά τις 10.
1: Αργεί να πιάσει θερμοκρασία.
0: Λέ. Αλλά όταν πιάσει, όταν σε σταθούν τα λάστιχα, άστο να
1: δει. Ανοίγει και το τέτοιο, γίνεται.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, τώρα σκεφτόμουν λέω, να μιλήσουμε, μήπως σκάσουν μύτη ο ραπ και ο κουλ.
1: Ναι, δεν πειράζει, κοίταξε, καλό είναι.
0: Γιατί έπεσε το σήμα, έτσι δεν είναι.
1: Τρομάζουμε το κοινό. Ότι γύρισαν.
0: Το τρομάζουμε ή του.
1: Του λέμε, γύρισαν.
0: Του ξέρουμε εμεί που βγαίνουμε μετά.
1: Όχι.
0: Περίμενα 5 λεπτά, λέω, κάτσε μου που ξέρει κάτι παραπάνω το μηχάνημα.
1: Ναι. Αλλά όχι, εντάξει. Τελικά εμείς είμαστε. Και θα είμαστε μάλλον. Μέχρι τις 11, σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ένα σιγουράκι, θα πάμε παρέα.
0: Για σίγουρα αυτό, ρε Χάρη, γιατί το λες αυτό.
1: Μπορεί να πάρει παρέμβαση.
0: Ναι.
1: Τις κόψει.
0: Σωστό. Μπράβο, σωστά. Άνθρωποι είναι, συμβαίνουν διάφορα. Παρέουλα μαζί για ένα ακόμη πρωινό. Παρασκευιάτικο, ηλιόλουστο. Με ήλιο να βαράει, να κοπανάει από παντού. Κόντρα ήλιο, πέφτει πάνω στα μάτια μας. Προσπαθώ να δω οθόνες, τι και πώς και αυτά. Τώρα που λέω προσπαθώ να δω οθόνες, κάποια στιγμή έκανε ένα βιντεάκι ο Αλέξης Πυρόπουλος, ο οποίος ήταν και χθες στην περιγραφή του αγώνα στο Open. Έκανε ένα βιντεάκι από το Μουντιάλ. Το πρόσφατο.
1: Ναι.
0: Και λέω το πρόσφατο γιατί λόγω ηλικίας ο Αλέξης θα μπορούσε να κάνει βιντεάκι.
1: Έχει μπόλικα στην.
0: Ναι, βέβαια τα πρώτα δικά του μπόλικα δεν είχαν βιντεάκια. Θέλω να πω, δεν είχαμε smartphone που.
1: Σωστό και αυτό.
0: Με τόξα και βέλη ήταν τότε η εποχή. Τέλος πάντων, και βάζει ένα βιντεάκι. Ο Αλέξης τραβούσε, ας πούμε, τη διαδρομή. Πώς έμπαινε σε ένα από τα γήπεδα στα οποία θα έκανε μετάδοση. Και μας έδειχνε, ας πούμε, την ατμόσφαιρα εκείνη την ώρα και πήγαινε μέχρι να φτάσει στη θέση που θα καθίσει, yeah, για να περιγράψει. Και κάθεται, ρε παιδιά, στη θέση η οποία θέση περιγραφής ήταν πως κλείνεις τραπέζι στα μπουζούκια ενώ δεν ξέρεις κανέναν.
1: Ναι, και καλό.
0: Και
1: καλό τραπέζι.
0: Ναι, εσύ υποθέτεις ότι μπορεί να κλείσει ένα καλό τραπέζι, ναι, αλλά άμα δεν ξέρεις κανέναν θα σε βάλουν στην αετοφολιά,
1: ναι,
0: πάνω.
1: Κατάλαβα τι εννοείς.
0: Με,
1: ναι,
0: τα χελιδόνια.
1: Πίσω, εκεί.
0: Ναι, δίπλα στην
1: τουαλέτα. Δίπλα στην τουαλέτα.
0: Αυτά τα τραπέζια που τα κρατάνε, όπως κρατάνε ένα στην πρώτη σειρά, ναι, ή είναι έτοιμοι
1: για
0: να
1: βάλουν. Για έναν καλό, ας πούμε.
0: Ναι, ή μπορεί να σκάσει μύτη καμιά μούρη.
1: Ναι.
0: Από αυτές τις μούρες ενώ του.
1: Ναι.
0: Και να είναι έτοιμοι να κουβαλήσουν ένα τραπέζι, να το φέρουν πάνω στην πίστα.
1: Κάπου θα το στριμώξουν.
0: Ναι, εμείς, ας πούμε, επειδή δεν είμαστε αυτή την κατηγορία, πάμε πάνω. Πάμε εκεί που σε χτυπάει η πόρτα της τουαλέτας.
1: Λίγο ρευματάκι, air conditioner από πίσω που βγάζει.
0: Κάπως έτσι ήταν και η θέση στο συγκεκριμένο. Δεν λέω ότι όλες οι θέσεις ήταν έτσι το σχολιαστό, ναι. Δεν ξέρω, δεν τις έχω δει που είναι, ναι, για το Μουντιάλ. Αλλά πες αυτό, άντε το μακρινό, το διαχειρίζεσαι, που δεν είναι και εύκολο να το διαχειριστείς. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση και το θυμήθηκα τώρα, γιατί έτσι όπως ανατέλει ο ήλιος, είμαστε λίγο κόντρα εμείς από μια χαραμάδα, μου έρχεται στα μάτια. Μου έκανε εντύπωση ότι έπεφτε ο ήλιος πάνω στο monitor. Και δεν έβλεπε, ναι, δεν έβλεπε τίποτα. Δηλαδή ήσουν και τέρμα πάνω, οπότε έβλεπε του παίκτε κουκίδε, αλλά και το monitor δεν σε βοήθησε πάρα πολύ.
1: Να,
0: έως καθόλου.
1: Να τα φέρει λίγο πιο κοντά σου.
0: Ναι, και μετά σκεφτόμουν όλου εμά που από την άνεση του καναπέ μα εκεί με το τηλεκοντρόλ στο χέρι. Καθόμαστε και λέμε, και το λέω τίμια, λέω, βάζω και εμένα. Δεν το είπα τώρα για.
1: Ναι.
0: Λέω, πόρε καλά, ρε, δεν το βλέπει όσο έχει την πάρα. Κατάλαβε αυτό, γιατί. Πολλές φορές η εικόνα που έχουμε εμείς στο σπίτι μας τόσοι τηλεθεατές είναι απείρως καλύτερη από αυτή που έχει κάποιος στο γήπεδο.
1: Σχολιαστής.
0: Ναι, yeah, όταν περιγράφει. Και είναι λογικό τώρα, ως ένα σημείο λογικό, δεν θα έπρεπε, αλλά γιατί σου λένε και οι ομάδες. Εμένα, αν είναι αυξημένη η ζήτηση των εισιτηρίων, διαρκείας, αυτά να κλείσω, θα πρέπει να βρω καλές θέσεις για αυτούς που έρθουν με τα πορτοφόλια τους. Άρα, δεν με πολύ ενδιαφέρει και που θα καθίσει ο δημοσιογράφος, γι' αυτό λέω σε ένα σημείο είναι λογικό και από την άποψη των ομάδων. Τέλος πάντων, αυτό έτσι μου ήρθε με τον ήλιο κόντρα που λέω.
1: Μην έχοντας πάει σε πολλά από τα μεγάλα γήπεδα, ας πούμε, αυτά που λέμε, αλλά σε ένα από τα ιστορικότερα, ας πούμε, το Old Trafford.
0: Όπου έχεις πάει.
1: Ναι.
0: Έχεις πάει Old Trafford.
1: Ναι, Manchester United Park.
0: Έλα ρε χάρη.
1: Τα δημοσιογραφικά τους.
0: Αυτό είναι αρκετό αυτό, για να σου...
1: Αυτό θέλω να σου πω. Τα δημοσιογραφικά τους, δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι η θέση που πληρώνεις. Δηλαδή ήταν τόσο καλά, σε τόσο κεντρικό σημείο.
0: Ναι.
1: Τόσο χαμηλά.
0: Έβλεπες δηλαδή πιάτο, τα πάντα.
1: Ήταν τόσο χαμηλά, τόσο κεντρικά. Σκέψου ότι επειδή και οι πάγκοι είναι μέσα στις εξέδρες,
0: ναι.
1: Εκεί δεν είναι κάτω, έβλεπες από μπροστά σου τους παίκτες.
0: Ωραίο, εμπειρία του Old Trafford δηλαδή.
1: Ακραία. Στο τέλος αφού λέμε ότι να πάμε λέμε στη μεικτή ζώνη,
0: ναι.
1: Και λέει το security from here. Και ανοίγει την πόρτα για να μπεις μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Λέω πλάκα θα κάνει. Λέει walk.
0: Έλα.
1: Και λέω,
0: βουρ.
1: Πάμε λέω τώρα, λέω και άμα είναι λάθος, λέω θα πούμε ότι μπήκαμε τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Και περπατάμε και από δίπλα μας ήταν στο...
0: Ο Ferguson.
1: Δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι ήταν ο Scholes.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτοί που κάνουν στο κέντρο, μετά το πέρας του αγώνα που κάνουν το σχόλιο.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι, ήταν ο Scholes. Ο Φανίστερ Ρόι που ήταν τότε και προπονητής.
0: Άντε ρε. Και περάστε έτσι σχεδιακά κοντά
1: τους. Από δίπλα, ναι.
0: Γιατί δεν πήραστε από πίσω σας δεξιά σας τηλεόραση.
1: Μια prime στιγμή. Ναι, ίσα πρόλαβα έτσι κλεφτά λίγο πάτησα το κλίστρο για να βγάλει μια φωτογραφία.
0: Βγήκε τελικά.
1: Ναι,
0: καλή.
1: Υπάρχει.
0: Ωραία.
2: Εδώ είμαστε με Χάρη Μανουλίδη, Γιάννη Πάγου στα μικρόφωνα του Μετρόπολης. Στο τέλος αυτής της πρώτης δικής μας εβδομάδας, γενικώς ένα διαμορφωμένο πρόγραμμα λόγω των αδειών. Τα δικά σας γνωστά συνηθισμένα ραντεβού, έτσι όπως τα ξέρετε και τα αγαπάτε, λίγο αλλάξανε. Ας ελπίσουμε ότι γενικώς όπου μας βρίσκεται, ό,τι ώρα βγαίνουμε και ό,τι ώρα μπαίνουμε στην παρέα σας, είμαστε καλή παρέα. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σήμερα, αυτό θα επιδιώξουμε.
1: Πάντως Γιάννη, δεν είναι τυχαίο.
2: Μέχρι τις 11. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Υπάρχει τραγούδι που λέει καλοκαιρινά ραντεβού. Χειμερινά ραντεβού έχεις ακούσει τραγούδι.
0: Αφού έχει κρύο που να.
1: Δεν βγαίνει ραντεβού το χειμώνα.
0: Ωραίο. Σε χειμωνιάτικα μπαρ. Έχει ακούσει ότι τσιράμπης λέει χειμωνιάτικα μπαρ.
1: Θέλω να.
0: Ωραία, ωραία. Το βάζει ωραίο Χάρης τώρα. Το βάζει ωραία. Λέει. Είναι. Πιστεύετε στο τραγούδι είναι πιο. Πώς να το πω. Τραγουδισμένο το καλοκαίρι ή ο χειμώνας.
1: Ακριβώς.
0: Ή η άνοιξη. Καλά, φθινόπωρο το βλέπω άπατο.
1: Μόνο τέτοια η Βύση έχει.
0: Φθινόπωρο.
1: Ναι, φθινόπωρο, άνοιξη.
0: Όλες εποχές ή μόνο το φθινόπωρο. Λέω ρε παιδιά, η άνοιξη βέβαια, η άνοιξη της Βόσου, εμβληματικό. Τι πήραμε εκεί στη Eurovision, τι θέση πήραμε. Ψηλά πήγαμε. Δεύτερη αποκλείεται ρε, με τη Βόσου. Στην πεντάδα Europa League.
1: Βγήκαμε Ευρώπη.
0: Όχι ρε, ποια πεντάδα. Κοίτα, θεωρώ ότι πήραμε μονοψήφια θέση με την άνοιξη, Σοφία Βόσου, και το μικρούτσικο ρε παιδιά στη σκηνή να παίζει μπάσο. Και να ακουνιέται, να ακουνιέται ωραία. Θεωρώ ότι πήραμε μονοψήφια θέση. Δεν πήγαμε 10, 11, 12, αλλά όχι πεντάδα. Αλλά ήταν τραγούδι που έμεινε. Τραγούδι που έμεινε. Όπως τώρα αυτό που είπε ο Χάρης, καλοκαιρινά ραντεβού.
1: Εγώ ήθελα να μας στηρίξω. Εγώ ήθελα να μας στηρίξω.
0: Τι να μας ρίξεις.
1: Να μας στηρίξω. Να μας δείξω ότι είμαστε ένα καλοκαιρινό ραντεβού.
0: Ναι, καλό, για καλό το είπες.
1: Ναι, για καλό.
0: Καλό είναι. Συνήθως, ναι, καλοκαιρινό ραντεβού είναι καλό πράγμα. Ναι. Η καλοκαιρινή ερώτηση είναι καλή ερώτηση. Ναι. Δυνατή ερώτηση. Βέβαια, σβήνουν το χειμώνα, λένε, αλλά οκ. Okay. Είναι καλή. Όση ώρα κρατάνε, ναι. Κρατάνε καλά. Εμείς και εμείς τόσο θα κρατήσουμε. Δύο εβδομάδες.
1: Τίποτα.
0: Μην τον είδατε. Στρίφει δια το αεροφόνο σου. Λοιπόν, και αυτό όμως καλοκαιρινά ραντεβού τώρα. Όπορες οι δυτικές συνοικίες, έτσι δεν είναι.
1: Οι οποίες είχαν παίξει και τις προάλλες τους Μετάλλικα.
0: Οι δυτικές συνοικίες.
1: Το τραγούδι τους δεν είχαν, είχε ξεκινήσει.
0: Τρύπες.
1: Α, στις Τρύπες ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Τους Iron Maiden ή στους Μετάλλικα όμως.
0: Στους Μετάλλικα.
1: Μετάλλικα
0: είχαν παίξει Τρύπες. Ναι, οι δυτικές συνοικίες, αυτό που λες τώρα για τα καλοκαιρινά ραντεβού, μου έκανε τρομερή εντύπωση το πόσο αυτή η μπαλάντα. Μιλάμε για τραγουδάρα τώρα, έτσι, τα καλοκαιρινά ραντεβού. Όχι μόνο ήρθε για να μείνει, αλλά πλέον κάλλιστα μπορεί να πει κάποιος ότι είναι μια κλασική, έτσι, έχει μια διαχρονικότητα, ενώ είναι τραγούδι μιας εποχής που βγάζει χιτάκια, ναι. Ας πούμε, κατάλαβες, δεν είναι οι παλιές εποχές που βγάζει μια σουξέ που έμεινε. Μπράβο στα δικές συνοικίες. Είχε κάνει πάταγο, βέβαια, λόγω ηλικίας ίσως... Να μην θυμάσαι όταν πρώτο ακούστηκε το τραγούδι.
1: Ναι, δεν το πρόλαβα ίσως στα prime του, αλλά το στη συνέχεια εντάξει.
0: Ήτανε, πράγματι, ακουγόταν παντού. Το γουστάραμε.
1: Το θέμα είναι ότι...
0: Το γουστάραμε και χειμώνα που το ακούγαμε.
1: Αυτό ήταν
0: στα μπάρα.
1: Συνεχίζει να ακούγεται όμως και τώρα.
0: Έτσι, αυτοί είμαστε. Εμείς είμαστε οι συνοικίες και το. Αν ήμασταν οι δυτικές θα το λέγαμε καλύτερα. Έχουμε κάνει την ανάρτησή μας κανονικά.
2: μονοθεματική είναι, μια φωτογραφία έχει, μπορεί να μας βρίσκεται εύκολα στο Facebook, να αφήνετε εκεί τα μηνύματά σας. Είναι μια φωτογραφία πριν αρχίσει το χθεσινό παιχνίδι της Τούμπας, όπου μαζεύτηκαν οι 11 του αρχικού σχήματος του ΠΑΟΚ, σε αυτό το καθιερωμένο που κάνουν όλες οι ομάδες, ένα κύκλο για τελευταίες στιγμές, δευτερόλεπτα, πόρος, συζήτηση, συγκέντρωση κτλ. Και είναι μια φωτογραφία η οποία τώρα χρειάζεται πιο πολύ από ποτέ. Δηλαδή, κάπως έτσι θα πρέπει να πάει ο ΠΑΟΚ στη ρεβάνς. Δηλαδή, όσο το δυνατόν πιο συγκεντρωμένος και αποφασισμένος, γιατί σίγουρα το πλεονέκτημα το έχει Άντερλεχτ. Μια εβδομάδα που έκλεισε για τις ελληνικές ομάδες όχι καλά. Δεν πήγε καθόλου καλά. Δηλαδή, είχαμε δύο σοπαλίες, μία ήττα. Και με τις ομάδες πλέον που παίζουμε να είναι αυτές τα φαβορί. Και αυτό ισχύει για μένα και για τους τρεις. Ανεξάρτητα από το τι εικόνα έχει δείξει κάθε ομάδα στο δικό της παιχνίδι. Δηλαδή, φαβορί είναι για μένα και η Λεύση της Σόφιας, φαβορί είναι για μένα και η Ναϊμέχεν, φαβορί είναι για μένα και η Άντρελεχτ. Τώρα, η κάθε ομάδα από τη μεριά της και ο κάθε Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ μπορεί να πει, να βρει κάποια πράγματα να στηριχτεί και να εκπέμψει αισιοδοξία, και έτσι πρέπει να γίνει. Αλλά απ' την άλλη, σκεφτείτε και δείτε λίγο, να δούμε την ιστορία από τη μεριά της Ναϊμέχεν, της Λεύση και της Άντρελεχτ.
1: Ναι.
2: Δεν τρομάξαμε κανέναν. Όπως εμείς λέμε ότι αν διορθώσουμε κάποια πράγματα, αν παρουσιαστούμε και τα λοιπά, θα...
1: Κάπου καλύτερη, ναι.
2: Το ίδιο λένε και αυτοί από τη μεριά τους, και μπορεί να μην λένε και αν μπορούν να πούνε, τους έχουμε. Κατάλαβες, αυτό για να βλέπουμε πάντα έτσι την εικόνα, πολικά μέρη.
1: Απλά αυτό είναι πολλές φορές που πληρώνει κάποια ομάδα, είτε είναι εντός είτε εκτός συνόρων, αυτό το τους έχουμε.
2: Ναι.
1: Όχι την υπεροψία δηλαδή των τριών αντιπάλων.
2: Πριν το παιχνίδι, λες, μετά.
1: Για μετά. Δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι λίγο πιο. Να έχουν αυτό το φαβορητισμό πάνω τους και οι τρεις αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων.
2: Και αυτό
1: να πληρώσουν.
2: Α, μπορεί. Εντάξει, σωστό. Ναι. Αυτό πάντα
1: δηλαδή
2: είναι.
1: Δηλαδή αυτή μια χαλαρότητα που μπορεί να υπάρξει με βάση και τα πρώτα παιχνίδια.
2: Σωστό.
1: Που έχει τύχει οι ελληνικές ομάδες να την πατήσουν έτσι.
2: Σωστό. Είναι πάντα μια λεπτή γραμμή αυτού. Δηλαδή. Που σταματάει, ας πούμε, η αυτοπεποίθηση και αρχίζει.
1: Η χαλαρότητα.
2: Η χαλαρότητα, αρχίζει η υποτίμηση του αντιπάλου.
1: Η έπαρση.
2: Η έπαρση, μπράβο, αυτή τη λέξη έψαχνα. Ναι. Την έπαρση. Δεν μου ερχόταν.
1: Και μετά την έπαρση, μετά τι ακολουθεί, Γιάννη?
2: Ακολουθεί μετά την έπαρση ο λογαριασμός.
1: Η πτώση.
2: Η πτώση. Λοιπόν, τώρα κόλλησα. Θα πούμε αρκετά πράγματα για το παιχνίδι χθες. Θα προσπαθήσουμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα για το πέναλτι, για τα πέναλτι του ΠΑΟΚ, γενικώς τα παιχνίδια του. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ είχε με ταυτόχρονη παρουσία στην ομάδα παίχτες που έλεγες ότι αν κερδίσει πέναλτι, ποιος θα το πρωτοεκτελέσει. Και όχι γιατί ήθελαν όλοι να εκτελέσουν πέναλτι, γιατί ήταν όλοι εύστοχοι. Δηλαδή, θυμάμαι ταυτόχρονη παρουσία τριών, άμα σας έρχεται κάποιος, πείτε στα μηνύματα ή οτιδήποτε, ταυτόχρονη παρουσία τριών. Σβάμπ.
1: Ζίφκοβιτς.
2: Ζίφκοβιτς λες. Ήταν στους εκτελεστές και τα βάζε.
1: Ναι, 100% πάντα.
2: Εγώ πήγαινα πίσω, πιο πίσω με Αουγκούστο. Σβάμπ, Αουγκούστο. Και Βιερίνια. Δηλαδή εκείνος ο ΠΑΟΚ κερδίζει πέναλτι και λέει γκολ. Τώρα εδώ δεν ξέρω τι έγινε. Δηλαδή, και μάλιστα μου έκανε εντύπωση και η απάντηση που έδωσε ο Λύση. Ότι μετά το Μιχαλίδη οι άλλοι εκτελεστές ήταν στον πάγκο.
1: Και αναρωτιόμουν εκείνη την ώρα.
2: Εκτός αν ήθελε, ξέρω εγώ τι, να σου πει η ρεβάνς μπορεί να πάει στα πέναλτι, κάτσε να τους. Δεν ξέρω τι ήθελε να πει με αυτό.
1: Εγώ εκεί πέρα δυσκολεύτηκα λίγο. Όχι με βάση απλά το ότι ο Μιχαλίδης ήταν ο πρώτος από τους παρόντες.
2: Ναι, αυτό το είπε ο Λύση πάντως.
1: Ναι. Αλλά το ότι ο Μιχαλίδης ήταν ο πρώτος από τους παρόντες, ενώ αυτοί που ήταν από τον πάγκο ενδεχομένως ήταν πιο μπροστά του στην ιεραρχία των εκτελέσεων. Και κοιτώντας.
2: Για ξαναπες το λίγο αυτό, σε έχασα.
1: Όπως είπε ο Λύση,
2: ναι.
1: Από αυτούς που παίζανε,
2: ναι.
1: Ο Μιχαλίδης ήταν ο πρώτος.
2: Ναι.
1: Άρα, αν έπαιζε κάποιος άλλος από τον πάγκο, ενδεχομένως ήταν εκείνος ο πρώτος.
2: Αν ήταν ο Γερεμέγεφ, παράδειγμα.
1: Και κοιτώντας εκείνη την ώρα τον πάγκο,
2: ναι.
1: Βλέπεις ότι είναι ο Γερεμέγεφ,
2: ναι.
1: Ο Πέλκας.
2: Ναι.
1: Από παίκτες που έχουν ενεργό ρόλο και χρόνο.
2: Λες που μπορεί. Α, ποιος θα μπορούσε να παίζει.
1: Ναι, γιατί λέει ο coach ότι.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν και άλλοι στον πάγκο που ενδεχομένως ήταν πιο μπροστά του ιεραρχικά.
2: Ωραία.
1: Από το Μιχαλίδη. Και λέω ότι εκείνη την ώρα και τότε στον πάγκο ήταν ο Γερεμέγεφ,
2: ναι.
1: Ο Πέλκας,
2: ναι.
1: Ο Μαντί Καμαρά,
0: Ναι.
1: Ο Τέιλορ. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν ήταν κάποιοι παίκτες του οποίου, εκτός από τους δύο που προαναφέρουμε, που ο Γερμέγεφ έχει δείξει καλός εκτελεστής και ο Πέλκας έχει καλά χτυπήματα. Αλλά δεν είδα κάποιον που θα μπορούσε να.
0: Καλά. Μπορεί να εννοεί αυτούς.
1: Ναι.
0: Μπορεί να εννοεί αυτούς και τέλεια. Σωστό. Ναι, παιδί. Να, θα συζητήσουμε και τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Θα τα βάλουμε στην κουβέντα. Μ' αρέσει και το άλλο που είπε ο Χάρης πριν. Ποια είναι πιο πολλά τραγούδια. Σας έρχονται πιο πολλά τραγούδια το καλοκαίρι για το για ο χειμώνα. Χειμώνα δεν μου έρχεται κανένα, ρε Γιάννη. Εσύ είπες για τα χειμωνιάτικα τα μπάρ, είπες. Και άλλα έχει με χειμώνα. Χειμώνα, καλοκαίρι, έχει και καλοκαίρι μέσα. Λέμε αποκλειστικά για το χειμώνα. Έπιασε τώρα καλοκαίρι και χειμώνες αυτό του Μητροπάνου, περιμένουν να φανείς. Αυτό είναι και καλοκαίρι, αυτό καταρχάς δεν.
1: Είναι 365. Ξεκινάει από το καλοκαίρι πρώτα και χειμώνες περιμένουν να φανείς. Δηλαδή ένα χρόνο. Γράψιμο, ρε φίλε.
0: Καταρχάς
1: ένα χρόνο.
0: Εδώ τώρα μην φεύγουμε για από το στίχο. Λέω το εξής ότι.
1: Φεύγουμε γενικά.
0: Βαρέθηκε ο Γιάννης.
1: Γιάννη γυρνώ.
0: Ή έστω τηλεφώνα. Το καλοκαίρι και χειμώνες δεν τραγουδάει την εποχή ο Μητροπάνος. Τραγουδάει, ας πούμε,
1: τον έρωτά του. Ναι.
0: Τη ματαιότητα, ναι. Ας πούμε. Είμαι εδώ, περιμένω. Δεν τραγουδάει εποχής. Εμείς θα το πάρω ως απάντηση, να το δεχτώ, ρε παιδί μου, επειδή έχει μέσα τη λέξη. Ναι. Καλοκαίρι, χειμώνας. Αλλά εγώ θέλω να το κάνω. Μπορεί να γίνω,
1: ναι, όχι,
0: κατανοητός. Για... Δηλαδή, τραγουδισμένη εποχή, λέω. Δεν λέω. Ναι, Δάντης. Δάντης χειμώνας είναι εκεί που πας.
1: Εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό.
0: Ούτε ο Δάντης δεν το ξέρει αυτό. Το ξέρει. Ναι, βάλτο άμα με την ισχύα σου, βέβαια. Κοίτα, βάλτο. Χειμώνας, λέει ο Δάντης για χειμώνες.
1: Οκ.
0: Εν τω μεταξύ, θα είναι κάτι γνωστό. Είμαι πολύ κακός σε αυτά, να ξέρεις.
1: Εγώ σαν τίτλο. Είναι πρωτάκουστο για μένα, σαν τίτλο.
0: Ναι. Εγώ τους τίτλους καμιά φορά ακούω ένα τραγούδι και λέω, αμά να το ξέρω αυτό, αλλά δεν έχω ιδέα, ναι, ποιος είναι ο τίτλος. Και έρχεται καλή ώρα ο Διτσιράπης της παρέας και λέει, ο Δάντης λέει, τα χειμώνας, ναι, είναι εκεί που πας. Και μόλις το βάλει θα πω,
1: αυτό ήταν.
0: Το ήξερα, ρε, το ήξερα. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα, οι πρώτες καλημέρες σας και σας στον Αρτέμι. Καλημέρα στον Χρήστο. Είχαμε και εντυπωσιακές εικόνες. Καλά, γενικώς θα πούμε και γιατί το βράδυ χθες με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια έδωσε
1: πράγματα
0: για πιθανούς αντιπάλους.
1: Πάντως, Γιάννη, κοντά πέσαμε.
0: Με τη Μακάμπ, τι είπαμε.
1: Την δεκάδα είχες παιχτές, δεν μπορεί να μην αλλάξει καθόλου, ούτε μια αλλαγή.
0: Έγινε αυτό.
1: Ναι, ίδια δεκάδα.
0: Εντάξει, αυτό δεν ήταν πολύ δύσκολο. Στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον.
1: Κάτσε να δώσουμε κανένα εύσημο.
0: Ναι, ότι τα πήγαμε κάπου καλά. Δεν ξέρω όμως αν και όποιος και να το έλεγε. Πιστεύω ότι τα ίδια θα έλεγε όποιος και να το ρωτούσες. Τώρα για τη ρεβάνς έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, ερώτηση πρώτη. Καλά. Αριστερός μπακ θα μείνει ο Γκόμες ή θα μπει ο Μπαμπά. Αυτή είναι για μένα μία ερώτηση. Επιθετικός θα μείνει ο Μίθου ή θα μπει ο Γερεμέγεφ.
1: Κεντρικός σκάφ θα μείνει ο Σάντα Μαρία.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Σάντα Μαρία τον έβγαλε γιατί ένιωσε να χάνει ενέργεια. Όχι ότι δεν ήταν ικανοποιημένο. Ήθελε δηλαδή, ή να το πω αλλιώς, να φρεσκάρει, να δώσει ένα μπουστάρισμα παραπάνω στους σκάφ.
1: Ωραίο αυτό, το ακούω. Αλλά και εκεί έρχεται και άλλη συζήτηση. Γιατί Γκρέκ Τέιλορ και όχι Κάμαρα. Το απάντησε και αυτό, θα το δούμε μετά.
0: Το είπες αυτό, ναι. Βέβαια ξάφνιασε εκεί. Γιατί όλοι λογίζαμε ότι ο Τέιλορ Σκωτία επιστρέφει αριστερό μπακ, δεν παίζει. Συστήνεται, τον βάζει ως χαφ και μάλιστα η δήλωση που κάνει λέει ότι είχε παίξει σαν χαφ στη Σέλτικ. Άρα...
1: Ναι, και στην προετοιμασία σίγουρα είχε δοκιμαστεί και στα,
0: ναι,
1: φιλικά, γιατί υπήρχε τότε και Λειψανδρία.
0: Για μένα δεν είναι καθόλου σίγουρη η εντεκάδα της ρεβάνς. Δηλαδή δεν μπορώ. Μπορεί να σου κάνει καμιά έκπληξη με Λουσέ, μπορεί να σου κάνει καμιά έκπληξη με Γιαννούλη. Έκπληξη όχι άμα θα παίξει ο Γιαννούλης, έκπληξη άμα μπει και παίξει με το καλημέρα, ναι, καταλαβες.
1: Πάντως αν σε κατέβαζαν από πάνω. Και δεν ήξερε ποιοι είναι ποιοι.
0: Από πού, από πάνω.
1: Από τον ουρανό κατέβατο,
0: α πούμε. Έτσι, ναι, ναι.
1: Και σου έλεγαν ότι δε αυτό το χάφ, α πούμε, που παίζει στον Μπάουκ. Τον Τέιλορ.
0: Τον Τέιλορ, ναι.
1: Δεν θα καταλάβεις ότι δεν είναι η θέση του. Δηλαδή είχε μια οικειότητα στο παιχνίδι της ομάδας.
0: Όχι, ο Τέιλορ ομολογουμένως μπήκε και έδωσε και γρήγορα, ναι, κάποια πράγματα.
1: Αυτό το μοίρασμα που είχε,
0: ναι,
1: και με τον Ζαφίρι να ανεβαίνει και αρκετά ψηλά μετά. Mm-hmm. Δηλαδή κάποια στιγμή είχε φτάσει, άμα δει κάποιος το hit map του, ειδικά από δεξιά, είχε πάρα πολλά πατήματα
0: στους
1: συνδυασμούς εκεί με Κέν, με Ζίβκοβιτς,
0: ναι,
1: είτε με Κωνσταντέλια μετά. Δηλαδή σε εκείνο το κομμάτι είχε πολλές επαφές. Και φάνηκε σαν να, το, σαν να λειτουργούσε σαν σκούπα πίσω Τέιλορ.
0: Ναι, σωστό.
2: Σωστά. Το καλοκαιράκι πορτοκάλογλου. Ορίστε, μπροστά μας, κάτω τη μύτη μας είναι μερικά πράγματα. Καλά που είναι οι ακροατές και στέλνουν μηνύματα. Το καλοκαιράκι, γράφει ο Γιώργος. Ω, πόσα τι γίνεται εδώ με τα τραγούδια. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Άλλο αυτό. Η Σοφία Αρβανίτη. Respect τεράστιο. Εν τω μεταξύ αυτό είναι και άλλο. Άλλος το αποθεώνει το καλοκαίρι και άλλος δεν θέλει να τα ακούει. Ενώ αυτό τι είναι.

0: Μάλιστα, δικαιώνεται ο DJ. Καλά, γι' αυτό είναι DJ, ο Ντίτσι. Υπάρχει όντως αυτό το τραγούδι και μάλιστα θα έλεγα ότι κάτι μου θύμισε, να σου πω την αλήθεια. Δεν θα. Ή μάλλον να το πω αλλιώς. Το ακούω, μάλιστα, πολύ ευχαριστώ. Αυτές τις δυναμικές μπαλάντες δεν βγάζουν μια μιζέρια. Υπάρχουν κάποιες μπαλάντες τις οποίες, ας πούμε, τις ακούς και σε βγάζει μια στεναχώρια, ένα αυτό, ένα αχ, βαχ, μια μπαλάντα. Ενώ υπάρχουν και άλλες μπαλάντες, προσέξτε τώρα. Μιλάμε καλλιτεχνικά, έτσι, αυτά που...
1: Έχει υπόβαθρο εκπομπή.
0: Ναι, βέβαια. Υπάρχουν τραγούδια το οποίο μπορεί να σε ρίξει στο πάτωμα με αυτά που λέει, έτσι πως το ερμηνεύει ο καλλιτέχνης, αλλά να σε ρίξει στο πάτωμα με μια διάθεση, πως λέμε, γυρίζω στο...
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Καλή σας ημέρα. Με ήττα 1-0 από την Άντρελεχτ ολοκληρώθηκε ο πρώτος αγώνας του ΠΑΟΚ στην κατάμεστη Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Το γρήγορο γκολ του Τσέτκοβιτς μόλις το πρώτο λεπτό πάγωσε τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι στη συνέχεια σπατάλησαν σημαντικές ευκαιρίες. Η ομάδα του Αλέσιο Λίσ καλείται πλέον να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ στη ρεβάνς της 13ης Αυγούστου στο Βέλγιο. Ο Παντελής Χατζηδιάκος συμπλήρωσε κάρτες στο χθεσινό παιχνίδι και θα απουσιάσει αναγκαστικά από την κρίσιμη αναμέτρηση των Βρυξελών. Η απουσία του Έλληνα αμυντικού περιορίζει τις επιλογές της τεχνικής ηγεσίας για τη στελέχωση των μετόπιστεν. Το αυριανό φιλικό παιχνίδι του Άρη με αντίπαλο τον Πασαραϊκό στο στάδιο Κλεάνθης Βικελίδης αποτελεί το επόμενο δυνατό τεστ προετοιμασίας. Ο Μιχάλης Γρηγορίου θέλει να τσεκάρει την ετοιμότητα των παιχτών του λίγες μέρες πριν από το ταξίδι στην Ιταλία για το μάτς με την Νάπολη. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ και η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται κανονικά από σήμερα. Η οριστική έδρα της αναμέτρησης για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδας ανάμεσα σε Αναγέννηση Καρδίτσας και Άρη παραμένει ανοιχτή. Το γήπεδο του Μακεδονικού στην Ευκαρπία συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να φιλοξενήσει το ματς στις 17 Αυγούστου. Η περίπτωση του Πανθεσσαλικού Σταδίου στον Βόλο εξετάζεται ακόμη ως εναλλακτική λύση με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται άμεσα. Ο Άνταμ Μοκόκα είναι και επίσημα η 10η προσθήκη στο ρόστερ της ομάδας μπάσκετ του Άρη για την νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Γάλλος Περιφερειακός υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασία. Επίσημα η 10η προσθήκη στο ρόστερ της ομάδας μπάσκετ του Άρη για την νέα αγωνιστική περίοδο.

0: αθλητικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλιγας 26.
2: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
1: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
1: Και online.
2: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
3: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
2: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου?
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής?
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Δεν ξέρω ειλικρινά σας μείνει κάτι από αυτές τις δύο εβδομάδες εκπομπών που κάνουμε με το Χάρη. Από αυτά που λέμε, αλλά σίγουρα σας μείνουν από αυτά τα τραγούδια αρκετά που βάζει ο Τζιράπης. Θα είσαι την άλλη εβδομάδα εδώ, Γιάννη, 8-11. Θα είσαι, όχι. Και εσύ άδεια, μπράβο. Αλλά να περάσετε, να ξεκουραστείτε. Να πούμε και για τη Σμαράγδα ότι αυτή αναχωρεί με άδεια. Ένα από τα άτομα εδώ του ομίλου, και ας μου την πέσετε όσοι θέλετε να μου την πέσετε, που, πώς το λένε, που αξίζει κάθε σπιθαμή ξεκούραση, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι, είναι, αν ήταν κάτω θα ήταν μαραθωνοδρόμος.
0: Ποιος η Σμαρτά?
1: Ναι.
0: Και μαραθωνοδρόμος είναι και σπριντ κάνει και ρήψεις κάνει, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε κάθε. Θα πάει λέει ο Τσιράπης να βρει το Γιάννη το Φασαρία. Ένας Γιάννης DJ θα βρει το Γιάννη το Φασαρία. Εσείς
1: και η τριγύρω... DJ Φασαρία κάνετε.
0: Απομακρυνθείτε. Πάντα μαζί παρεούλα μέχρι τις 11 είμαστε, η Ναυαγή, εδώ με το Χάρη, 8 και κάτι. Έτσι λέγεται εκπομπή, Ναυαγή 8 και κάτι.
1: Καλά είναι.
0: Καλά είναι.
1: Καλά είναι. Και να σου πω και κάτι, αυτό το και κάτι, αφήνει και ένα ένιγμα. Τώρα αυτή και πόσο κάτι.
0: Εντάξει, ένιγμα τι είμαι, αφού μέχρι τις 11 είμαστε.
1: Όχι, από τις 8 και πόσο θα ξεκινήσουμε.
0: Α, ότι ώρα αρχίζουμε,
1: ναι,
0: 8 και κάτι.
1: 8 και κάτι.
0: Με αυτό, τέλος πάντων, πάμε κανονικά. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα τα οποία είναι πολυπίκυλα όπως κάθε μέρα έτσι και τώρα. Ευχαριστούμε γιατί δείχνετε και την αξία σας και την καλλιτεχνική σας.
1: Μαθαίνουμε και εμείς τίποτα.
0: Έως πολλά. Με την πρώτη ευκαιρία θα το καρφιτσώσουμε και την ανάρτηση πάνω. Ήθελα αφορμής δοθείς να πω κάτι με το πέναλτι χθες.
1: Είχα και εγώ μια απορία.
0: Καταρχάς, ναι, για πες εσύ για το διαιτητικό, λες, για το διαιτητικό κομμάτι. Πες τη δική σου απορία.
1: Επειδή πολλή κουβέντα γίνεται για, τους, για το, στο rebound του πέναλτι.
0: Του μύθου.
1: Ακριβώς. Ότι...

0: μπήκε ο Μύθου μέσα και γι' αυτό το λόγο δεν κατοκυρώθηκε το γκολ το οποίο πέτυχε.
1: Ναι.
0: Αν κανείς γυρίσει και δει το replay της φάσης από την πλάγια λήψη,
1: ναι,
0: υπάρχει πρώτα που μπαίνει ένας παίκτης της Anderlecht.
1: Ένας αμυντικός, ένας αμυνόμενος. Ναι.
0: Δεν ξέρω αυτό πώς επηρεάζει, γιατί από τη στιγμή που αμέσως μετά μπαίνει και...
1: Κοίτα, σίγουρα να το πάρουμε, σίγουρα πριν εκτελέσει ο Μιχαηλίδης, ο Μύθου έχει μπει στην περιοχή.
0: 100%.
1: Ο Μύθου αλλά και ο αμυνόμενος που λέει ο Χάρης.
0: Ναι.
1: Ο κανονισμός εδώ είναι ξεκάθαρος. Δηλαδή εδώ σωστά το πέναλτι, σωστά το rebound και τον goal του Μύθου ακυρώνεται.
0: Επειδή είναι ο παίκτης που σκοράρει.
1: Ναι, επειδή είναι ο παίκτης που από την εξέλιξη φάσης αποκτά πλεονέκτημα. Αν αποκτούσε πλεονέκτημα ο αμυνόμενος και μετά την απόκρουση τερματοφύλακα της Anderlecht την έστελνε corner,
0: okay,
1: τότε θα δοθώ, πλάγιο,
0: θα υπήρχε
1: επανάληψη. Ναι, θα επανάληψη. Επίσης, επειδή μπορεί να πει κάποιος, μα στο βάθος, ας πούμε, άμα το κάνεις stop καρέ, φαίνεται να είναι δύο παίχτες της Anderlecht μέσα στην περιοχή πριν εκτέλεση και ένας του ΠΑΟΚ. Άρα, αφού είναι δύο, γιατί, ας πούμε, παραπάνω μπήκαν.
0: Είναι δύο-ένα.
1: Ναι. Εδώ επίσης και ο κανονισμός είναι. Μπορεί ένα παιδί μου από την απέναντι πλευρά της περιοχής, έτσι όπως είναι στημένοι παίχτες, να μπουν κι άλλοι.
0: Okay.
1: Αλλά να μην παίξει κανένα ρόλο. Να μην παίξουν μάλλον κανένα
0: στην εξέλιξη της φάσης.
1: Στην εξέλιξη της φάσης. Δεν θα το εξετάσει καν αυτό, διότι θα μπορούσε να μπει και ένα παίχτη του ΠΑΟΚ από εκεί και ένα παίχτη της Anderlecht. Αν όμως πήγαινε η μπάλα εκεί.
0: Τότε θα υπήρχε πρόβλημα.
1: Τότε θα το συζητούσαμε. Άρα το κομμάτι αυτό.
0: Για να λύσουμε και μια πορεία του κοινού που είχε.
1: Ναι, το διαιτητικό. Δε τι γίνεται πριν εκτέλεση ή ταυτόχρονα με την εκτέλεση. Είναι. Τέσσερις-πέντε παίχτες είναι.
0: Ο Κένι, ο Μύθου, ο Ζίβκοβιτς και τρεις της Anderlecht. Και κάπου εκεί ο Μιχαηλίδης εκτελεί.
1: Ναι, εκτελεί. Αυτό λοιπόν διαιτητικά ήταν μια σωστή απόφαση που πάρθηκε από τη διαιτητική ομάδα. Βέβαια μετά μπορεί να συζητήσει κάποιος αν και κατά πόσο εκεί που του δίνει τη φάση είναι το πέναλτι, δηλαδή το φάουλ πριν στη μονομαχία.
0: Ναι, για τη δεύτερη παράβαση.
1: Ναι, για το δεύτερο πέναλτι.
0: Ναι.
1: Για το δεύτερο πέναλτι. Πάντως και εκεί δεν μπορείς να του πεις κάτι τώρα. Δεν μπορείς να πεις στο διαιτητή ότι γιατί έδωσε φάουλ όταν είδε ξανά τη φάση. Δεν μπορείς να πεις κάτι στο βαρίστα για το ότι ζήτησε από το διαιτητή να πει. Μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση του στυλ ότι και αυτός όμως θα μπορούσε, που το βρήκε ο βαρίστας, γιατί ο βαρίστας τη βρίσκει τη φάση και του λέει πάνε δέστο. Θα μπορούσε ρε παιδί μου να του πει να περάσει μπάει η φάση, να μην του τη δώσει καν ποτέ, που το έχουμε δει να συμβαίνει και σαν παιχνίδια. Μια τέτοια συζήτηση μπορούμε να την κάνουμε, αλλά για μένα είναι μια συζήτηση σε λάθος βάση. Η σωστή βάση είναι άμα βλέπει κάτι ο βαρίστας το οποίο εκτιμά ότι πρέπει να πέσει στην αντίληψη του πρώτου διαιτητή, να το κάνει όπως σωστά το έκανε. Τώρα, αν εδώ είναι υπερβολικά ευαίσθητος και σε άλλες φάσεις δεν είναι υπερβολικά ευαίσθητος, επίσης να το συζητήσουμε, αλλά λέμε τώρα για τη φάση αυτή. Συγγνώμη, για τη φάση αυτή καθεαυτή. Ωραία. Ο Φάνης λέει, ναι, δεν παίζει ρόλο ποιος μπήκε πρώτος. Ναι, διαιτητικά ρε παιδί μου, δεν παίζει ρόλο ποιος μπήκε πρώτος.
0: Ναι, γι' αυτό, επειδή ήταν και μια ερώτηση που υπήρχε
1: παίζει ρόλο,
0: να το αποσαφηνίσουμε.
1: Ναι, ο κανονισμός και μάλιστα είναι σαφής τώρα, τι να σας. Τον έχω εδώ μπροστά μου, τον βλέπω. Ευχαριστώ εδώ τους καλούς φίλους που
0: κάπως, πλάτη.
1: Ναι, κάπως μας βοηθάνε και... Γιατί και εμείς έχουμε καλούς φίλους στους οποίους συμβουλευόμαστε. Μπορεί να έχουμε μια γνώση του πράγματος να λέμε ότι κάπως έτσι, αλλά κανονισμοί είναι αυτοί, αλλάζουν συνέχεια. Αλλάζουν ανατακτά χρονικά διαστήματα. Πάμε, Γιάννη μου.

0: Έχει φύγει ο DJ, να ξέρετε, έτσι. Έχει απογειωθεί πάλι. Πάμε για πάρτι μέχρι τις 11. Πάρτε ό,τι μπορείτε να πάρετε.
1: Αυτό, Γιάννη, σημαίνει αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Είμαστε μπροστά από την εποχή μας. Δηλαδή, το τραγούδι παίζει άνοιξη. Εμείς είμαστε καλοκαίρι. Είμαστε μπροστά από την εποχή μας τώρα.
0: Ή πίσω από την επόμενη άνοιξη. Εντάξει, θα μπορούσε να. Αλλά οκ, okay, ας το πάρω το αισιόδοξο ότι είμαστε μπροστά από την εποχή μας. Ή καθυστερημένοι, θα μπορούσε να πει κάποιο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δηλαδή, μια άνοιξη πέρασε. Δεν ακούσαμε την άνοιξη, θα ακούμε αυγουστιάτικο.
1: Τώρα πήραμε χρόνο.
0: Τώρα πήραμε μπρος. Λοιπόν, ο Γιάννης εδώ λέει στην επικοινωνία. Ωραία καλοκαιρινή εικόνα. Αυτό λέει, αυτό με στόχο ότι κάνω βαρσίμα. Αυτό το χόρευα. Λέω, έλα αγόρι μου.
1: Δώσ' το.
0: Το χόρευα στα στενά της Μικόνου, παπαλικάρι μου.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ναι, με τους τουρίστες όλοι εκεί, αγκαλιά, χωρά, αυτά και τέτοια.
1: Πότε?
0: Το 2005 λέει, γιατί το 2005 λέει βγήκε αυτό το
1: 6-6-6.
0: Εντάξει, 5-6. 5-6 κάπου εκεί ενδιάμεσα.
1: Καλοκαίρι και χειμώνα.
0: Έτσι, ενδιάμεσα. Αυτό παρεπτόντως πότε, με αυτό πότε πήγαμε Eurovision?
1: Το 91.
0: Πότε?
1: Το 91, στη Ρώμη είχε γίνει.
0: Στη Ρώμη.
1: Το τραγούδι Άνοιξη.
0: Ναι.
1: Με τον συνθέτη και στην υπουργό Ανδρέα Μικρούτσικο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν τα πήγαμε τόσο καλά. Δηλαδή την πεντάδα του Europa League που πρωτήτερα ακούστηκε.
0: Εγώ είπα μέσα στη δεκάδα.
1: Μέσα στη δεκάδα, όχι.
0: Τι πήραμε?
1: 13η λέγαμε.
0: Όχι, ρε.
1: Έτσι λέει εδώ.
0: Ποιο το λέει? Ο Google το λέει. Μα πόλεμα. 13η βγήκε. Εγώ το θυμάμαι, πήγε πολύ καλά, ρε. Είδα να δω αυτό το τραγούδι. Τι παίζεται, τι συμφέροντα παίζονται. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Ο καλοκαιράκι λέει βραδινό μπανάκι.
1: Καλό. Καλοκαιράκι.
0: Ο χαριτοδιπλωμένος. Δεν το στείλω χαριτοδιπλωμένος, το στείλω Γιάννης. Αλλά αναφέρεται στο τραγούδι του χαριτοδιπλωμένου. Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Όπου έχουμε ποιοτικό Γιώργο.
1: Ναι.
0: Χειμωνανθός. Γιάννης Χαρούλης.
1: Δεν είναι στα...
0: Δακρύσαμε. Πήγε πολύ καλά, λέει η Σμαράδα. Έχει τρελαθεί η Σμαράδα μπροστά τώρα. Η Άνοιξη λέει πήγε πάρα πολύ καλά. Όλοι έλεγαν τότε ότι μας έσφαξαν οι επιτροπές. Ψήφισε το δικό μου και τα λοιπά. Γιατί πώς πάτε ψηφίζετε στα παραβάσεις εκλογές που παίρνετε τα κλειστά τα φακελάκια με τους σταυρούς έτοιμους? Πόσες λέει γιαγιάδες, παππούδες έχετε στο σόι, θείους, θείες και τα λοιπά? Λέει δώσ' μου 5-6 φακέλους. Έτοιμους φακέλους δίνει ο βουλευτής. Ο άλλος με τους σταυρούς κλειστούς.
1: Σταυρωμένα.
0: Να μην κουράζετε, λέει η γιαγιά και ο παππούς στο παραβάν. Για αυτά τους έχουμε ικανούς, γιαγιά στους παππούς. Μετά τους ξεχνάμε. Κάτι συντάξεις, κάτι που είναι να παίρνουν, κάτι πως ζει, ας πούμε, η γιαγιά, ο παππούς με 300 ευρώ σύνταξη. Αλλά όταν έρχεται η ώρα του, όχι μόνο τη θυμόμαστε, τις δίνουμε και το φάκελο έτοιμο να πάει να ψηφίσει. Μετά μην τον είδατε τον Παναγί. Μετά όλοι, αεράμινα. Είδα μια φωτογραφία, μπήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε ένα στενοφόρο, κάπου που πήγε, δεν ξέρω τώρα, ένα βίντεο. Το περίμεναν εκεί κάτι του.
1: Να
0: παραδώσει, ας πούμε. Είχαμε ένα στενοφόρο, μια παράδοση. Τώρα να σου πω την αλήθεια, το background δεν το ξέρω. Αν ήταν ιδιωτική πρωτοβουλία, αν ήταν κάποια δωρεά, αν είναι αποτέλεσμα, ας πούμε, του Υπουργείου κτλ. Αλλά μου έκανε εντύπωση, ρε παιδιά. Δηλαδή, 2026 περνάνε όλα. Πώς να σου πω, όλα τα χρόνια. Και κάτι θλιβερά σκηνικά του παρελθόντος του 1960 μένουνε, απλά το ασπρόμαυρο γίνεται έχρωμο, Γιάννη. Και το περίμενε εκεί το ασθενοφόρο, κάμερες, αυτά και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή, μέχρι εδώ καλά καμία αντίρρηση, έτσι, όχι ένα, 15 ασθενοφόρα να πηγαίνει και ας είναι και όποιος είναι να βγαίνει φωτογραφίες. Και λέει και η Γεωργιάδης, λέει μια... να πούμε και μέσα, δηλαδή μπαίνει μέσα στο ασθενοφόρο, όχι στην καμπίνα του οδηγού, πίσω. Μπαίνει μέσα στο ασθενοφόρο, γιατί είναι πιο ωραία αυτή η φωτογραφία, πιο πιασάρικη, υπουργός υγείας μέσα στο ασθενοφόρο κτλ. Άντε πες το καταπίνεις και αυτό, φοβερό ποιο είναι, με το που μπαίνει μέσα, είναι εκεί, βλέπει λίγο τον εσωτερικό χώρο και λέει: ωραίο. Τι ωραίο, δηλαδή. Ωραίο, όμορφο, ναι, ωραίο. Και τα χρώματα είναι ωραία. Δηλαδή, πώς. Υποτίθεται επιθεώρησες τώρα, ας πούμε, τέλος του ασθενοφόρου, είπε ωραίο. Τώρα τι είχε με, μπορεί να έχει κοσέρβος τόνους μέσα μια, του βάζανε εκεί καμία, οτιδήποτε. Ψωμί για τόστ μπορεί να έχει. Και άλλη, ωραία. Δες λίγο, κάνω αυτό, δεν πειράζει. Φωτογραφία μας αρκεί και το ασθενοφόρο να δουλεύει. Αλήθεια όμως το λέω αυτό. Το λέω ως εικόνα, ρε παιδί μου, μερικά πράγματα είναι λίγο... πολύ αναχρονιστικά, μου φαίνονται εμένα. Αλλά αφού φέρνουν ψήφους, πάντα επίκαιρα, θα είναι και πάντα διαχρονικά. Αγάπη καλοκαιρινή, καλήρης. Ωραία. Το χειμώνα, λέει, τον είπε με Νότι. Το δικό σου, το Αντί. Με τον Νότι Φαγιανάη το τραγούδισανε. Και είναι πολύ γνωστό, λέει ο Γιώργος. Καλά, το μυθικό. Πολλά μηνύματα. Τώρα ήρθα, τώρα ξύπνησα και εγώ για τα καλά. Πήγε 9 παρα 10, είμαστε full power.
1: Στο πικ μας.
0: Τώρα είμαστε καλά. Βλέπω εδώ και τα μηνύματα. Έχει καλοκαιρινές διακοπές, καρβέλας, βέβαια. Αρκετά.
1: Αυτό, εντάξει. Ναι. Καλοκαιράκι έχει πολλά. Στο χειμώνα δυσκολευτήκαμε.
0: Σμαράγδα είπε πριν για το λιωμένο παγωτό.
1: Ναι.
0: Λέει, ρε παιδί μου, το λιωμένο παγωτό δεν λέει μέσα τη λέξη καλοκαίρι, δεν και καλά. Και όμως είμαι αυτό. Α, όχι, τι λέει, και αυτό το καλοκαίρι, ναι. Όχι το παγωτό, ρε. Τη ράψη ενθουσιάστηκε.
1: Λέει, το παγωτό.
0: Να αρχίσουμε τι τραγούδια με το παγωτό. Πόσα ενέργεια είναι τα τραγούδια με το παγωτό. Τι κούρασε στο χέρι, λε και είναι διαμέτρητα. Τι παγωτό. Δηλαδή, παγωτό.
1: Πολλά έχει. Εντάξει, τα καλοκαιρινά είναι πολλά.
0: Καλοκαίρι, λέει, από Λοκομόντο ο Γιώργος.
1: Καλό, δυνατό αυτό.
0: Ω, ποιότητα Κωνσταντίνου, ανατρίχιασε τώρα. Ακροατής Κωνσταντίνος, ακούστε τώρα τραγούδι που στέλνει. Με διαπέρασε. Ένα χειμωνιάτικο πρωί. Ιτάλη. Ω, και με τη φωνή της το απογειώνει. Μικρή παρένθεση σε αυτά, θα πάμε παρακάτω, ξαναγυρνάμε, αυτά θα κάνουμε. Περαδόθη, τα μηνύματά σου όμως είναι εδώ, ευανάγνωστα. Μαραγκόζη πρώτη. Το χειμωνιάτικο πρωί, η Μαραγκόζη πρώτη. Θα βάζα 100 ευρώ ότι το λέει πρώτη η Βιτάλη. Όχι, εσύ τι βάζεις. Κάτσε ρε, μόνο που θα βάλω. Κάτσε ρε.
1: Αυτός έχασε 100 ευρώ, εσύ τι βάζεις.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στα πέναλτι.
1: Πάμε στα πέναλτι.
0: Να ρωτήσω, να απαντήσω, να σκεφτώ δυνατά, να πω δύο πραγματάκια που έτσι ήθελα.
1: Ωραία.
0: Με αφορμή το πέναλτι που κερδίζει χθες ο ΠΑΟΚ. Παίρνει την μπάλα ο Μιχαηλίδης, μία μήνυ σύσκεψη τριών παιχτών.
1: Είναι, επειδή το γύρισα πίσω το replay, να το δούμε.
0: Ναι.
1: Είναι ο Ζαφίρης.
0: Ο Ζαφίρης.
1: Και ο Ζήφκοβιτς.
0: Ο Ζήφκοβιτς.
1: Τριάδα.
0: Τριάδα. Ωραία.
1: Και την ώρα, απλά για να το κάνουμε μια εικόνα αυτό, την ώρα που και οι τρεις είναι πάνω από την μπάλα και λίγο το κουβεντιάζουν, ο τερματοφύλακας των Βέλγων πάει, παίρνει από πίσω ένα χαρτάκι που έχει.
0: Κρυφαγκούι.
1: Όχι, είχε ένα
0: χαρτάκι. Ναι, το είδα, το σκονάκι.
1: Το σκονάκι το παίρνει. Βλέπει τους εκτελεστές.
0: Ναι.
1: Και πέφτει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Κάτσε, περίμενε λίγο. Περίμενε. Περίμενε. Έχουμε έναν ιρμό. Ένα λεπτό. Δεν τσιράψει, θέλει να πάρει 100 ευρώ τώρα. Σίγουρα πρέπει να το βρείτε από το χειμώνα. Αλλά μην το βάλει τώρα. Μην το βάλει. Τώρα, περίμενε. Μετά τις 9, το είπες. Εντάξει. Αλλά θέλω να είσαι βέβαιος ότι είναι το πρώτο τόπιο Μαραγκόζη. Τι είναι. Τι λες, ρε Μαραγκόζη, είναι πιο παλιά από τη Βιτάλη. Θα με τρελάρεις τώρα. Η Βιτάλη ρε, όταν έλεγε εδώ στο. Άστα, θα σε περιποιηθώ μετά τις 9. Άστο τώρα. Λοιπόν, πάμε. Έλα, χάρη μου.
1: Λοιπόν,
0: συγγνώμη, σε διακόψαμε στην ωραία εκπομπή σου.
1: Και την ώρα λοιπόν που υπάρχει αυτή η μήνυ σύσκεψη των παικτών του ΠΑΟΚ με την μπάλα να καταλήγει στα χέρια του Μιχαηλίδη, ο γκολκίπερ των Βέλγων έχει πάρει το χαρτάκι.
0: Ναι.
1: Και βλέπει.
0: Ναι.
1: Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση ότι έχει το χαρτάκι, αλλά το ότι με όλους αυτούς τους παίκτες μέσα ενδεχομένως έχει και το Μιχαηλίδη σημειωμένο. Γιατί δεν μιλάμε για ένα παιχνίδι του οποίου θα πάει στη διαδικασία του πέναλτι και,
0: ναι,
1: θα υπάρχει έτσι μια μεγάλη λίστα παικτών που θα εκτελέσουν. Μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο πόσα πέναλτι να έχει μέσα σε ένα μάτσο για να του έχει γραμμένου όλου. Δηλαδή ξέρει ότι αυτή είναι η βασική εκτελεστή.
0: Τώρα κάνουμε υποθέτηση, εσύ δεν ξέρει τι λέει το χαρτάκι, τι έχει μέσα το χαρτάκι, ρε παιδί μου.
1: Του εκτελεστέ.
0: Του εκτελεστέ. Λε εσύ ότι μπορεί να τον έχει το Μιχαηλίδη, όμω να τον ψάχνει και να λέει ποιο είναι. Μπορεί να λέει, βλέπω εδώ, αλλά δεν μου δώσανε Μιχαηλίδη, παράδειγμα.
1: Εκ του αποτελέσματος.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι το.
0: Εντάξει. Επειδή είναι λες ότι απέκρουσε.
1: Έπεσε από την πλευρά του.
0: Εντάξει. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω την ιστορία αυτή για το πέναντι, γυρνώντας λίγους μήνες πριν. Το Γενάρη, κύπελο, πάω Ατρόμητος, που είναι ένα παιχνίδι το οποίο ενδεχομένως να θυμόμαστε πρώτα και απ' όλα για το πέναλτι που αποκρούει ο Μοναστερλής στο τέλος, το πέναλτι του Καραμάνη. Και δίνει στον ΠΑΟΚ την πρόκριση, μια πρόκριση που τον έφερε στη συνέχεια μέχρι το τελικό κύπελλο Ελλάδος. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ έπαιρνε και το κύπελλο, εκείνο το πέναλτι, όχι ότι δεν είναι σημαντική απόκριση ενός παιδιού, που εκείνη τη στιγμή έρχεται, ενώ χθες δεν θα έπαιζε και παίζει και κάνει αυτό, αλλά λέω ότι θα μπορούσε αυτή η στιγμή η απόκριση ενός πέναλτι
1: να έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία.
0: Βέβαια, να έχει ένα παλμαρέ, να έχει ένα ακόμη τίτλο στο παλμαρέ του ΠΑΟΚ. Εκείνη τη διαδικασία, σε εκείνη τη διαδικασία μάλλον, ο πρώτος που εκτελεί πέναλτι είναι ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Και μάλιστα, αν θυμάστε καλά, επειδή κάπως γλιστράει κάτι γίνεται και έχει διπλή επαφή με την μπάλα, το πέναλτι επαναλαμβάνεται. Και ευστοχή. Είδα από περιέργεια τους εκτελεστές, γιατί το είδα αυτό, γιατί το θυμήθηκα. Γιατί θυμάμαι ότι την επόμενη μέρα, εδώ στην εκπομπή με τον Γιώργο, με τον Ζαϊρή, συζητούσαμε το κατά πόσο μας είχε κάνει εντύπωση του ότι ο Κωνσταντέλιας δεν ήταν στα πέναντι.
1: Ναι.
0: Ο Κωνσταντέλιας σε εκείνο το παιχνίδι με το, στο παιχνίδι Κυπέλλου δεν είχε γίνει αλλαγή. Ήταν κανονικά στο
1: ναι,
0: μάτς.
1: Υπήρχε.
0: Δεν ήταν όμως, εκτέλεσαν ένας Μιχαηλίδης, δύο μετά, τρεις, τέσσερις, πέντε. Εκτέλεσαν οι πέντε του ΠΑΟΚ, πέντε στα πέντε. Στην πεντάδα δεν ήταν ο Κωνσταντέλιας. Ένα αυτό. Και λέω, δεν ήταν σε εκείνη τη διαδικασία το πέναλτι. Ήθελα μόνο να το τσεκάρω, γιατί και χθες ούτε είναι στην τριάδα των παιχτών που, όπως λέει ο Χάρης, κρατάνε την μπάλα και είναι πάνω από τη βούλα. Και σύμφωνα και με τη δήλωση του Λύση, οι επόμενοι εκτελεστές μετά τον Μιχαηλίδη είναι στον πάγκο. Άρα ο Κωνσταντέλιας δεν είναι στους εκτελεστές του πέναλτι. Θα μου πει τώρα κάποιος, γιατί κολλάς με τον Κωνσταντέλια. Δεν κολλάμε τον Κωνσταντέλια κάνοντας με επικριτική διάθεση. Μπράβο, σωστά. Δεν κολλάω γι' αυτό. Εννοείται, άμα δεν. Απλά μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, ένας μεσοπτητικός αυτού του Βεληνικού και με όλες αυτές τα λοιπά, ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι στους εκτελεστές και δεν ήταν τον προηγούμενο Γενάρη. Το προηγούμενο Γενάρη, λοιπόν, σε εκείνη τη διαδικασία των πέναντι που συνεχίζεται, ο δεύτερος που εκτελεί για τον ΠΑΟΚ και ευστοχή είναι ο Κένι. Ο οποίος Κένι είναι χθες.
1: Υπάρχει.
0: Και μάλιστα θα έλεγε κανείς, όταν ένα παιχνίδι πάει και κρίνει πρόκριση τη διαδικασία των πέναντι, εκεί η βαρύτητα είναι του πράγματος κάπως πιο μεγάλη, μου φαίνεται. Εδώ, ο Κένι δεν εκτελεί το πέναντι, το εκτελεί ο Μιχαηλίδης. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αφού νιώθει καλύτερα ο Μιχαηλίδης, θα την πάλι. Ναι, αλλά εγώ κόλλησα λίγο με τη δήλωση του Λύση που λέει οι επόμενοι εκτελεστές είναι στον πάγκο. Άρα ο Κένι δεν είναι στους εκτελεστές. Εκτός, ρε παιδιά, αν δεν ήθελε να πει ο Λύση να μην το κουράζει, να μην το αναλύει πολύ, ναι. Και είπε αυτό να ξεφεύγουμε. Απλά είναι μια σημαντική στιγμή και επειδή με τα πέναλτι του ΠΑΟΚ γίνεται αρκετή
1: κουβεντούλα.
0: Λέει, ναι, χάνουμε, δεν βάζουμε αυτά και τέτοια, γι' αυτό το λέω.
1: Μετά τρίτος,
0: ο Κετζιόρα ήταν.
1: Ωραία.
0: Μετά βάρεσε ο Τάισον. Λέμε τώρα για το Γενάρη, έτσι. Ναι. Μετά βάρεσε ο Τάισον και μετά, συγγνώμη, βαράει ο Γιακουμάκης. Αυτή είναι η πεντάδα με το. Άρα δεν ο Κωνσταντέρης εκεί. Αυτό.
1: Θεωρείς ότι αυτή ίσως είναι μια ερώτηση που πρέπει να γίνει καλύτερα σε κάποιους που να έχουν βαρέσει.
0: Δεν πειράζει. Ξερόλα είμαι εγώ. Γιατί,
1: να έχουν βαρέσει τέτοιο είδους πέναλτι. Θεωρείς ότι η σημασία σε μια διαδικασία 5-6 πέναλτι, δηλαδή σε μια διαδικασία κανονικών εκτελέσεων και όχι ροής αγώνα,
0: ναι,
1: ότι είναι διαφορετικό, δηλαδή εκεί είναι ίσως με το momentum. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή ποιο νιώθηκε καλύτερα.
0: Λες όταν πάει το μάτι στα πέναλτι.
1: Ναι,
0: στα δηλαδή, πέναλτι λες.
1: Ναι, στα πέναλτι. Γιατί α πούμε ο Κένι μπορεί σε ένα άλλο παιχνίδι που να μην αισθανόταν καλά τα πόδια του, ναι, παράδειγμα, ναι, πλέον, ναι, να μην εκτελούσε.
0: Ναι.
1: Αλλά στην κανονική ροή του αγώνα δεν υπάρχει ένας βασικός εκτελεστής.
0: Συμφωνώ. Δεν το ξέρω. Καλή ερώτηση είναι αυτή. Δεν το ξέρω. Εγώ ναι, κάνω δύο συγκρίσεις. Και δεύτερη ερώτηση που έχω να κάνω τώρα αμέσως. Κερδίζω πάω πέναλτι ξανά με τον Κωνσταντέλια μετά. Έτσι δεν είναι. Ασχέτως που ακυρώθηκε. Αυτό το πέναλτι ποιος θα το βαρούσε. Δεν λέω ότι δεν έχει δικαίωμα να το χτυπήσει ο Μιχαηλίδης. Έχει, μπορεί να χτυπήσει 500 πέναλτι. Δεν σημαίνει ότι αφού βάρεσα ένα δεν έχω δικαίωμα.
1: Αν το βάλει, το έχασε, δεν θα ξαναβαρέσει.
0: Επίσης, σωστό. Αν λοιπόν οι επόμενοι εκτελεστές, όπως λέει ο Λύση, ήταν στον πάγκο, ποιος θα βαρούσε το δεύτερο. Δηλαδή.
1: Έχει μερικά
0: πραγματάκια. Αυτά για το πέναλτι. Τώρα από και μετά, το αν είναι επιθετικός, αν είναι κεντρικός αμυντικός ή αν είναι αυτός που βαράει, μην κολλάμε σε αυτά.
1: Θέλεις να διαβάσουμε λίγο ακριβώς τη δήλωση του Λύση, γιατί κάποιος μπορεί να μην την έχει ακούσει κιόλας.
0: Όταν επιστρέψουμε, μην την αδικήσουμε τώρα, εντάξει. Όταν επιστρέψουμε να την ακούσουμε κιόλας.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Καλύτερα να ακούσουμε πώς το λέει και να πούμε βέβαια, ναι, και τι είπε. Ο αμυντικός μπορεί να βαρέσει απείρως καλύτερο πέναλτι από τον επιθετικό. Δεν είναι κριτήριο αυτό.
1: Πάντως, και τερματοφύλακες βαράνε πολύ καλά.
0: Για την ιστορία, ο Μιχαηλίδης στη διαδικασία των πέναλτι με τον Ατρόμητο, εκείνη την πλευρά διάλεξε να στείλει την μπάλα. Δηλαδή, του κάθεται καλύτερα, δεν ξέρω τώρα αν του κάθεται καλύτερα, του κάθεται καλύτερα. Πάει αριστεροπόδαρος, προτιμάει έτσι να την βρει με το εσωτερικό για να τη στείλει στην πλευρά την αριστερή του τέρματος. Τώρα, αν είχαν δει τόσο πια. Γιατί για να μελετήσει το τι πέναλτι βαράει ο Μιχαλίδης για να έχει το χαρτάκι, πρέπει να τον βρει να βαράει πέναλτι. Καταλαβαίνω.
1: Αυτή ήταν η απορία.
0: Δεν θυμάμαι ο Μιχαλίδης να έχει βάρει πέναλτι πλην εκείνη τη διαδικασία. Έχει
1: πέσει και το transfer market τώρα δύο μέρες.
0: Ναι, δεν θυμάμαι. Δηλαδή, μπορεί να σου πει κάποιο ότι μπορεί να ήταν τυχεροί να βρήκαν εκεί τα πέναλτι μαζεμένα στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, αλλά και από εκεί είναι. Και Τζιόρα δεν είναι εδώ, ο Γιακουμάκης δεν είναι. Τέλος πάντων. Αυτό, έτσι κάποιες σκόρπιες, αλλά θέλω να πιστεύω ότι βάζοντάς τις σε μια σειρά σκέψεις για τη φάση με τα πέναλτι. Τέλος πρώτης ώρας, επιστρέφουμε σε λίγο για να πάμε στην...
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ. Στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσού Πολυκαβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Τα ακριβή αίτια και οι ευθύνες για την έναρξη της καταστροφικής φωτιάς. Πιστώσεις ύψους 76.000 ευρώ πραγματοποιούνται σήμερα από τον ΟΠΕΚΑ για τη δεύτερη καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας. Η συγκεκριμένη πληρωμή αφορά 100 δικαιούχους αγρότες, εκ των οποίων 79 είναι τρίτεκνοι και 21 πολύτεκνοι. Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται στα 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνη μητέρα και φτάνει τα 1.000 ευρώ για τις πολύτεκνες. Τροποποίηση στα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκη σημειώνονται ειδικά για σήμερα, καθώς η έναρξη της λειτουργίας μετατέθηκε για τις 7 το πρωί. Οι τελικές εργασίες σύνδεσης με την επέκταση Καλαμαριάς επηρεάζουν τις πρώτες αναχωρήσεις, ενώ το δίκτυο θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 2 τα ξημερώματα. Η κανονική ώρα έναρξης των δρομολογίων από τις 5 και 4 το πρωί θα επανέλθει πλήρως από αύριο Σάββατο. Έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις αναμένεται για σήμερα Παρασκευή, οι οποίες θα είναι αυξημένες κατά τις θερμές ώρες στα ορεινά υπηρωτικά τμήματα. Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν στα ορεινά της Υπήρου και της Μακεδονίας, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 βαθμούς στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν χωρίς ιδιαίτερη ένταση, με τον υδράργυρο στα νησιά του Αιγαίου να κυμαίνεται από 31 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
6: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σερεθέρμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σερεθέρμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
8: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
9: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
8: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
10: Nexus Facility, παρακαλώ.
8: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
11: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
12: Μετρόπολης!
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Μπήκαμε δεύτερη ώρα, 8 με 11 αυτό το τρίωρο εδώ στο Μετρόπολη, στην κορυφαία συχνότητα 95 και 5, με Γιάννη Τσιράπη στην κονσόλα. Μουσικές επιλογές τα κάνει όλα, παίρνει μερικές ανάσες τώρα. Δεν γίνει να κάνει συνέχεια άλματα, ούτε ντόγλου. Να σε κάποια στιγμή τα θέλεις.
1: Αφήνει και ένα κενό να μεγαλώνει λίγο την προσμονή.
0: Ναι, σιγά σιγά. Να λείψει, λίγο.
1: Να λείψει λίγο.
0: Να λείψει,
1: να το ψάξουμε.
0: Να το ψάξουμε. Ωραίο.
1: Να το ψάξει και το κοινό. Να πει αυτός που ήταν εκεί και έβαζε τις μουσικούλες του. Γιατί ξέρεις, Γιάννη μου, ο Αύγουστος έχει και δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτός που είναι ακόμα διακοπές και εμάς που αναρωτιόμαστε τι να κάνουμε όταν όλοι οι άλλοι πάνε διακοπές. Ευτυχώς υπάρχει το Regency Casino Θεσσαλονίκη, το οποίο φροντίζει για τη διασκέδασή μας και όχι μόνο. Κάθε Σάββατο οι κληρώσεις Lucky 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη μοιράζουν έως 10.000 ευρώ μετρητά. Συγκέντρωση λοιπόν καθημερινά, δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί το επόμενο Σάββατο να είναι το δικό σου Lucky Day. Μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Άντε μπράβο.
1: Έλα
0: άντε,
1: λίγο
0: μπράβο.
1: Lucky Days.
0: Lucky Day, Lucky Days. Και η τύχη είναι εδώ, λίγο θέλει να τις κλείσετε και στο μάτι. Μην περιμένετε να τα κάνει όλα μόνη της. Λες ας πούμε, είμαι τυχερό. Πάνε. Σε περιμένει, δοκίμασε την τύχη σου.
1: Υπάρχει και το η τύχη κυνηγάει, ευνοεί όσοι την κυνηγούν. Δηλαδή την κυνηγάς και λίγο την τύχη, την προκαλείς.
0: Η τύχη, πώς το λένε, ευνοεί τους τολμηρούς.
1: Ναι.
0: Τολμηρούς, και ο άλλος πάει εκεί, τρώει τα μούτρα του. Είμαι τολμηρός, λέει. Καλή διασκέδαση. Πάμε λίγο τώρα σε αυτά που έχουμε επιλέξει με τη βοήθεια του Γιάννη, όπως πάντα. Από τα όσα είπε ο Λύση χθες στη συνέντευξη τύπου, αρχικά αυτό που είπε, γιατί ρωτήθηκε για το πέναντι, για να το κλείσουμε έτσι, ρε παιδί μου, αυτή τη θεματική ενότητα, είπαμε και εμείς κάποια πράγματα, να ακούσουμε και το πώς το σχολίασε ο Λύση.
2: No, we training it and today he was the first taker into the pitch. There were other takers into the bench. That there were other takers but were into the bench.
0: Δώστε το, να ακούσουμε τη μετάφραση.
3: Σήμερα ήταν η πρώτη εκτέλεση σε επίσημο παιχνίδι. Υπάρχουν και άλλοι εκτελεστές, οι οποίοι όμως ήταν στον πάγκο σήμερα.
0: Ναι. Αυτό έτσι σας το μετεφέραμε και εμείς, αυτό που σας είπα, απλά να τα ακούσουμε έτσι όπως το σχολίασε και ο Λύση, γιατί καμιά φορά, ρε παιδί μου, λέει κάποιος κάτι και λες όχι, έτσι το είπε, έτσι μεταφράστηκε και έτσι αποδόθηκε και το νόημα με τα πέναλτι. Όπως επίσης, γιατί θα ακούσουμε και άλλα δύο από τα κομμάτια των δηλώσεων του Λύση, θα πούμε σε λίγο και τι έγινε και με τα αποτελέσματα των ομάδων που
1: διασχολούν τις ελληνικές για το ευρωπαϊκό τους μονοπάτι.
0: Ναι, ναι. Υπάρχει περίπτωση να παίξουμε με τρεις ομάδες από τη Σόφια.
1: Καλά πάει.
0: Δηλαδή, όχι να. Δηλαδή να παίξουμε τώρα με τρεις ομάδες τη Σόφια. Έχει άλλη ομάδα η Σόφια να παίξουμε ή τι παίξουμε.
1: Όχι, τις έχουμε πάρει όλες. Αμπάριζα, δεν έχουμε αφήσει καμία.
0: Φοβερό. Πάμε να ακούσουμε Λύση πώς σχολίασε. Γιατί χθες έγινε και το εξής. Το οποίο αλήθεια είναι, επί Λουτσέσκου δεν το βλέπαμε και τόσο συχνά. Πολύ σπάνια, δηλαδή να υπάρχει ταυτόχρονα στο γήπεδο, έστω και για κάποιο χρονικό διάστημα, να υπάρχουν τα δύο εννιάρια, να υπάρχουν δύο εννιάρια.
1: Δύο striker.
0: Γιατί κάποια στιγμή μπαίνει ο Γερεμέγεφ στο 71, όταν πήρε τη θέση του Τάισον, δηλαδή δεν αντικατέστησε το Μύθου, όπως έχουμε συνηθίσει από Λουτσέσκου. Ο Μύθου βγήκε στο 83, άρα για 12 λεπτά Γερεμέγεφ και Μύθου ήταν μαζί στον αγωνιστικό χώρο. Να ακούσουμε τι είπε γι' αυτό, αλλά και για τον Τέιλορ ο Λύση.
3: Γερεμέγεφ και ο Μύθου έπαιξαν ταυτόχρονα, ήταν ένα καλό διάστημα. Είχαμε μια καλή ευκαιρία λίγα λεπτά μετά την είσοδο του Γερεμέγεφ στον αγωνιστικό χώρο. Είμαι χαρούμενος για το διάστημα στο οποίο αυτοί οι δύο παίχτες αγωνίστηκαν ταυτόχρονα μαζί. Όσον αφορά τον Τέιλορ, δεν είναι η πρώτη φορά στην οποία αγωνίζεται ως half. Έχει αγωνιστεί και στην περίοδο της προετοιμασίας αλλά και στην Celtic. Γνωρίζει καλά την θέση και είμαι ευχαριστημένος από αυτά που είδα στον αγωνιστικό χώρο από αυτόν.
0: Αυτό και για Μύθου, Γερεμέγεφ και Τέιλορ. Φυσικά και είναι, ας πούμε, το ότι δεν έπαιξε ο Καμαρά, έτσι.
1: Ναι.
0: Εννοείται. Απλά.
1: Και δεν έπαιξε ο Καμαρά κάνοντας αλλαγή στη θέση του Καμαρά.
0: Ναι, σωστά.
1: Ναι, δεν είναι ότι, ας πούμε, παράδειγμα, και ο Χατσίδης δεν έπαιξε
0: ναι.
1: που μπορεί να θεωρηθεί μια λύση. Αν όχι βασική, κατάλαβες ότι είναι ένας παίκτης που πάντα
0: ναι, θα μπορούσε
1: να, μπαίνει από τον πάγκο.
0: Θα μπορούσε να σου πει κάποιος όταν βγάζει τον Τάισον να βάλει το Χατσίδι.
1: Ναι.
0: Έτσι, αλλά έβαλε Γερμέγεφ.
1: Αυτό θέλω να πω ότι υπάρχει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος τον έχουμε συνηθίσει, ειδικά σε παιχνίδια που ο ΠΑΟΚ επιζητά και τον γκολ. Δηλαδή δεν είναι σαν αμυντικό γενής εξτρέμ, είναι ένας επιθετικό γενής
0: εξτρέμ.
1: Οπότε θα μπορούσε να ήταν μια επιλογή. Απλά νομίζω ότι η μεγαλύτερη συζήτηση σηκώνει η περίπτωση του Καμαρά. Γιατί τον παίχτη εκεί τον έβγαλε. Και ενώ υπήρχε μια προφανής λύση που λέει, ας πούμε, όταν θα βγάλει τον αμυντικό του χαφ, ποιον θα βάλει, έναν αμυντικό χαφ. Κάνει αυτή την κίνηση και εγώ θεωρώ ότι του βγαίνει.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, όταν σηκώνει μαζί Μπάμπα Τέιλορ, γιατί ακόμη δεν ξέρουμε ποιους θα βγάλει.
1: Ναι.
0: Προφανώς ο Γκόμες θα ήταν ο ένας που θα βγαίνει. Ναι. Και μετά έλεγες τώρα τι θα πάει ο Μπάμπα
1: εξτρέμ, όπως προχθές στο παιχνίδι με την...
0: Αλλά είχε κάτι άλλο στο μυαλό του. Να ακούσουμε και το σχόλιο του Λύση και να κλείσουμε με αυτό έτσι αυτά που διαλέξαμε, που επιλέξαμε. Το σχόλιο του Λύση για τη revanche, γιατί είπε και εδώ έτσι ενδιαφέρουσε σαν τάκης έδωσε.
2: Played a bad match, I'm always optimist because I know this team, I know... his values, and I know that we are going to fight there.
3: Ναι, σίγουρα. Έχω πίστη για τη revanche στο Βέλγιο. Τα 90 λεπτά τα οποία απομένουν είναι πάρα πολλά. Και θα ήθελα η ομάδα μου να κάνει μία εμφάνιση ανάλογη, τόσο κοντά ανάλογη με την σημερινή. Είμαι πάντα αισιόδοξος, γνωρίζω την ομάδα μου και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.
0: Αυτά. Τρία έτσι, επιλεγμένα στιγμιότυπα από τις δηλώσεις του Αλέσιο Λύση στα αγγλικά. Οι δηλώσεις. Καλά, δεν πήρε μετά από μένα να το ακούσετε αυτό. Αγγλικά ήταν. Απλά λέω, ρε παιδί μου, ότι. Και ο Αλέσιο Λύση τοποθετείται μετά το τέλος του παιχνιδιού και για το παιχνίδι αλλά και για τη ρεβάνς.
1: Πάντως μου αρέσει στο Λύση ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εξωτερικεύει αρκετά τις σκέψεις του. Δηλαδή δεν είναι ότι θα είναι φιδωλός ή θα κρατήσει κάτι για αυτό τόσο εσωτερικά. Φαίνεται ότι του αρέσει
0: να εξηγεί. Τι άκουσες και το είπες αυτό.
1: Να εξηγεί τον τρόπο σκέψης. Ακόμα και το ότι λέει στον πάγκο υπήρχαν οι δηλώσεις για τους εκτελεστές, ότι δίνει και μια δική του επέξηξη. Δεν θα αρκεστεί να πει ότι ήταν ο πρώτος παίκτης που θα μπορούσε να εκτελέσει. Τελεία.
0: Α, και γιατί πρόσθεσε από μόνος του λες.
1: Ναι, βάζει και κάτι άλλο.
0: Έβαλε και κάτι άλλο, αλλά εμένα δεν μου τα. Βάζοντας αυτό το κάτι άλλο, εγώ περισσότερο μπερδεύτηκα παρά με το εξήγησε. Αλλά απ' την άλλη αυτό είπε.
1: Ναι, και okay. Ακόμα και στον Τέιλορ και στα υπόλοιπα. Ναι. Εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο παίρνει μια απόφαση. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα προσπαθήσει να το
0: στρογγυλέψει. Ενόψε ρεβάνς. Και μηνύματα άμα έχετε τώρα εξεστείλετε. Τι θα θέλατε, τι δεκάδες θέλατε να δείτε. Τι επιλογές, δηλαδή σε σχέση με το χθεσινό πρώτο παιχνίδι φαινότανε. Φώναζε δηλαδή που λέμε αναβόσβηνε ότι δεν πολύ δύσκολο να γίνουν αλλαγές. Θα πήγαινε 11 στους 11. Και μάλιστα αυτό ήταν και το τρίτο σερί παιχνίδι. Τρία παιχνίδια έπαιξε ο ΠΑΟΚ, τρεις ίδιες δεκάδες.
1: Με εξαίρεση μόνο το αριστερό εξτρέμ λόγω του τραυματισμού του Ταχάλη.
0: Σωστά, σωστά. Καλά το είπα. Μου έφυγε.
1: Συνηθίσαμε εκείνα τα. Γιατί ο Τάισον στην ουσία έλειψε μόνο 9,5 λεπτά. Πόσο είναι, 10 λεπτά που τραυματίστηκε ο.
0: Σωστά, επί της ουσίας είναι τρεις ίδιες δεκάδες, αλλά τύπης σωστά το λες. Στη ρεβάνς. Και δεν νομίζω τώρα να. Τι πιστεύετε, πού θα υπάρχει. Γιατί σίγουρα 11 θα έχει αλλαγές. Δεν μπορεί να είναι πάλι 11 στους 11. Εκ των πραγμάτων δεν παίζει ο Χατζηδιάκος παράδειγμα, έτσι.
1: Okay.
0: Αλλά εκεί είναι εύκολη η επιλογή. Ελουστόντο.
1: Ο οποίος πήρε και αυτός κάρτα μετά.
0: Α, πήρε και κάρτα, να έχεις δίκιο. Θεωρώ όμως. Τώρα επειδή πες για κάρτα, έτσι. Να την πάρεις την κάρτα, Χατζηδιάκο, αγαπητέ φίλε, αλλά όχι τέτοια κάρτα. Ενώ έχεις κάρτα. Όλοι διαμαρτύρονταν εκείνοι. Υπήρχε δηλαδή κόσμος διαθέσιμος να διαμαρτυρηθεί. Θέλω να πω καμιά φορά, ρε παιδί μου, γίνεται ένα σκληρό μαρκάρισμα. Και πάω εγώ, ας πούμε, επειδή χτύπησε τον παίχτη μου.
1: Να μπροστά.
0: Πάω να σου δείξω ότι εδώ δεν παίρναν αυτά. Εδώ είναι το γήπεδο το δικό μας.
1: Ναι.
0: Αν έπαιρνε μια τέτοια κάρτα ο Χατζηδιάκος, Γιατί, ας πούμε, το μαρκάρισμα ήταν στα 5 μέτρα από αυτόν.
1: Έτυχε και να έχει ανέβει τόσο ψηλά. Δηλαδή...
0: Καλά, όμως δεν θα έπρεπε να μιλήσει, έτσι δεν είναι?
1: Όχι. Λέω ότι σε διαφορετικές συνθήκες, άμα δεν είχε προηγηθεί η φάση από πριν, ο Χατζηγιάκος θα ήταν πίσω. Δεν θα ήταν ο πρώτος παίκτης που θα πήγαινε να διαμαρτυρηθεί.
0: Σωστά το λες, Χάρη.
1: Σε μια κανονική ροή επίθεση.
0: Σωστά. Για χίλιους και ένα λόγους είναι μια κάρτα. Αδικαιολόγητη.
1: Τζάμπα.
0: Τζάμπα, όχι μόνο γιατί έχεις, όχι μόνο γιατί διαμαρτυρήθηκες, οκ, okay, κι άλλοι διαμαρτύρονται. Ο Ζήφκος ήταν δίπλα, όλοι διαμαρτύρονταν.
1: Ο Κωνσταντέλιας κιόλας έπεσε στα γόνατα κιόλας. Δηλαδή πιο εκδηλωτικός δεν μπορούσε να γίνει.
0: Όμως διαμαρτύρεστε τζάμπα όλοι για μία φάση που θα τη. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση ότι. Δεν υπήρχε περίπτωση. Έπρεπε ο διαιτητής να είναι, τι να σου πω, φτιαγμένος.
1: Ναι.
0: Ενώ φτιαγμένος να έχει πιει κάπου το αυτό.
1: Ναι,
0: αυτό
1: καλά,
0: για
1: ναι.
0: να μην ο βαρίστας για να μην
1: το φωνάξει.
0: Να μην το φωνάξει. Και όλοι διαμαρτύρηθηκαν όλοι κινδυνεύοντας, γιατί αυτή η κάρτα δεν μπορείς να την πάρεις πίσω. Ενώ μπορεί να πει κάποιος και αυτό είναι διαιτητικό, ας το πούμε. Ενώ διαμαρτύρεται για μια λάθος απόφαση η οποία διορθώθηκε. Γιατί δεν παίρνεις πίσω την κάρτα? Δεν έχουμε δει να παίρνουν πίσω κάρτες ανάλογα με την
1: αγωνιστική κάρτα.
0: Είναι πειθαρχική αυτή η συμπεριφορά. Δεν είναι, ας πούμε, πάνω στη φάση. Καταλαβες. Και τώρα μια τζάμπα κάρτα. Τέλος πάντων, μια αλλαγή σίγουρα θα είναι ο Χατζηδιάκος. Σίγουρα θα έχει και άλλες αλλαγές. Ποιες θα είναι? Κάντε εδώ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Μην το παίζετε. Μην σίγουρα... το παίζουν όλοι οι προπονητές εκ του αποτελέσματος.
1: Εκτός από αλλαγές προσώπων, ίσως.
0: Και αν, συγγνώμη, Χάρη μου, ολοκληρωμένο, και αν είδατε, επειδή είναι κάτι που λέγαμε, γιατί όντως μας έλειψε στην εποχή του Λουτσέσκου ένα σχήμα τόσο εύκολα. Γιατί είναι αυτό το κάνει πολύ γρήγορα ο Λύση, μόλις το τρίτο παιχνίδι.
1: Σε εμάς,
0: βέβαια, ναι, κατευθείαν δύο επιθετικούς. Το οποίο, βέβαια, αν του άρεσε εδώ που τα λέμε μεταξύ μας και αν είχε ξετρελαθεί, θα κλείνε το μάτς έτσι. Αλλά. Μάλλον δεν του.
1: Απλά δεν θεωρώ ότι μπορεί να το κάνει στη revanche.
0: Ναι.
1: Θα σου πω ένα λόγο που δεν θεωρώ ότι μπορεί να το κάνει στη revanche. Γιατί δεν έχει.
0: Η δύο επιθετική.
1: Ναι. Mm. Να το κάνει ενώ από την αρχή του αγώνα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχει τρίτο να βάλει μετά άμα χρειαστεί.
0: Α.
1: Δεν έχει να φέρει από πίσω άλλον. Θέλω να αλλάξω έναν από τους δύο.
0: Μετά μπορεί να παίξει με έναν όμως.
1: Ναι, αλλά ο ένας θα είναι ήδη καταπονημένος από πριν. Δεν έχει ένα φρέσκο πόδι.
0: Εντάξει.
1: Okay. Δύο φρέσκα πόδια να βάλει στον αγωνιστικό χώρο για να το κάνει. Από την έναρξή του, κατάλαβες, είναι περιορισμένες οι λύσεις του σε εκείνο το χρονικό σημείο.
0: Ναι. Έλα, UEFA Pro, ξεδιπλωθείτε τώρα. Προ Β, Α, τι έχετε, τι πτυχία
1: βγάλτε
0: έχετε.
1: Βγάλτε τα κάδρα να σας δούμε.
0: Βγάλτε να δούμε τι πιάνουμε. Τι
1: σίγουρα πιάνουμε. Θα πρέπει να αλλάξει λίγο η. Πώς να σου το πω. Όχι, να βγουν μπροστά λίγο τα βαριά του χαρτιά. Δηλαδή ο Ζήφκοβιτς και ο Τάισον.
0: Ωραίο, σωστά το λες αυτό.
1: Οι οποίοι και στα τρία παιχνίδια δεν ήταν ο Ζήφκοβιτς και ο Τάισον που ξέραμε αγωνιστικά. Σίγουρα ότι σε ένα παιχνίδι που έστω και λίγο μπόρεσαν να κλείσουν τον Κωνσταντέλια, φάνηκε αυτό.
0: Ναι.
1: Εκεί. Ο Ζαφίρης θεωρώ ήταν διακριθέντας.
0: Στην πρώτη γραμμή.
1: Ναι. Και είναι ο παίκτης ο οποίος κάνει. Συγγνώμη. Είναι ο παίκτης ο οποίος κάνει την πρώτη φάση του ΠΑΟΚ στο δεύτερο λεπτό.
0: Ναι.
1: Σε εκείνο το σκαστό σουτ εντός της περιοχής.
0: Και την τελευταία.
1: Και την τελευταία. Εδώ και δύο ίδια σουτ από το ίδιο σημείο. Κάτι το οποίο φαίνεται ότι είναι και ένας τρόπος παιχνιδιού για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτό το ότι είναι πολύ πιο ελεύθερος ο Ζαφίρης και πολύ πιο μπροστά.
0: Ναι, αυτό όμως ξέρεις τι αντανακλαστικά βγάζει κατευθείαν. Ότι θα πρέπει τα τελειώματα να είναι πιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να αυξηθεί
1: η ποιότητα.
0: Η ποιότητα του τελείωμα. Δηλαδή, ναι. Ο Ζαφίρης έχει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Βρέθηκε σε θέση βολής. Θα μπορούσε, ας πούμε, και σε μια περίπτωση ακόμη ο Κωνσταντέλιας, αν του δίνει την μπάσα, ίσως να τον έβγαζε εκεί τέτα-τέτ, ή σε καλύτερη θέση. Αλλά εδώ είχε τις ευκαιρίες του.
1: Είναι παίκτης όμως που έχει τα τελειώματα. Δηλαδή, ο Ζαφίρης.
0: Αυτό
1: που έχουμε δει, τουλάχιστον μέχρι να έρθει, ήταν που έχει παίξει τελειώματα. Και φάνηκε και στο παιχνίδι με την Δυνάμο που είχε βρεθεί σε θέση βολής και το έκανε.
0: Ναι.
1: Τώρα φαίνεται ότι είναι και ένας τέτοιος ρόλος που παίρνει.
0: Ωραία.

0: Σκάνε μύτη εδώ. Μπράβο, είναι, έχει μια γενναιότητα τουλάχιστον να λέμε από πριν τι αλλαγές θέλουμε να, να γίνουν για ενόψη της ρεβάνς. Ο Μίλτος εδώ λέει, περιμένω λέει πολλές αλλαγές. Σίγουρα λέει και χωρίς την κάρτα δεν θα ξαναέβαζα Χατζηδιάκο. Δηλαδή λέει εδώ θα ήθελα Ελουστόντο για τη ρεβάνς. Ήταν πολύ καλοί, έκλεισαν φανταστικά του Σαντα Μαρία και άφησαν την μπάλα στο Ζαφύρι. Πιστεύει ο Μίλτος ότι θα παίξει ο Γιαννούλης και επίσης θα ξεκινούσα με το Γερεμέγεφ και περιμένω και Λούσε. Δηλαδή άμα είναι Ελουστόντο μία, Γερεμέγεφ δύο, Γιαννούλης τρεις, Λούσε τέσσερις, πας για τέσσερις αλλαγές στη ρεβάνς. Ο Βασίλης λέει εγώ δεν θα άφηνα τον Καμαρά στον πάγκο για να βάλω εξάρι τον Τέιλορ. Εν τω μεταξύ εγώ βλέπω πάλι κολλάει λίγο το δικό μου το Facebook, άλλα μηνύματα. Για δε Ζαχάρη, τι γίνεται εσύ στο Facebook?
1: Κοίταξε, ένας ο Μάνος,
0: ο DJ
1: ναι, βγάζει μια δική του δεκάδα με Παυλένκα, Κένι, Γιαννούλη, Μιχαηλίδη, Ελουστόντο, Ζαφίρη.
0: Δύο αλλαγές μέχρι τώρα.
1: Ναι, είναι, η μία αλλαγή είναι, όχι, δύο αλλαγές. Και είναι ο Γιαννούλης, είναι και ο Ελουστόντο.
0: Μπράβο.
1: Πάμε μετά, κρατάει ίδια τα χαβ με Ζαφίρη και Σαντα Μαρία. Το Χατσίδι δεξιά.
0: Όπα, τρίτη αλλαγή.
1: Το Ντέλια στο 10 και τον Ζίφκοβιτς θεωρώ αριστερά. Και τον Μύθου στην κορυφή. Εκτός άμα θεωρεί ότι τον Χατσίδι δεξιά. Συγγνώμη, τον Χατσίδι αριστερά. Πάντως ναι, βγάζει τον Ντάισον, βγάζει τον Χατσίδι.
0: Ναι. Άρα θέλει τις αλλαγές του.
1: Θέλει τις αλλαγές του σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος Γιάννη χτες κατάφερε να φτάσει σε τετραπλάσεις τελικές από την αντίπαλό του. Δηλαδή είχε τέσσερις η Άντερλεχτ, με τη μία να είναι και αυτή που έκρινε το παιχνίδι στο πρώτο λεπτό.
0: Πώς είχε?
1: Τέσσερις.
0: Οπα, εδώ λίγο μια άντιλια. Νομίζω είχε τέσσερις στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή μπορεί η Άντερλεχτ στο δεύτερο να μην έκανε τελική. Δεν ξέρω αν σας έρχεται κάποια φάση της Άντερλεχτ στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά νομίζω στο πρώτο μέρος ο ΠΑΟΚ είχε. Δεν θυμάμαι τις τελικές του ΠΑΟΚ. Επειδή έβλεπα τις τελικές, είδα τις τελικές της Άντερλεχτ με την έννοια
1: ότι. Λοιπόν, στο πρώτο παιχνίδι η Άντερλεχτ είχε τέσσερις τελικές. Στο πρώτο ημίχρονο η Άντερλεχτ είχε τέσσερις τελικές. Ο ΠΑΟΚ είχε έξι.
0: Α, μπράβο. Μπράβο, ρε Χάρη. Άρα η Άντερλεχτ τελείωσε το παιχνίδι με τις τελικές του πρώτου ημίχρονου.
1: Ό,τι έκανε. Ναι, στο πρώτο ημίχρονο η κατοχή της μπάλας ήταν 69-31 και στο δεύτερο 67-33. Δηλαδή.
0: Στο 70-30 ακριβώς χοντρικά.
1: Πάνω κάτω. Ο ΠΑΟΚ. Φάνηκε ότι ας πούμε στο πρώτο είχε και πέντε άστοχες σε τελικές προσπάθειες ή ένα κομμένο σουτ. Γενικότερα
0: κοίτα,
1: αυτή η στατιστική του εικόνα.
0: Τώρα δεν θέλω ας πούμε ούτε να πω, δηλαδή να φανεί ότι ωρεοποιούμε έτσι θελικά κάτι, αλλά άμα βάλεις κάτω την εικόνα των τριών ομάδων αυτή την εβδομάδα που είδαμε, δηλαδή με τη σειρά που εμφανίστηκαν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ είχε σίγουρα κάπως πιο καλή εικόνα από τις άλλες δύο ομάδες. Με πολύ χτυπητές αδυναμίες και οι τρεις, ειδικά στην ευκολία, γιατί ειδικά τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό ήταν μάτς του 60-40, 70-30 ποστό κατοχής μπάλας. Υπήρχε μια ευκολία από τον αντίπαλο, σου έδινε εντύπωση ότι ξέρεις κάπως θα σου κάνω μια φάση εύκολα στο τραζίσιο στη μετάβαση. Χτυπητές αδυναμίες, ναι. Αλλά απ' την άλλη είναι και η εποχή αυτή, η περίεργη, το καλοκαίρι, οι μεταγραφές που συνεχίζονται, που έρχονται παίχτες, προσπαθούν να μπουν στο rotation, στην ομάδα κτλ. Δεν είναι δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν, δεν μπορείς να πεις δίκαια έχασε. Ίσως δίκαια να μην κέρδισε, ας το πούμε. Αλλά για μένα η ισοπαλία, ένα γκολ το δικαιούταν σίγουρα και η ισοπαλία θα ήταν πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Δεν ήταν εικόνα μιας ομάδας δηλαδή που λες έπρεπε να χάσει αυτό.
1: 100% και αυτό φάνηκε και στο τέλος, δηλαδή ναι, με το χειροκρότημα του κόσμου.
0: Ναι.
1: Σε αντίθεση ας πούμε παράδειγμα με το ότι είδαμε σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
0: Ναι, είχε αποδοκιμασία.
1: Που σε ένα στραβό αποτέλεσμα δεν ήταν το ίδιο.
0: Τις οποίες μετά ήρθε το χειροκρότημα.
1: Ναι, ναι. Αλλά ήθε, θέλω να σου πω ότι στην Τούμπα ήταν καθολική η αποδοχή του κοινού στην καλή εμφάνιση.
0: Ναι, είδε μια προσπάθεια, ναι, υπάρχει και ρεβάνς. Εντάξει, εμένα σου λέω πάλι που δεν ωρεοποιούμε κάτι, αλλά λέμε έτσι την εικόνα ναι, όπως.
1: Μου έκανε εντύπωση Γιάννη, και δεν ξέρω και εσύ πώς το είδες, είχε να κάνει με στατικές φάσεις. και γενικότερα και τις έντρες του ΠΑΟΚ. Αν έβλεπε κάποιος το παιχνίδι, γιατί δεν έχει βγάλει UEFA ακριβώς τις έντρες που επιχείρησαν οι ομάδες, αν κοιτάξει κανείς, ας πούμε, τόσο και τα corner, όσο και το. Και γυρίζει λίγο πίσω στο μυαλό του το παιχνίδι, θα δει πολλές σέντρες του ΠΑΟΚ, αλλά είτε σε άκυρο χρόνο με τον επιθετικό, όποιος και αν ήταν αυτός, ναι, είτε σε άκυρο ύψος με τον επιθετικό. Ναι. Απέναντι σε μια ομάδα, η Άντερλεχτ, που είχε πολύ ψηλή και τετράδα, αλλά και η τριάδα της μετά που γυρνούσε. Δηλαδή, 1,87 ο Μπιανκόν, 1,88 ο Πέτροτ, ο Ντιαγέ και ο Μάρ από 1,81 και 1,82. Με έναν Μύθου στη μέση, ο οποίος έχει τη σωματική διάπλαση και το 1,84, αλλά καμία σέντρα δεν έφτανε στο Μύθου με αξιώσει για να την τελειώσει όπως θα ήθελε και ο ίδιος.
0: Στον Σύφη, στέκεται λίγο στην απουσία του Κωνσταντέλη από τους εκτελεστές των πέναντι και εκφράζεται βέβαια με έναν τρόπο στο μήνυμά του που δεν συμφωνώ, ας το πούμε, γιατί το θα το διαβάσω, βέβαια δεν είναι εμφυριστικό και δεν μπορώ να το διαβάσω, απλά λέω εκ των προτέρων δεν συμφωνώ στο, γιατί λίγο το μεγαλών το πάει λίγο σε μια ακραία έκφραση, λέει: είναι απαράδεκτο να μην χτυπάει πέναλτι ο Ντέλιας. Είναι υπάλληλος και πληρώνεται αδρά. Οπότε πρέπει να υποχρεωθεί από την ομάδα ή τον προπονητή να εκτελεί και αυτός τι θα πει δεν θέλει. Ναι, κοίτα, την ουσία βέβαια του πράγματος, δηλαδή να πας να πεις στον Κωνσταντέλια, να του πεις: Γιάννη, σιγά σιγά αν θες.
1: Λίγο κι εσύ.
0: Λίγο, ναι, λίγο σε θέλουμε και στα πέναλτι. Κατάλαβες, δεν μπορεί αυτή η τεχνική κατάρτιση, αυτό το πόδι, να μην έχει οι βαφές που έχεις με την μπάλα. Πρέπει να είσαι ο εκτελεστής, το καταλαβαίνω.
1: Νομίζω πρέπει να διαφωνώ και ο Γιάννης γι' αυτό.
0: Καλό θα ήταν.
1: Γιατί, ωραίο,
0: σωστό. Γιατί... Ναι, γιατί γι' αυτό σου είπα εγώ για τα απέναντι διαδικασία με τον Ατρόμητο. Ενώ ήταν διαθέσιμος, δεν ήταν στην πεντάδα. Δηλαδή δεν είναι δηλαδή κάτι που το βρήκε τώρα ο Λύση. Είχε τον Κωνσταντέλη απεναλτάκια εκτελεστή και είπε ότι
1: παραγκώνησε. Δηλαδή αυτό μπορώ εγώ να το πω για τον Ζίφκοβιτς.
0: Τι να πεις?
1: Ότι ο Ζίφκοβιτς σε κανονική ροή αγώνα με τον ΠΑΟΚ ήταν ο παίκτης ο οποίος εκτελούσε τα πέναλτι.
0: Ναι, αλλά έχασε κανένα δύο τώρα τελευταία.
1: Εντάξει. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Δηλαδή,
0: όχι,
1: όταν,
0: σημαίνει,
1: όταν έχω βάλει από τα 18, λέω εγώ, ναι, χάρη, έχω 80%.
0: Η ένσταση διαφωνία μου είναι αυτό με στο ότι είναι υπάλληλος, ας πούμε, επειδή πληρώνεται. Άμα ένα, ας πούμε, να το βάλουμε. Τι να πω.
1: Και να μαζεύει και τα σημεία και στο τέλος.
0: Όχι, εντάξει, ο Σύφης το εννοεί.
1: Κατάλαβε τι
0: είναι. Είναι στο βεληνικές του, είναι στο πεδίο δράσης του.
1: Και
0: ένα πέναλτι σου ζητάμε να βάλεις.
1: Και νομίζω ότι θα βοηθήσει και τον ίδιο τον Κωνσταντέλια να αυξήσει την στατιστική του.
0: Καλά, άμα δεν βαρέει καλά όμως δεν θα την αυξήσει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Άμα κάτι παραπάνω ξέρει η ομάδα από εμάς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αν είναι τώρα θέμα ότι είναι ψυχολογικό. Εκεί να δεχτώ και ότι θέλει, χρειάζεται δουλειά. Αν ψυχολογικό, εγώ πέραν
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Απ' την άλλη, θα πρέπει, αν ισχύει κάτι τέτοιο, να χρειάζονται περισσότεροι εκτελεστές. Είπα και πάλι, έπαιρνε ο Ακούστο την μπάλα, μπαμ, μέσα, σβάμπ, δεν έχανε. Εντάξει, είχε χάσει και ένα. Είχε. Και ο Βιρίνα είχε χάσει ένα με τον Ατρόμητο.
1: Ναι, ο κανόνας μέσα και έγραφε.
0: Έλεγε εκεί, Λουτσέσκου ήταν ήσυχος. Μέχρι και ο Κούρτιτς που είχε έρθει, πόσα πέναλτι είχε βάρει ο Κούρτιτς.
1: Και αυτός. Καλός εκτελεστής.
0: Είχε βάλει 16 γκολ με 10
1: φάουλ. Και φάουλ είχε καλά.
0: Ναι. Άλλη δεκάδα. Ή όχι, πάμε διάλειμμα. Έχει δεκάδες εδώ. Έχουμε και τις ομάδες υποψηφίων αντιπάλους. Έχουμε ακόμη. 9.30 μέχρι τις 11 εδώ απλώνουμε τραχανά.

Καλή σας ημέρα. Με ήττα 1-0 από την Άντρελεχτ, ολοκληρώθηκε ο πρώτος αγώνας του ΠΑΟΚ στην κατάμεστη Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Το γρήγορο γκολ του Τσέτκοβιτς μόλις το πρώτο λεπτό πάγωσε τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι στη συνέχεια σπατάλησαν σημαντικές ευκαιρίες. Η ομάδα του Αλέσιο Λύση καλείται πλέον να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ στη ρεβάνς της 13ης Αυγούστου στο Βέλγιο. Ο Παντελής Χατζηδιάκος συμπλήρωσε κάρτες στο χθεσινό παιχνίδι και θα απουσιάσει αναγκαστικά από την κρίσιμη αναμέτρηση των Βρυξελών. Το αυριανό φιλικό παιχνίδι του Άρη με αντίπαλο τον Πασεραϊκό στο στάδιο Κλεάνθης Βικελίδης αποτελεί το επόμενο δυνατό τεστ προετοιμασίας. Ο Μιχάλης Γρηγορίου θέλει να τσεκάρει την ετοιμότητα των παικτών του λίγες ημέρες πριν από το ταξίδι στην Ιταλία για το μάτς με την Νάπολη. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ και η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται κανονικά από σήμερα. Η οριστική έδρα της αναμέτρησης για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε Αναγέννηση Καρδίτσας και Άρη παραμένει ανοιχτή. Το γήπεδο του Μακεδονικού στην Ευκαρπία συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να φιλοξενήσει το ματς στις 17 Αυγούστου. Η περίπτωση του Πανθεσσαλικού Σταδίου στον Βόλο εξετάζεται ακόμη ως εναλλακτική λύση, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται άμεσα. Ο Άνταμ Μοκόκα είναι και επίσημα η 11η προσθήκη στο ρόστερ της ομάδας μπάσκετ του Άρη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Γαλλός Περιφερειακός υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας και τίθεται άμεσα υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη. Η συμφωνία είχε επιτευχθεί εδώ. Ο Γαλλός Περιφερειακός υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας και

0: και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
1: Πού πήγε πάλι?
0: Όπου και αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
0: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
2: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Σλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
12: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: quiz, το οποίο άμα ξέρετε την απάντηση. Θα πρέπει να. Δηλαδή να.
1: Κάτι να κερδίσετε.
0: Να κάνετε, όχι να κερδίσετε, να κάνετε συχνά check-up. Άρα θα είστε λίγο μεγάλη ηλικία. Αυτό το ταν ταν ταν ταν ταν ταν που έβαλε τη σειρά. Ποιο είναι, από πού είναι, πώς το λες, το ξέρεις, δηλαδή. Το ξέρεις το ρυθμό. Ταν ταν ταν ταν ταν. Από πού το ξέρεις, σου θυμίζει κάτι, ρε παιδί.
2: Δεν θέλω να προδώσω το quiz.
0: Το ξέρεις. Αλήθεια, το ξέρεις.
2: Για κλείσε λίγο.
0: Όχι, όχι. Βγάλε λίγο από αέρα. Βγάλε μας λίγο από αέρα. Βγάλε μας λίγο από αέρα. Άσε τη μουσική μόνο. Sorry, Γιάννη. Άσε τη μουσική, βγάλε μας λίγο από αέρα. Θέλω να μου πει κάτι μυστικό. Το παγάζα το χάρι το ήξερες, ρε.
2: Ναι. Να κάνεις ακάμπ.
0: Όχι, είσαι προδάλλος. Μην κάνεις τίποτα. Quiz αυτό το ταρατατανταν. Από ποια μεγάλη επιτυχία, μεγάλη επιτυχία.
2: Μεγάλη.
0: Καθυλώσεις στις τηλεοράσεις στην Ελλάδα και παρακολουθήσαμε,
2: μόνο.
0: Όχι. Ναι, και όχι μόνο. Απλά δεν ξέρω ήταν ανάλογα μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό. Αν μου πει.
2: Για να φτιάξει εδώ πέρα.
0: Ναι, σωστό. Και όπως είπε και ο Διτσιράμπ στην αρχή που έκανε αυτό το ρημιξάκι του εκεί, το τρελιάρικο, έβαλε στην αρχή ένα

0: Απ, και μετά καπάκι βάζει αυτά. Έβαλε ένα τραπ, λέει πιο τραπ. Δεν έχω ιδέα. Το ρακ. Ρακ έβαλες.
1: Ναι.
0: Τραπ. Ρακ έβαλε ένα του Κουλιανού και λέει ο Διτσιράπης. Για να καταλάβετε στην επικοινωνία, στραβοστόμικα. Για να καταλάβετε τι ακούει ο Κουλιανός, τι ακούτε εσείς. Με εκείνο το κατοστάρικο, τι έγινε με τη Μαραγκόζη και τέτοια που έλεγε.
1: Ακόμα, ακόμα αγνοείται.
0: Όχι, ο Διτσιράπης, υποστηρίζω ο Διτσιράπης ότι το ένα χειμωνιάτικο πρωί το είπε. Πρώτο, όχι τώρα τα αλλάζεις, λέει, το είπε και η Μαρακόζη. Το είπε και μια ξαδέρφη που έχω και παίζει κιθάρα. Άμα πάει έτσι, δεν πάει
1: λοιπόν,
0: έτσι.
1: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος...
0: Το είπε, έλεγες, η Μαρακόζη το είπε πρώτα και ότι ακολούθησε η Βιτάλη, που βέβαια αυτό αποκλείεται, δηλαδή δεν υπήρχε περισσότερο. Θα ήταν τα πιο εύκολα 100 ευρώ που έχω βγάλει στη ζωή μου, αν δεν θέλω να τα πάρω του παιδιού.
1: Ναι, εντάξει, είσαι και σκουπονιάρης.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος μας στέλνει μια απάντηση, η οποία είναι λάθος, αλλά...
0: Δώσε 100 ευρώ και εσύ, Κωνσταντίνε! Έλα, τα χέρια στη τσέπη τώρα, μάγκες.
1: Άρα, μάλλον οδηγάει και δεν μην τα βάλει πολύ, στο, πολύ στην τσέπη. Αλλά είναι μια διαφορετική οπτική. Λέει, παίζει στο 50-50, αυτή η μουσική, σε μια σε μια σκηνή που τραπαγάφουν την Ξανθίπη.
0: Αχα.
1: Και είναι, λέει, σήμα κατατεθένε εκείνη τη σκηνή.
0: Τόσο πολύ.
1: Συνοδεύει και την συνοδεύει τη σκηνή και είναι η μουσική.
0: 50-50 σειριάλ, φοβερό σειριάλ, έτσι. Δεν θυμάμαι τη συγκεκριμένη σκηνή. Ξανθίπη, όνομα που τους δώσανε και της κοπέλας. Ξανθίπη. Τι ήταν η Ξανθίπη, quiz. Ομάδα στην Αράχοβα.
1: Ναι.
0: Τι ήταν η Ξανθίπη, ορίστε ρε μάγκες.
1: Έλα.
0: Έλα να σας
1: εδώ να σας δούμε.
0: Δεύτερο quiz, φοβερά quiz τρέχουνε. Και το άλλο. Σε ποια σειρά ήταν η μουσική αυτή
1: που τη συνόδευσε. Την στιγμάτισε.
0: Ορίστε, γράφει ο Μίλτος. Το ένα χειμωνιάτικο πρωί το έγραψε η Βιτάλη γιατί τσακώθηκε με τον άντρα της και έφυγε από το σπίτι. Το έχει πει πάρα πολλές φορές και το έχουμε αναφέρει πάλι στην εκπομπή. Εγώ δεν θυμάμαι. Σε ποια εκπομπή. Στο 3-11, στο 11-1. Σε ποια κουμπί. Εγώ δεν θυμάμαι στο 11-1 να έχουμε πει κάτι για τη Βιτάλη και για το χειμωνιάτικο πρωί. Θυμάμαι να με διακόπτουνε, αλλά δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι αυτό. Κουβεντούλα για τα πέναλτι. Κοίταξε, λέει εδώ ο Στέλιος. Υπάρχουν και κάποιοι, λέει, που κάνουν πίσω, λέει, δεν έχουν την ψυχολογία και τα κότσια να εκτελέσουν πέναλτι. Θέλει, λέει, και ψυχούλα το πέναλτι. Όπως λέει ο Γκορέτσκα με τη Γερμανία, που δεν πήγε ποτέ να εκτελέσει και έστειλαν, λέει, τον άλλον. Αυτό και μου το θύμισε λίγο, είναι το πρόσφατο παιχνίδι στο Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ, Γερμανία. Παραγουάι. Που είναι, λέει, σάλος, λέει, έχει γίνει στη Γερμανία, γιατί δημοσιοποιήθηκε βίντεο. Ενδεχομένως γιατί είναι πολύ πρόσφατα χρονικά αυτό, να το θυμάστε. Που φαίνεται, δείχνει τον Κίμιχ να ρωτάει τον Γκορέτσκα δύο φορές πριν έρθει η στιγμή του τελευταίου του κρίσιμου του πέναλτι. Του λέει, θα
1: πας.
0: Πας ρε.
1: Βαστάς.
0: Πώς είναι εκεί εδώ, λέγω το Βετσουλοκατζίδες. Πονάς ρε.
1: Φοβερό. Μακεδονομάχη.
0: Φοβερό. Φωνάς. Φοβερό, αν δεν, παιδιά, δεν μπορώ να το πω στον αέρα γιατί πρέπει. Άμα δεν το ξέρετε, ψάξτε να βρείτε κάποιον που το ξέρει. Με τους που πάει, έρχεται ο διοικητής και βγάζει τους. Είναι 5-6 λοκατζίδες στο θάλαμο, σου λέει έξω όλοι. Έξω και τους βάζει, όχι για πειθαρχικό κάτι. Έτσι είναι, επειδή σε λοκατζίδες θέλω έτοιμος, ανά πάση στιγμή. Και τους βάζει σε μια σειρά. Ένα μετά τον άλλο. Βγαίνουν όσοι ήταν στο θάλαμο, βγαίνουν έξω. Α, θα το πω έτσι με μια παράφραση. Γιατί... Και πιάνει τον ένα το κατζί έτσι από το γόνατο, εκεί στο μηνίσκο, έτσι, το σφίγγει το. Πονάς! Μεταξύ ο άλλος έχει κάτι. Τα νάλια, έτσι. Τα διοικητής έχει κάτι. Πονάς! Ο άλλος σφίγγεται. Πονάς, ε! Όχι, ε, όχι. Γιατί με λοκατζείς. Στο δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο. Πονάς, όλοι. Πάει στον τελευταίο. Το σφίγγει το γόνατο. Πονάς! Πονάω! Ξαφνιάζεται. Πονάς! Πονάω πολύ. Το σφίγγει κι άλλο τρελάκι. Τώρα πονάς, μην το πονάω, κλαίω. Γιατί εγώ καφετζής. Τέλος πάντων, έτσι ο Γκορέτσκα του λέει, ο Κίμιχ του λέει την Γκορέτσκα, μπορείς ρε, μπορείς, και λέει αυτός δεν πήγε.
1: Ναι, δεν μπορούσε.
0: Και πήγε ο Τα και Δεν φοβήθηκε βέβαια την ευθύνη του, την ευθύνη, αλλά έχασε το πέναλτι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι λες? Είμαι παλικάρι?
1: Καλά που έκανε ή να λουφάξω.
0: Εδώ, τι να πω, να πει και ο Τα, έβλεπε τους άλλους φεύγαν εκεί. Να πει και ο Τα, δηλαδή να πει.
1: Δεν μπορώ.
0: Δεν μπορεί. Και ποιος θα εκτελέσει, ρε παιδιά?
1: Κάνει
0: θα
1: τα αφήσουμε κενό.
0: Κάνει. Και το έστειλε out. Μετά ο Βάρης ο Κανάλε το πέναλτι για την Παραγουάη. Το βάλε, το νίκησε τον Νόιερ. Έφυγε η Παραγουάη στο 16. Έφυγε και ο Νάγκεσμαν. Βέβαια, αφού πει ο Κλοπ. Έφυγε και ο Νάγκεσμαν.
1: Να ήταν κι άλλος κι αυτός. Πάντως, μιας που μιλάμε για παγκόσμιο και για παίκτες οι οποίοι έτσι ενδεχομένως για στιγμές που ξεχώρισαν, οι παίκτες, οι προσωπικότητες, ο Ρόδρυ, μια παικτάρα.
0: Ναι.
1: Η οποία είχε μπει και στο στόχαστρο για τη Ρεάλ. Σύμφωνα με το Ρωμάνο, έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Μπαρτσελόνα για να συνεχίσει και την καριέρα του. Σημαντικό πλήγμα και για τη Σίτι.
0: Κάτσε, ρε, πόσα λεφτά είναι. Αυτό μιλάμε για λεφτά τώρα. Εδώ δεν πάμε το αζημίο. Την Μπαρτσελόνα, το μεταξύ. Πώς την γλιτώνει και η Μπαρτσελόνα με τα financial,
1: τα fair play.
0: Τα fair play και τα ασκέτο play. Τι γίνεται, να λέτε. Θα πάρει και Ρόδρυ.
1: Θα πάρει και Ρόδρυ, ναι. Και το έχει επιβεβαιώσει και ο ατζέντης του, ο οποίος λέει ότι απορρίψαμε τη Βασίλισσα.
0: Και θα πάρει Ρόδρυ σε καλό τέτοιο τώρα.
1: Σε καλό φεγγάρι, 30 χρονών, μια χαρά.
0: Εκτός από αυτό, ο τραυματισμός του, ο σοβαρός, έφυγε, τον άφησε πίσω.
1: Παρελθόν.
0: Και όπως έδειξε και στο Μουντιάλ, είναι και σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν είναι δηλαδή ότι τραυματίστηκε και τον παίρνει στο μέσο του τραυματισμού του και θα τον περιμένει. Τον παίρνει έτοιμο.
1: Θεωρείς ότι.
0: Σημαντική μεταγραφή.
1: Θεωρείς ότι υπάρχει περίπτωση να μην δούμε τη Manchester City στην πρώτη διάδα του αγγλικού πρωταθλήματος?
0: Στην πρώτη διάδα που το είπες με ξάφνιας. Νόμιζα πολύ στην πρώτη πεντάδα.
1: Όχι, έχουμε συνηθίσει. Επειδή μου είναι η
0: διάδα δηλαδή. Σωστά το λες. Να μην είναι στο 1-2. Θεωρείς ότι η Arsenal θα είναι μία από τις μία.
1: Θεωρώ ότι η Arsenal μία. Και τώρα ψάχνω.
0: Καλή ερώτηση αυτή.
1: Ψάχνω τη Manchester United του Carrick και.
0: Βάζει τη Manchester United τόσο ψηλά, ε.
1: Θα σου πω γιατί βάζω Manchester United ψηλά.
0: Γιατί είσαι Manchester United?
1: Θα ήταν μια επιλογή.
0: Είσαι.
1: Μου άρεσε από σκόλους από τότε.
0: Είσαι ή δεν είσαι όμως?
1: Από την Αγγλία αν υποστηρίξω κάτι, θα υποστηρίξω United. Αλλά
0: άρα
1: πολύ
0: είσαι.
1: Χαλαρά. Πολύ
0: χαλαρά. Τον μπαγάσα με το τσιγέλι.
1: Πολύ χαλαρά.
0: Ναι.
1: Πολύ χαλαρά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μία ας πούμε η United. Η Liverpool, η οποία όμως πάει σε.
0: Η Liverpool.
1: Αλλαγή προπονητή.
0: Τι Liverpool θα περιμένουμε τώρα? Αυτό, δεν ξέρουμε τι Liverpool θα δούμε.
1: Ακριβώς. Από πίσω έρχεται η Chelsea, του Xavi Alonso.
0: Chelsea τη βλέπεις, ε?
1: Δεν έχει και ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, είναι εκτός. Οι υπόλοιποι θα έχουν ένα φόρτο παραπάνω. Δεν σου λέω να είναι στη διάδα, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να είναι.
0: Άστον Βίλα. Για διάδα. Λόγω Έμερι.
1: Ναι. Από την άλλη και η Τότεναμ πολύ καλή.
0: Τότεναμ καλή.
1: Έχει με τον Άλλη, De Zerbi.
0: Δεν θα πέφτε.
1: Φέτος θα κάνει καλή χρονιά, να ξέρεις. Μιλούν τα άστρα.
0: Έλα.
1: Μιλούν τα άστρα.
0: Ωραίο, και αυτή η ωραία ερώτηση. Βλέπω εδώ και απαντήσεις γρήγορες για την Ξανθήπη. Παιδιά, ειλικρινά δεν ήξερα ποια είναι η Ξανθήπη και ντρέπομαι τώρα που λέω δεν το ήξερα. Αλλά απ' την άλλη.
1: Κάτσε, Ρε Γιάννη, έβαλες γκάλο που δεν ήξερες την απάντηση.
0: Ναι, δεν ήξερα την απάντηση. Αλλά επειδή βλέπω ότι απαντάνε πολύ το ίδιο, δίκιο θα έχουν. Ας πούμε, λέει εδώ ο Κωνσταντίνος και ο Βαγγέλης, λέει ήταν η γυναίκα του Σοκράτη. Καταρχάς δεν ήξερα ότι ο Σοκράτης είναι γυναίκα.
1: Πόσοι πιστεύουν ότι ήταν η γυναίκα του Σοκράτη?
0: Τη ρώτησε, όταν είπε το κόνιο, ας πούμε, τη ρώτησε να το πιω, ο Ξανθής μου, τι λες?
1: Τι λες εσύ, μωρό μου?
0: Τέλος πάντων.
1: Και τη φώναζε Ξανθή, πι.
0: Σιγά. Η αρχή δεν τα ακούω, ναι.
1: Ούτε ο Καστάνης τα κόβει χαρά, αλλά μπει Γεώργη.
0: Ο Καστάνης έτσι λέει.
1: Ναι.
0: Στον αέρα. Τους καλεσμένους.
1: Ιωάννη, ας πούμε.
0: Εσένα και εμένα, ή ας πούμε τον καλεσμένο στο τηλέφωνο.
1: Και εμάς όλους. Τη Λίλα, η Αγλαία.
0: Καλά,
1: Βουλιώνη.
0: Αυτά. Έτσι λέει ο Καστάνης.
1: Ναι. Ο Γεώργιος Τράτσελης. Ο Ιωάννης Πάγκος.
0: Έτσι τα λέει.
1: Ναι. Ο Χαράλαμπος Εμμανουηλίδης.
0: Όπου είστε σαρωτικοί. Μπράβο στον Γιώργο, είμαι υπέρ αυτού. Να κρατάμε τα αυθιστικά, αρκεί ο άλλος να το παίρνει όπως πρέπει να το πάρει και να μην το παίρνει.
1: Και να πει αυτοί ποιοι είναι που δουλεύουν εδώ πέρα, δεν ήταν την προηγούμενη φορά.
0: ο Πατρόλη θα πάρει την Ειρήνη να τη ρωτήσει, πήραμε εμείς καμιά Αγλαία?
1: Ποια είναι καινούργια?
0: Και γιατί δεν το ξέρω εγώ, ας πούμε. Λοιπόν, είναι σαρωτικός ο ρυθμός με τον οποίο στέλνετε το χάρη στο διτσιράπι και αυτό. Και φυσικά είναι το Χαβάι 5-0. Ο Μάνος, ο DJ, ο Θάνος, ο Κωνσταντίνος, ο Στέφανος, ο Σύφης, ο Ντίμης, ο Χάρης. Μιλάμε τώρα. Εντάξει, και ο Τζακ Λόρντ, γράφει ο Στέφανος. Χαβάι 5-0, Τζακ Λόρντ. Τώρα εδώ θα μας κάψει στο. Ο Τζακ Λόρτ, κάνω μια υπόθεση εργασία εγώ, γιατί εγώ ξέρω Στίβ Μαγκάρετ. Ξέρεις από Στίβ Μαγκάρετ?
1: Όχι.
0: Μιλάμε τώρα.
1: Μπορούσα να πω ότι θα αφήσει το κοινό.
0: Χαφάρα. Χαφάρα τώρα. Έχεις ένα Στίβ Μαγκάρετ να έχει στην ομάδα, κάνει πολυεργαλείο. Απλά νομίζω. Συνδέω τη Χαβάη με το Στίβ Μαγκάρετ. Εκτιμώ ότι Στίβ Μαγκάρετ λεγόταν ο ήρωας της σειράς. Γιατί εδώ γράφει ο φίλος ο Στέφος Τζακ Λόρτ. Τζακ Λόρτ δηλαδή ήταν το όνομα του ηθοποιού που.
1: Κάτσε να μάθουμε, Γιάννη.
0: Κολαπτώνος ο Ζαίρης αυτός. Γυρίζει, κάνει, κάτσε να μάθουμε.
1: Δεν το ξέρω. Τώρα δηλαδή.
0: Όχι, όχι.
1: Τζακ Λόρτ, ηθοποιός.
0: Α, μπράβο. Αυτός είναι ο Στίβ Μαγκάρετ. Ευχαριστώ. Μπράβο, ρε Χάρη.
1: Είδες.
0: Εσύ όμως θα βγεις πιο γρήγορος. Έτσι χτυπάει το πληκτρολόγιο κάνα τετράωρο και.
1: Ούτε ακούστηκε.
0: Και δεν ακούγεται κιόλας.
1: Και όπως μου είχε πει κάποια στιγμή ο Βαραγιάννης.
0: Ο Ιωάννης. Όχι, ο Κωνσταντίνος.
1: Ο Κωνσταντίνος.
0: Ναι.
1: Να πάρεις ένα τάμπλετ, λέει, να μην ακούγονται τα πλήκτρα όταν ψάχνεις κάτι. Επειδή να αφήσει.
0: Τον ενοχλεί δηλαδή το. Ή το θεωρεί αντιρροδοφωνικό.
1: Όχι, να μην δείχνεις ότι δεν το ξέρεις. Δηλαδή στο τάμπλετ δεν ακούγεται όταν πληκτρολογείς. Ενώ στον υπολογιστή. Λίγο να το πληκτρολόγιο, να λίγο το ποντίκι.
0: Α, να μην. Μάλιστα. Είναι. Μάλιστα.
1: Να μην δείχνεις το κοινό ότι το ψάχνεις. Πάρε ένα ξένα τάμπλετ.
0: Ναι.
1: Να τα βλέπεις και μεγάλα, όχι σαν το κινητό.
0: Λε.
1: Να μην έχει το πληκτρολόγιο του υπολογιστή. Είναι ιδανική λύση, λέει.
0: Μάλιστα.
1: Έξυπνος.
0: Ο Βαραγιάννης.
1: Καλός.
0: Εντάξει, εμείς όμως μας αρέσει να δείχνουμε ότι ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Όχι να δείχνουμε.
1: Επιτυδευμένα.
0: Ναι, μπράβο. Να λέμε ότι. Ειδικά λέει ο Ισδητσιράμπη του Ζαΐρ το πληκτρολόγιο. Ο Ζαΐρ δεν έχει δικό του πληκτρολόγιο. Όταν πληκτρολογεί εννοεί. Α, και γενικώ από τα γήπεδα ακούγεται. Είναι η αρμονία των δαχτύλων του, θα έλεγα εγώ. Τα καλοσχηματισμένα του δάχτυλα. Τα οποία. Όπου βρει. Σκάβει. Ο Ισδητσιράμπη εξεμάνει τώρα. Του λέω πάρ το πληκτρολόγιο το μικρόφωνο. Και δεν του θα λέτε. Δεν θα λέτε. Δεν κάνω εγώ.
1: Ούτε θα ακούει.
0: Ο Μάνος τον DJ κάνει μια ανάλυση για την Anderlecht. Λέγανε ότι είναι φύση επιθετική ομάδα και δεν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη να κλειστεί πίσω. Εγώ είδα μια μικρομεσαία ελληνική ομάδα που ήταν όλοι πίσω από τη σέντρα και κάναν απεγνωσμένες προσπάθειες να κρατήσουν το 0-1. Ίσως αυτή ήταν η τακτική τους. Δυστυχώς η ομάδα μου, ο ΠΑΟΚ, ήταν κακή στην τελική ενέργεια. Και κάτι ακόμα. Το Γιάννη Κωνσταντέλια όλη την εβδομάδα του σπάσαμε τα νεύρα με φήμες για προτάσεις από τεράστιες ομάδες και είναι φυσικό το παιδί. Να επηρεάζεται από την όλη ατμόσφαιρα και να προσπαθεί να κάνει τα πάντα για να μην απογοητεύσει τους οπαδούς. Αφήστε το Γιάννη στον ΠΑΟΚ μας για να μην του φουσκώνει τα μυαλά με διάφορα. Ο Κωνσταντίνας δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Ωραίο μήνυμα. Συμφωνώ 100%, 1000% με το πρώτο κομμάτι. Η Anderlecht ήταν όντως, δηλαδή πήγε το 30% κλεισμένη στην περιοχή.
1: Μα αυτή φαίνεται και από την στατιστική απεικόνηση. Δηλαδή, όταν μια ομάδα έχει τις 4 τελικές το πρώτο ημίχρονο. Και συνολικά στο παιχνίδι έχει ένα μέσο όρο 30% στην κατοχή της μπάλας.
0: Ναι.
1: Στο υπόλοιπο 70%
0: ναι.
1: Φαινόταν τι έκανε.
0: Τώρα για το δεύτερο κομμάτι για τον Κωνσταντέλια, εκεί συμφωνώ 0%. Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή η περιραίωση ατμόσφαιρα επηρεάζει τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας με το ταλέντο που έχει, όχι κάθε μέρα, 5 φορές τη μέρα, σαν να παίρνει αγωγή φαρμακευτή. Δηλαδή 5 φορές τη μέρα θα ακούει ότι μια μεγάλη ομάδα θα τον θέλει.
1: Και
0: αν
1: άλλες,
0: είναι να επηρεάζεται από αυτά.
1: Και σύν τις άλλες, δεν θεωρώ ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ένα παιδί το οποίο διαβάζει, μαθαίνει, κάνει. Δηλαδή θεωρώ ότι ζει σε έναν δικό του πολύ όμορφο μικρό κόσμο.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό. Έτσι πως το λες, εγώ το δέχομαι. Ότι μπορεί να μένει ανεπηρέαστος και επειδή είναι ένα τέτοιο το στυλ του. Εγώ το θεωρώ ότι δεν τον επηρεάζει τίποτα από αυτό. Δηλαδή, δεν τον ενδιαφέρει. Ούτε είναι αυτό που θα πάρει το μάνατζερ. Δηλαδή, τώρα τι ώρα είναι. 10 παρα 5. Όχι, έχω να μιλήσω μία ώρα με το μάνατζερ. Ναι. Για να το ξαναπάρω. Μάνατζερ. Τι έγινε, μία ώρα έχουμε να τα πούμε. Δεν βρέθηκε ακόμη καμία πρόταση. Δεν βλέπουν τι κάνω. Τους περνάω σαν σταματημένους. Δεν είναι ο Κωνσταντέλιας. Να τον πάρει ο μάνατζερ, γιατί το δικό του τηλέφωνο μπορεί να χτυπάει. Να το καταλάβω. Που και ο μάνατζερ του Κωνσταντέλια και του όποιου τέτοιου παίχτη και του παίχτη που πρέπει να είναι επικεντρωμένο στην πραγματικότητα είναι και λίγο, έχει και φίλτρο. Ναι. Δηλαδή θα σε ενοχλώ, θα σε πάρω σε 10 λεπτά, του πω. Καλά, ψήνεται κάτι πολύ καλό. Δεν θέλω να σα.
1: Ζωγράφησε χθες και τρελάθηκα.
0: Ψήνεται κάτι πολύ. Αυτό είναι μια μπουρδα από το μάνατζερ να το κάνει. Πρέπει να το φιλτράρει, να το κάνει ολοκληρωμένο κτλ. Να είναι όμορφο. Μπορεί να του πει, βέβαια, κοίτα, μας στρώνουν χαλί από χρυσάφι μια ομάδα από Κατάρ. Πάμε Κατάρ. Ναι. Ενδιαφέρον. Αυτό μπορεί να το κάνει. Αυτό το καταλάβω. Αλλά ο Κωνσταντίνος από μόνος του, φυσικά και λόγω ποιότητας και υπερτάλαντου που έχει. Πρέπει να είναι Καλά, θα ακούσει συνεχώς ότι οι ομάδες θα το θέλουν. Αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ.
1: Το παρήγορο θα ήταν να μην το θέλανε.
0: Το πρόβλημα θα ήταν, μπράβο, όπως το λες. Το πρόβλημα θα ήταν να μην το θέλουν, να έχει υγεία συρμάτων. Ναι. Κουίζ από το Σίφι. Ποιος γνωστός επιθετικός ξένος έχασε 3 πέναλτι σε έναν αγώνα, όχι στην Ελλάδα.
1: Τρία πέναλτι.
0: Και γνωστός
1: σε έναν αγώνα. Ευρώπη ή κόσμος, δηλαδή να μπορεί να είναι και Λατινική Αμερική.
0: Καλό κουίζ. Καλό κουίζ.
1: Και ποια ομάδα μπορεί να κερδίσει, δηλαδή πρέπει να είναι και σε μια ομάδα η οποία φτάνει μπροστά. Δηλαδή σε δυνατή ομάδα. Δεν είναι σε ομάδα η οποία δεν δημιουργεί, ναι. Άρα πρέπει να είναι σε καλή ομάδα. Για να κερδίσει τρία πέναλτι.
0: Δεν το ξέρω, ειλικρινά.
1: Για να κερδίσει τρία πέναλτι.
0: Ο Γιώτης λέει: Γιάννη και Χάρη, καλημέρα. Γιάννη, ο Χάρης αναρωτήθηκε φωναχτά αν βάζεις κουίζ χωρίς να ξέρεις την απάντηση. Χαχαχαχαχαχαχαχαχαχα. Μάλλον δεν σε ακούει 11 με 1.
1: Όχι, δεν ακούει 11 με 1 είναι η αλήθεια. Γιατί...
0: άκουγε είναι Χάρη, ψάχνω.
1: Κάτσε, Γιάννη. Γιατί εκείνη την ώρα ετοιμάζουμε την επόμενη εκπομπή. Παίζει από πίσω λίγο. Ακούω συχνά έτσι, αλλά δεν πιάνω όλα τα κουιζάκια. Παίζει η εκπομπή, αλλά δεν την προσέχω τόσο. Μην πω ψέματα. Μη σε δώσω.
0: Εν τω μεταξύ, έρχεται μήνυμα τώρα από το φίλο τον Γιώργο που λέει εύκολο. Πολύ εύκολο. Αυτό που έχει στα τρία πέναντι και μα ξεφτιλίζει ακόμα περισσότερο. Ότι εγώ που είχα άγνοια και μάλιστα επειδή στέλνει μια απάντηση που δεν ξέρω αν είναι σωστή.
1: Ναι.
0: Αλλά στέλνει μια απάντηση, αλλά λέει πρώτα εύκολο. Είναι όντως παιχτάρα. Είναι όντως σούπερ όνομα, γκράντε όνομα. Και έχασε, λέει, τρία πέναντι σε ένα παιχνίδι.
1: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Καλά, μα το ξέραμε αυτή τη δουλειά. Κάνουμε. Συνήθως αυτοί που δεν ξέρουν μιλάνε για ώρες και δεν λένε και τίποτα. Θα δώσω, λέει, μια βοήθεια ο Σύφης, ναι. Γιατί μας λυπάτε. Αν και βλέπω ήδη μηνύματα έρχονται, οπότε δεν είναι στην Ευρώπη. Άρα μεγάλο όνομα, όχι Ευρωπαίος. Και το μάτς που έγινε, αυτό που έγινε, δεν ήταν στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη. Εντάξει, έχει.
0: Μήπως ήταν, λέει, στη Ρώμα πέρσι που τα έχασε. Ποιος είναι αυτός? Μήπως ήταν η Ρώμα πέρσι που τα έχασε, λέει ο Νίκος, για τα πέναλτι αυτά.
1: Ναι, ότι είχε χάσει τρία πέναλτι, αλλά δεν ήταν ο ίδιος παίκτης.
0: Α, ήταν ένα μάτι στο κύπελο.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν ο ίδιος παίκτης.
0: Στο κύπελο που έγινε ήρωας τερματοφύλακας της. Ναι. Ναι, όχι, εκεί πιάνει ο τερματοφύλακας τρία πέναλτι.
1: Ναι, αλλά δεν είναι και ο ίδιος παίκτης, νομίζω, που τα εκτελεί και τα τρία.
0: Μπορεί και να είναι όμως. Να έχει βαρέσει και στην κανονική διάρκεια. Τέλος πάντων, πάντως όχι, δεν είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δεν είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι. Γεια σου, ρε Δήμο, Δήμος Βαρδάκης. Κορφαίος. Κορφαίος που λέει και ο Αλέκος Θεοφιλόπουλος. Κορφαίος Δήμος Βαρδάκης. Γεια σου, ρε Δήμο. Ο Χαβάη 5-0. Βέβαια. Εντάξει, ο Χάρης στέλνει και τους ελληνικούς στίχους. Όταν ήταν πιτσιρίκια, λέει ο Χάρης, τραγουδούσαμε. Πάμε στη Χαβάη, στο Μορφωνήσι, που είναι φουλ κορίτσια και αστυνομική. Στίχη για Όσκαρ. Αλλά έχει δίκιο ο Χάρης. Έτσι πάμε στη Χαβάη, στο Μορφωνήσι. Με όμορφες κοπέλες, νομίζω, εμείς το λέγαμε στη γειτονιά. Πάντως τα κορίτσια παίζανε και αυτά, εννοείται. Χαβάη και αστυνομική. Και μετά από μερικά χρόνια βγήκε και εκείνο το κρύο, το ανέκδοτο που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, το έλεγα. Χαβάη 5-0, με ποιον έπαιζε? Ζωμαρά. Δεν σας βλέπω να λύνεστε. Τουλάχιστον η πρώτη. Χαβάη, εκτός ότι το καταλάβατε, μπορεί να είναι τόσο ψαγμένο που δεν το καταλάβατε.
1: Χαβάη, πιάσατε.
0: Χαβάη 5-0, με ποιον έπαιζε? Σας έχω όμως τώρα πραγματική ερώτηση. Γιατί πολλοί γίνατε εδώ τώρα μάγκες όλοι. Μάγκες γίνατε. Εντάξει το Χαβάη, εντάξει και το 5-0. Εντάξει και η μουσική ότι ήταν στη σειρά, εντάξει και ο Μαγκάρετ και ο Λόρτ και ο Usain Bolt και όλοι. Γιατί 5-0, ρε μάγκες? Τι είναι το 5-0? Τι είναι, γιατί όντως έτσι το λέγαμε, Χαβάη 5-0. Το 5-0 τι είναι?
1: Αυτό το quiz το ξέρεις?
0: Είμαι κατά 99% σίγουρος, θα το ψάξω. Γιατί όχι 4-0, γιατί όχι Χαβάη 20, γιατί Χαβάη 5-0? Τώρα που είστε
1: για
0: εδώ,
1: να σας δούμε.
0: Που είστε εδώ όλοι που στέλνατε, στέλνατε πριν κάτι Χρήστος, Χάρης, αυτή, Ντίμης, Τζίμης, Μάνος, Θάνος, Κώστας. Πού είστε
1: τώρα
0: στο Χαβάη 5-0. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: τίτλοι επικαιρότητας.
1: Καλή σας ημέρα. Τη χρηματοδότηση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης συνολικού προϋπολογισμού 204,6 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε το Υπουργείο Οικονομικών. Η παρέμβαση εντάσσεται επισήμως στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης 2026-2030, εξασφαλίζοντας τους απαραίτητους πόρους υλοποίησης, ενώ η ένταξη του έργου διασφαλίζεται δημόσια χρηματοδότηση. Κεντρικό άξονα του σχεδιασμού αποτελεί η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου 120 στρεμάτων στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά στο έργο της ανάπλασης ΔΕΘ, περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων εκθεσιακών κτηρίων βιοκλιματικών προδιαγραφών, την πλήρη ανακαίνιση του συνεδριακού κέντρου Ιωάννης Βελίδης και τη δημιουργία περίπου 1.000 υπόγειων θέσεων στάθμευσης. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον δρόμο Αμφίπολης Δράμας στο ύψος της Παλαιοκόμης Σερών. Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 7.30 το πρωί όταν φορτηγός συγκρούστηκε με τοπικά μεγιόταχη αυτοκίνητο. Ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Προβλήματα σε πτήση με προορισμό τη Γερμανία, στην οποία επέβαιναν τουλάχιστον 150 άτομα, προκάλεσε το βράδυ της 5ης στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης ένα πτηνό που τρύπωσε στον κινητήρα αεροσκάφους. Η πτήση ακυρώθηκε για λόγους ασφαλείας, ενώ οι δεκάδες επιβάτες ειδοποιήθηκαν ότι θα ταξιδέψουν στη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Σήμερα απολογείται στο δικαστικό μέγαρο Σπάρτης ο 55χρονος από τον Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι έκρυβε για περισσότερα από 2 χρόνια τη σωρό του 90χρονου πατέρα του σε καταψύκτη στο ξενοδοχείο που διατηρούσε, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Στην ανακρίτρια οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν 16 χρόνια μετά την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 3 εργαζόμενους της τράπεζας. Η γυναίκα, η οποία συνελήφθη στη Βρετανία και επέστρεψε χθες το βράδυ στην Ελλάδα, δηλώνει αθώα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν 3 κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξεκίνησε από υλικό πάρκο στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο δήμαρχος Τηλίδας, ο οποίος συνελήφθη με την ιδιότητά του ως εργολάβος. Έκτακτες αλλαγές θα σημειωθούν και σήμερα στο πρόγραμμα δρομολογίων του Μετρό Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, τα πρώτα δρομολόγια ξεκίνησαν στις 7 αντί για τις 5 και 4 και θα εκτελούνται έως τις 2 τα ξημερώματα. Οι τροποποιήσεις αφορούν τις πρώτες και τελευταίες αναχωρήσεις των σειρμών από τους 2 τερματικούς σταθμούς, τον νέο συντηροδρομικό σταθμό και τη Νέα Ελβετία. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες στα δυτικά και βόρεια, ορεινά υπηρωτικά και στα ορεινά της Πελοποννήσου με πιθανότητα τοπικών όβρων στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, προβλέπονται για σήμερα Παρασκευή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία από 17 έως 34 βαθμούς, 23 έως 37 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, στη Θεσσαλία έως τους 38 βαθμούς Κελσίου, 21 έως 37 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 23 έως 33 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 22 έως 35 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 24 έως 31 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Επόμενο πολιτικό δελτίο ειδήσεων στις 10. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
2: Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
3: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούτα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. ρεύματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το έχω πάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
0: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

όταν η τύχη αποφασίσει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι, το κουδούνι του jackpot. Στο Regency Casino Θεσσαλονίκη σκάνε σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpot που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpots που είναι έτοιμα να σκάσουν στο regencycasino.gr και play the best στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Μπαίνουμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Γιάννης Πάγκος και Χάρης Εμμανουήλ στην παρέα σας.
1: Με τι φωνάζεις, ρε.
2: Είχε δυνατά τη μουσική, συγγνώμη.
1: Φωνάζει.
0: Με την αρρωγή του Γιάννη Τσιράπη.
1: Ναι, αρρωγή, βέβαια. Αρρωγός.
0: Αρρωγός αυτό το τριωράκι με ωραίες μουσικές.
1: Ωραίες. Wipe out αυτά. Wipe out.
0: Γκαζιάρικες.
1: Ναι, γκαζιάρικες.
0: Γκαζιάρικες, δηλαδή σου είναι μια ένεση καφείνης. Δεν είναι. Είναι δυνατές.
1: Σούπερ μαντολίνι.
0: Είναι βοηθητικές για να κυλήσει σωστά η ημέρα και να ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Να δώσουμε μια ξεχωριστή καλημέρα. Στο φίλο τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα με βίντεο από Μπασάου. Εμείς έχουμε Μπασάκου. Ο Κώστας είναι στο Μπασάου. Τόσο δεν το κατάλαβα καλά, κάπου εκεί στη Γερμανία, Μπασάου, Σεν Πόλτε, Ελβετία, κάπου εκεί.
0: Στο ενδιάμεσο.
1: Ναι, και με 15 βαθμούς καλοκαίρι. Λέτε, μιλάτε για καλοκαίρι και εγώ σου θέλω, λέει, φωτογραφία τώρα, 15 βαθμούς έχει εδώ. Τι ώρα, μέσω ίντερνετ μπορεί έτσι η παρέτη να μεγαλούν και να πάει στιγμή να μας ακούει.
0: Να αυξάνονται.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και να επικοινωνούμε. Είναι το ίντερνετ φοβερό πράγμα αυτό. Πού να το δεις.
0: Και φαντάζομαι.
1: Παλιά, ρε παιδιά, συγγνώμη, χάρη. Έκανε, ας πούμε, ο ραδιοφωνικός παραγωγός. Λέω τώρα εδώ για Θεσσαλονίκη, ο ραδιοπειρατής, ας το πούμε έτσι. Παράνομα, ας πούμε. Παράνομα. Κυνηγούσε η αστυνομία, πώς τα λέγανε τότε, ραδιογωνιόμετρα. Δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων, και έπαιρνε τηλέφωνο κάποιος στην εκπομπή όταν άνοιγε γραμμές.
0: Καλή ώρα.
1: Ναι, βέβαια τώρα το εδώ ανοίγουμε γραμμές με εκείνο το ανοίγουμε γραμμές. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Εκεί ήταν ένα τηλέφωνο στο σπίτι, ξέρω, δεν έχει τώρα τηλεφωνικά. Έπαιρνε τηλέφωνο, μιλούσε το τηλέφωνο.
0: Έκλεινε και το έβγαινε άλλο από το ίντερνετ για να πάρει τηλέφωνο.
1: Έπαιρνε, ναι. Μπερδεύονταν οι γραμμές. Για πολλά χρόνια στην Ελλάδα μπερδεύονταν οι γραμμές. Έπαιρνε, ας πούμε, εσύ.
0: Ήθελε τη Μαρία.
1: Ναι.
0: Και έβγαινε η Θοδώρα.
1: Θοδώρα, πολύ αισιόδοξο σε βλέπω.
0: Μην έβγαινε Θοδώρα.
1: Να βγει η Θοδώρα. Τι έπαιρνε τηλέφωνο, ας το πούμε, στο νούμερο που σου δίνανε. Το σήκωνε κάποιος. Έλεγες εσύ, το Χάρη. Έλεγε, ας πούμε, αυτός. Το Χάρη, λέει, Χάρη δεν έχουμε. Λέει, τι τηλέφωνο παίρνετε. Έλεγε το νούμερο. Όχι, λέει, δεν είναι αυτό. Ένα νούμερο λέει λάθος. Δεν το λέγει κι ο άλλος. Κατάλαβες, είναι κατασκοπευτικά αυτά. Δεν το λέγει.
0: Δεν έλεγε ποιο.
1: Ποιο. Αλλά ένα νούμερο λέει έκανες λάθος. Εντάξει, το κλείνες. Γεια σας, συγγνώμη για την ενόχληση, αν ήσουν ευγενικός. Αν δεν ήσουν, να το κλείνες τα μούτρα.
0: Ντράκ.
1: Ξανά παίρνες. Προσεκτικά τώρα. Βέβαια, μην φανταστείς ότι ήταν και.
0: Αυτό με το στρόγγυλο.
1: Ναι. Έτσι έκανε. Έπαιρνες ξανά. Το σήκον έβγαινε πάλι αυτός. Και έλεγε, ας πούμε, αχ, συγγνώμη, πάλι εσείς πήρα. Και ποιο ήταν τώρα το καταφύγιο, το σωσίβιο. Ναι. Έλεγες, μπορείτε να αφήσετε λίγο το τηλέφωνο σας ανοιχτό. Και το άφηνε ανοιχτό το άλλο στο τηλέφωνο. Και αν ήσουν τυχερός, μπορεί να μην σου έδειχνε ότι μιλάει η γραμμή, αλλά να για κάποιο λόγο δούλευε αυτό το κόλπο.
0: Και χτυπούσες το αυτό που ήθελες.
1: Ναι, και χτυπούσες και το σήκωνε αυτό που ήθελε. Δεν ξέρω πώς εξηγείται τηλεπικοινωνιακά.
0: Πόσοι την άκουγαν. Δηλαδή, εσύ ένιωθες ότι μιλούσες μόνο με αυτόν.
1: Κοίτα, αυτό δεν έχει αλλάξει τώρα στην Ελλάδα. Και τώρα τις ακούν οι πάντες, όπως έχει προκύψει από το. Δηλαδή, ένα σκάνδαλο που δεν θα μάθουμε ποτέ. Δηλαδή, γιατί δεν μας έχουν πει ακριβώς τι γίνεται με το Predator. Βέβαια, τότε δεν χρειαζόταν τέτοιου είδους λογισμικά.
0: Απλά τα μπέρδευαν.
1: Δεν μιλούσε ο καθένας, όλοι ήταν στον αέρα. Όλοι ήταν στο. Μιλούσαμε μεταξύ μας, μαθαίναμε τα νέα του ενός και του άλλου. Καμιά φορά, βέβαια, δεν έκανες αισθητή την παρουσία σου. Δεν έβγαινες και μάλιστα καθόσουν και άκουγες λάθρα. Κουτσομπολίστηκα. Άμα ήταν και καμιά καλή συζήτηση, παίρνουσε και η ώρα σου. Τι να δεις, τηλεόραση δεν είχε, smartphone δεν είχε, tablet, internet δεν είχε, πώς να περάσει η ώρα.
0: Κάτι έπρεπε να κάνεις.
1: Κάτι έπρεπε, κρυφά ακούγες τις γραμμές. Γι' αυτό και λέει, έχει ένα τραγούδι, τώρα το θυμήθηκα που έστειλε ο Γιώργος το καλοκαιράκι με τον Πορτοκάλογλου. Νομίζω είναι ένα τραγούδι με Πορτοκάλογλου. Μπλέξαν οι γραμμές μας. Όταν λέει ο Πορτοκάλογλου, μπλέξαν οι γραμμές μας.
0: Αυτό.
1: Εννοεί, ναι, δεν εννοεί μπλέξανε. Μπορεί κάποιος με ποιητική αδεία να πει, εννοεί ο Πορτοκάλο μπλέξανε οι γραμμές μας, ότι μπλεχτήκαμε τα δέκα. Αλλά είναι αυτό, είναι από τις εποχές. Μπλέξανε οι γραμμές μας. Τι να κάνουμε.
0: Το τηλεφώνο. Ναι.
1: Το τηλεφώνο.
0: Τώρα εγώ θέλω να δώσω δύο.
3: Από τη μία μεριά και συννεφιά, κατά διαστήματα ψημένη, αλλά και υψηλές θερμοκρασίες.
4: Λοιπόν, να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας, γιατί.
1: Ερεσιγιάδη.
0: Έγινε λάθος στη γραμμή. Τώρα έχω να δώσω δύο καλημέρες.
1: Δύο καλημέρες.
0: Ναι, δεν ξέρω ποια να ξεκινήσω. Η μία είναι η μακρινή. Στο φιλαράκι μας τον Νικόλα μας ακούει από τη Σαγκάη που είναι.
1: Πάλι Σαγκάη.
0: Εκείνη, τώρα κάνα δύο μήνες. Περιμένει να έρθει να κάνει καναμπάνιο, αργεί λίγο να. Να το ένα, να
1: άρα
0: το άλλο.
1: Σαγκά είναι μονίμως.
0: Είναι τώρα δύο μήνες εκεί πέρα, ναι, μας ακούει. Είναι,
1: τουλάχιστον ένα ακροατή στη Σαγκά έχουμε. Τουλάχιστον ένα.
0: Έχουμε έναν. Έχουμε τώρα και στο Ζακλιβέρι. Τώρα από το Σαγκά να πάω στο Ζακλιβέρι και από το Ζακλιβέρι Σαγκά ντροπή.
1: Εντάξει, καλό είναι αυτό. Ζακλιβέρι ποιον.
0: Όλο εκεί πέρα, όλη η
1: κορυφή. Α, όλο το
0: Ζακλιβέρι. Ναι, ναι, όλο εκεί.
1: Ψήφισε.
0: Στο καφενείο παίζει.
1: Δηλαδή, άμα πας τώρα τυχαία στο Ζακλιβέρι, θα ακούγεται άλλο ραδιόφωνο.
0: Όχι.
1: Όποιο ακούει άλλο ραδιόφωνο έξω. Πώ το λέμε, εξορία.
0: Έξω. Δεν πιάνει κι άλλο. Τα κόβουμε τα άλλα. Έχω βάλει τέτοια.
1: Έχω βάλει κόφτη αρχιά αρδευτικά. Μπράβο σε όλους και όλες. Απάντησαν για τον Παλέρμο. Ο Γιώργος λέει εύκολο. Μάρτιν Παλέρμο στην Μπόκα. Ο Μάρτιν Παλέρμο, δηλαδή αυτή η υπερπαιχτούρα. Σωστά το λέει και ο Σιδέρης, ο Δημήτρης, ο οποίος μάλιστα αναρωτιέται ευγενικά. Σου λέει μην δείξω ότι είναι. Μην πω Μάρτιν Παλέρμο, ρε άσχετη.
0: Ναι.
1: Σου λέει Μάρτιν Παλέρμο, Μπόκα. Ναι, αυτός. Μάρτιν Παλέρμο δηλαδή έχασε τρία πέναλτι σε ένα παιχνίδι.
0: Πάντως επειδή το συζητούσαμε και λίγο πρωτήτερα.
1: Πώς γίνεται να χάνεις τρία πέναλτι σε ένα παιχνίδι. Όχι αλήθεια, πώς γίνεται να χάνεις τρία πέναλτι σε ένα παιχνίδι. Και να είσαι και ο Μάρτιν Παλέρμο. Και εν πάση περιπτώσει πήγαν όλα. Τα άχασε, τα άπιασε. Πώς τα άχασε.
0: Τι είχε γίνει εκεί πέρα.
1: Ναι, υπάρχει ένας τερματοφύλακας, ας πούμε, ο οποίος. Πώς το λέμε. Έγραψε έπος. Όπως τώρα αυτό που γίνεται με το Βοζίνια, το είδες, χάρη μου.
0: Χθες με την.
1: Κολοκόλο.
0: Και την άφηξή του. Με τη φανέλα, πώς έφτασε από πάνω.
1: Παιδιά, ο Βοζίνια, ο 40+ τερματοφύλακας από το πράσινο ακροτήριο.
0: Τον οποίο όλοι γνωρίσαμε από το παγκόσμιο, ναι, και στις εμφανίσεις του εκεί.
1: Στο παγκόσμιο πήγε χωρίς ομάδα. Δεν είχε. Δηλαδή, κι αν είχε σε παρένθεση την ομάδα του, δεν θα ήταν καμιά από αστράπτουσα. Θα ήταν καμιά, ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Αετός Κωνσταντινοπολιτών, ξέρω εγώ. Συγγνώμη αν υπάρχει αυτή η ομάδα.
0: Ναι, δεν την έχω ακούσει.
1: Συγγνώμη,
0: αλλά να ήταν.
1: Καταλάβατε το νόημα.
0: Ένας τερματοφύλακας ο οποίος πραγματικά το να πας στο παγκόσμιο και να πας χωρίς ομάδα και να κερδίσει εκείνη τη μεταγραφή σου συμβαίνει. Νομίζω είχε συμβεί και στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Στο γύρο. Αρκετοί παίκτες ήταν που αμέσως μετά κέρδισαν τα συμβόλαιά τους.
1: Και να είσαι, ας πούμε, στο Μουντιάλ, να πηγαίνεις στο Μουντιάλ χωρίς ομάδα. Και να γίνεται τώρα αυτό, να διαβάζεις καταρχήν στον τύπο να λένε ότι μήπως πας στη Μάιαμι να είμαι συμπαίκτης του Μέση, να σε παίρνει κόλο-κόλο στη Χιλή, να έχει αυτή την αποθεωτική υποδοχή, δηλαδή αυτό το διάστημα, ο Σαλάχ στην Τραμπζοσπορ και ο Βοζίλια στην κόλο-κόλο. Και στην επίσημη παρουσίασή σου, ας πούμε, να σου φέρει τη φανέλα ένας αλεξιπτωτιστής.
0: Κάτι διακριτικό.
1: Δηλαδή. Φοβερό,
0: Εγώ ήθελα να φοβερό. Δω, δεν το προλάβαμε να το τσεκάρουμε πριν. Πόσο διαφορετικά ήταν τα social media της Κόλο Κόλο πριν την άφηξη Βοζίνια.
1: Α, από ακόλουθους και τέτοια.
0: Και πόσο μετά. Ωστόσο, τώρα να το δούμε δεν έχει νόημα.
1: Γιατί δεν έχει, θα το. Είναι κριτήριο. Κάνε ένα τσεξι.
0: Ναι.
1: Τώρα κοιτάξτε τι όμορφο πράγμα είναι το ραδιόφωνο. Τώρα με το χάρη εδώ και με τον Γιάννη λέμε διάφορα. Πήγε λίγο η σκέψη από το ένα στο άλλο. Σε ένα παλιό τρόπο επικοινωνίας που μπλέκονταν οι γραμμές, που παίρναμε τηλέφωνο και έβγαινε ο άλλος και του λέγαμε άφησε το ανοιχτό. Και είπα εγώ στο λέω αυτό, δεν ξέρω αν εξηγείται τηλεπικοινωνιακά, αλλά το κάναμε.
0: Με ποιο τρόπο.
1: Με κάποιο τρόπο δούλευε. Και η Κατερίνα Μιχαλίδου, την οποία να τη στείλουμε μια καλημέρα στην γραμματιακή υποστήριξη, αφήχθη, έκανε εντυπωσιακή άφηξη στο κτίριο. Μας στέλνει ένα μήνυμα, λέει, είναι ένας φίλος, λέει, τεχνικός τηλεφώνων, ονόματι Παύλος, από τη Λάρισα τηλεφωνεί και λέει, αν θέλετε να μας εξηγήσει πώς γινόταν αυτό. Και με χαρά θέλουμε, Παύλο. Παύλο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Πώς είστε.
1: Καλά, μια χαρά.
5: Καλημέρα, συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Να ξαναπάρεις.
5: Μικρόβιο την προηγούμενη εβδομάδα που έτυχε να είμαι για κάποιες ολογοήμερες διακοπές Χαλκιδική και τώρα με κολλήσετε και στη Λάρισα. Σας έφερα και εδώ, δεν πρόκειται να σας αφήσω.
1: Λοιπόν, δηλαδή είσαι ακροατής μίας εβδομάδας και συνεχίζεις.
5: Όχι. Εγώ έχω πάρα πολύ μεγάλο ιστορικό με το ραδιόφωνο. Όταν ήταν εν ζωή ο κύριος Κούγιας ακόμα, έκανα και εκπομπή στο ραδιόφωνο της ΑΕΛΕ. Έχω χρόνια, έχω στο Sport FM κάνει το μεταπτυχιακό. ακόμη στην Αθήνα.
1: Α, okay. Έτσι,
5: να είμαι πολλά χρόνια okay. στην Αθήνα και τώρα ήρθα στα μέρη μας, στα μέρη σας, γιατί είμαστε κοντά τέλος πάντων.
1: Έτσι όπως το έπες για το λόγο παρέμβαση, είχα για αξιντάρι να σου πω την αλήθεια.
5: Όχι,
1: ήσουν...
5: όχι, καμία σχέση, 45 χρονών είμαι. Okay. Όταν... τι ήθελα να πω τώρα για το θέμα που είχατε πει. Υπήρχε μια εξήγηση, αν θυμάστε τα παλμικά τηλέφωνα, υπήρχε ένα καντράν, έτσι, το οποίο κάθε φορά που κάνετε τον κύκλο, ακουγόταν μια επιστροφή. Ήταν ο χιλιόκυκλος. Ήταν μια μπάντα δηλαδή παλμικού παλιού τηλεφώνου. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν κάθε φορά που μη σκοπεύαμε έναν αριθμό, να μην υπάρχει τόση μεγάλη ακρίβεια. Είναι σαν τα βραχεία, τα μεσαία και τα ψηφιακά. Οπότε εμείς στοχεύαμε 2-31-0-45-12-64, ένα παράδειγμα τυχαίο.
1: Ναι.
5: Το φάσμα, το οποίο ήταν και στόχευες, ήταν πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είναι το τωρινό, το τονικό, ο τόνος που πατάς και στοχεύεις σε συγκεκριμένο. Δεν ήταν θέμα ούτε πρέντα, το είπατε πολύ ωραία δηλαδή, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα.
1: Εννοείται.
5: Ναι, πείτε μου.
1: Όχι, καλά τα χρησιμοποιείς όρους βέβαια, καταλαβαίνω σε μια μεγάλη εικόνα τι εννοείς. Ήτανε τότε με το καντράν και το κλουκ που κάναμε, εμείς να παίρναμε ένα, αλλά το ένα να αντιστοιχούσε και σε 1,5, 2, 2,5, δηλαδή να πήγαινε και πέρα δόθε. Να μην ήταν strictly ακριβώς ένα, ας το πούμε.
5: Σωστά. Οπότε στις 10 περιπτώσεις, να μην πω οι 8, ας πούμε, οι 6, 7, μπορούσε στο διπλανό φάσμα συχνοτήτων, ας πούμε, αφού ήταν παλμικό, παλμός, ο παλμός και ο τόνος, οπότε φυσιολογικό ήταν. Σηκώντας το τηλέφωνο το διπλανό φάσμα, το 2-31-0-45-12-64, μπορεί να έχετε το 65, το 63, το 68, κάνοντας κατάληψη στα διπλανά φάσματα, θέλοντας και μη μπάντα, σε πέταγε στο προηγούμενο. Οπότε γι' αυτό έγινε ζωστό. Δεν ήταν δηλαδή στην τύχη.
1: Εξηγείται δηλαδή με κάποιο τρόπο, επιστημονικό αυτό μας λες τώρα. Ναι.
5: Ναι, απλά ήταν ταλαιπωρία. Τώρα σηκώνει άλλο το τηλέφωνο για να το έχει κατηλημένο, για να πάρει ένα τηλέφωνο στον διπλανό, ο οποίος. Ήταν δηλαδή και πληρώναμε ένα πάγιο τότε, αν θυμάστε, είστε κοντά και εσείς στην ηλικία.
1: Τι πάγιο, εγώ
5: πιο... 4-5 χιλιάδες.
1: Πάγιο, ας το λογαριασμό λες,
5: Λογαριασμό. Και αν κάναμε αστικά τηλέφωνα, με το που σήκωνε το τηλέφωνο, χρεωνόταν κατευθείαν κράου η μονάδα. Δεν είχε τη χρέωση των 3 λεπτών.
1: Ναι, περάσαν τόσα πολλά διαφορετικά που τα έχω λίγο μπερδεμένα στο μυαλό μου. Θυμάμαι πολλές αλλαγές να γίνονται συχνά. Προχθές πέταξα κάτι τηλεφωνικούς καταλόγους που βρήκα στην αποθήκη. Και μου έκανε εντύπωση, ήταν του 2012. Και είχα στο μυαλό μου ότι τους τηλεφωνικούς καταλόγους τους είχαμε κάπου μόνο το 1980. Αλλά είχαμε τηλεφωνικούς καταλόγους και χρυσό οδηγό και μέχρι το 2012. Μπορεί και πιο μετά. Λέω εγώ ότι βρήκα και κάτι που πέταξα στην αποθήκη. Παύλο μου, ωραίο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το εξήγησες και έδωσες και αυτό που θέλαμε, τη βοήθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Καλή συνέχεια, να είστε καλά, να είστε υγεία. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο καλοκαίρι σε όλους.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είστε καλά.
1: Ωραίος.
2: Και πάντα χρειάζονται και τα αυτιά των ακροατών, ίσως και οι δικές τους γνώσεις.
1: Ναι, απλά έτσι που μπει, εγώ νόμιζα, επειδή ήταν τεχνικός τηλεφώνου, θα είναι από εκείνη την εποχή, την παλιά, ας το πούμε. Αλλά εντάξει, δεν είναι. Η επιστήμη και η γνώση δεν αλλάζει. Ό,τι ίσχυε τότε, άμα ένας είναι καταρτισμένος, όπως καλεί ο Παύλος.
2: Εννοείται.
1: Και μας το εξήγησε.
2: Εννοείται.
1: Τηλεφωνική κατάλογη. Τώρα αλήθεια, εσύ προλάβες?
2: Έχω προλάβει.
1: Α, εντάξει.
2: Και μάλιστα το θυμάμαι και χαρακτηριστικά ότι υπήρχε ένας κίτρινος.
1: Ο χρυσός οδηγός.
2: Ναι, είπε να μην δώσω, ρε Γιάννη.
1: Τι, η διαφήμιση.
2: Είναι ο χρυσός οδηγός και ήταν και ένας άλλος που ήταν. Ασπρόμαυρος.
1: Γκρι, ναι.
2: Γκρι. Εκεί ήταν εκείνος όμως, δεν θυμάμαι.
1: Εκείνος έχει τα τηλέφωνα όλα.
2: Α, ωραία, εντάξει.
1: Έλεγε, α πούμε, έψαξε να βρει. Σε έχει, λέει, ο κατάλογος. Έψαξε. Πού, σάλιονε.
2: Πίσω.
1: Οι δύο που πέταξαν το 2012.
2: Ναι.
1: Ήταν δύο τόμοι, παιδιά. Μιλάμε τώρα, μου φάνηκε κάτι τόσο μακρινό και ξεχασμένο. Και μου έκανε εντύπωση που ήταν από το 2012. Και είχε από το Α μέχρι το Μία, α το πούμε, 700 σελίδες. Με το συμπάθει. Και από το Νι, από το ξέρω μέχρι το Ωμέγα, άλλες. Τα ακούστηκε. Κάτι πιάναν. Αλλά είδε κατάλογος.
2: Κατάλογος.
1: Κατάλογο.
2: Μιλούσαμε για τις επικείμενες μάχες του Τζόλι με τον Τζολάκη ή του Τζόλι με τον Καρέτσα στο Emirates Cup που έχει, αλλά και στην Premier League αντίστοιχα. Χθες είχαμε και άλλη μια ελληνική μάχη σε εισαγωγικά, με έναν παίκτη που κλήθηκε μόλις στην Εθνική Ελλάδα, στον τον Κυριζίδη και τον Παυλίδη. για το. Στην Μπενφίκα με τη Χάρτς.
1: Α, Μπενφίκα Χάρτς, ναι. Εντάξει.
2: 6-1.
1: 6-1. Έχασε η Χάρτς.
2: Ο Κιζηρίδης.
1: Έπαιζαν,
2: έπαιζαν. Ναι, ναι, ναι, ναι, και σκόραρε κιόλας ο Παυλίδης.
1: Πάλι σκόραρε.
2: 6-1, ναι. Πάλι. Και το μεταξύ, δες, πόσο πίσω ξεκίνησε η Μπενφίκα. Μια ομάδα η οποία δεν τύχηκε καν και έχασε το πρωτάθλημα.
1: Α, εννοείς πόσο πίσω,
2: ναι,
1: πόσο νωρίς άρχισε,
2: ναι,
1: τα παιχνίδια,
2: ναι,
1: της. Α, οκ. Okay.
2: Και μια ομάδα η οποία στο πρωτάθλημα της δεν νητήθηκε. Είναι φοβερό. Είναι από τις ειρωνίες. Στον τρίτο προκριματικό γύρο και αυτά τα παιχνίδια του Europa League.
1: Τώρα με αφορμή αυτό που λες, για να πάμε να δούμε λίγο τι κάνανε οι ομάδες.
2: Ναι.
1: Μάλλον οι ομάδες που μας ενδιαφέρουν.
2: Η Τσέσεκα Σόφιας,
1: ας πούμε, ναι, μπροστά μας ή όχι.
2: Η Τσέσεκα Σόφιας, η οποία είναι η ομάδα η οποία περιμένει ο Όφη, δηλαδή από το ζευγάρι Τσέσεκα Σόφιας Μακάμπι Τελαβίβ. Από εκεί θα προκύψει η ομάδα που θα αντιμετωπίσουν οι κριτικοί. Mm-hmm. Οι Βούλγαροι κάνανε το ένα πρώτο και εύκολο βήμα, θεωρώ εγώ, για πρόκριση, δηλαδή με ένα 3-0. Δύσκολο φαντάζει να ανατραπεί αυτός για την επικείμενο αντίπαλο.
1: Και με τη ρεβάζ να την έχουν στην έδρα τους.
2: Ναι.
1: Ναι, γιατί το πρώτο παιχνίδι ήταν εκτός έδρας. Βέβαια το εκτός έδρας η ομάδα του Ισραήλ,
2: ναι,
1: είναι στη Γεωργία παίξανε. Και μάλιστα ήταν και κλεισμένο το θυρόν η Μακάμπ, γιατί είχε
2: ποινές,
1: τιμωρία από το προηγούμενο μάτς. Αλλά όπως και να έχει, ο Όφη από χθες νιώθει ότι θα πρέπει το σκάουτινγκ του αντιπάλου του να αφορά στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Γι' αυτό είπαμε κάποια στιγμή ότι μπορεί να παίξουμε μέσα στο καλοκαίρι να παίξουμε με τρεις ομάδες Σόφιας. Μία είναι ΤΣΣΚΑ.
2: Παναθηναϊκός.
1: Παναθηναϊκός ήδη παίζει,
2: ναι,
1: με τη Λεύσκη Σόφιας 1948.
2: Ναι.
1: Και υπάρχει και μία τρίτη που μπορεί να τη βρούμε κάπως. Δεν τα μπερδεύω αυτά εγώ, τι θα κλάδω. Όχι αν αποκλειστεί, όχι αν περάσει, όχι αν.
2: Υπάρχει το ζευγάρι της Λεύσκη Σόφιας με την Καϊράτ.
1: Μπράβο.
2: Όπου η νικήτρια πηγαίνει στην ΑΕΚ και η τιμένη στον ΠΑΟΚ.
1: Α, οπότε η τιμένη στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ ανεξάρτητα από το που θα είναι.
2: Για το Europa λέμε.
1: Για το Europa.
2: Για το Europa.
1: Αν ο ΠΑΟΚ δηλαδή περάσει την Άντερλεχτ.
2: Αν ο ΠΑΟΚ περάσει την Άντερλεχτ, και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έχουν ένα ζευγάρι που κοιτάνε.
1: Ναι.
2: Το Λεύσκη Σόφιας, Καϊράτ.
1: Μπράβο.
2: Ο νικητής παίζει με την ΑΕΚ στο Champions League.
1: Mm-hmm.
2: Και ο ηττημένος παίζει με τον ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League.
1: Άρα για να παίξει. Για να παίξει ο ΠΑΟΚ.
2: Τρεις θα παίξουν σίγουρα με.
1: Πώς, για να παίξει όμως ο ΠΑΟΚ θα πρέπει.
2: Τρεις θα παίξει η ΑΕΚ.
1: Θα παίξει η ΑΕΚ.
2: Α, εκτός άμα περάσει η Καϊράτ.
1: Ναι. Άρα η τρίτη παίζεται.
2: Αν
1: θα την παίξουμε.
2: Ναι.
1: Τη Λεύσκη.
2: Άμα περάσει ο ΠΑΟΚ, σίγουρα θα παίξουμε με τρεις.
1: Ναι, αν περάσει ο ΠΑΟΚ.
2: Σίγουρα θα παίξουμε με τρεις.
1: Ναι, γιατί είτε έτσι είτε αλλιώς από το Καϊράτ Λεύσκη.
2: Η μία θα πάει σε ελληνικά χέρια.
1: Σε ένα δικέφαλο.
2: Ναι.
1: Σε κάποια αγαψά νύχια. Γιατί είναι δικέφαλη.
2: Καλό.
1: Μην λέμε. Ωραία, αυτό. Ποιο άλλο έχουμε, κανέναν άλλο πιθανό.
2: Πιθανό, όχι, απίθανο.
1: Έχουμε
2: για τον ΠΑΟΚ την Μπραν με τον Απόλλωνα Λεμεσού.
1: Μπράβο.
2: Στο κακό σενάριο που ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να περάσει το σκόπελο της Άντερλεχτ.
1: Εδώ από το Μπραν Απόλλωνα Λεμεσού θα είναι προφανώς ο νικητής, γιατί εδώ είναι κόφερες λίγο, αποκλεισμένος.
2: Το νικητή της διασταύρωσης.
1: Το νικητή.
2: Ναι.
1: Η Απόλλων Λεμεσού, η Μπραν, αν δεν περάσει την Άντερλεχτ.
2: Ναι, στο κακό σενάριο, το οποίο φέρνει και αρκετά και οικονομικές, έτσι, και οικονομικό πλήγμα. Αν δεν συμβεί, εντάξει, είναι άλλα τα μεγέθη, είναι κι άλλοι οι
1: έγκριτες. Europa League και Conference.
2: Europa League και Conference.
1: Έχουν ακόμη διαφορές.
2: Έχουν ακόμα διαφορές.
1: Εγώ το είχα αφήσει, ξέρεις, ότι Champions League είναι ok, εκεί, ναι, η χρυσή κότα. Και μετά τα άλλα είναι μαζί περίπου.
2: Εντάξει,
1: Europa
2: και
1: Conference.
2: Και το άλλο είναι. Κάνει λίγο αυγουλάκι και το
1: Europa.
2: Και το Europa, ναι. Κοίταξε. Και όχι μόνο αυτό. Πρώτον είναι δύο παιχνίδια λιγότερα του Conference.
1: Ναι.
2: Τελειώνει το Δεκέμβριο. Το άλλο έχει άλλα δύο παιχνίδια το Γενάρη. Και πηγαίνεις. Έχει να κάνει επίσης και με την διαφορά στα χρήματα. Ας πούμε, για παράδειγμα, μια ομάδα η οποία θα μπει στο League Face παίρνει 4.310.000 του Europa League.
1: Αυτό τι είναι, bonus πρόκριση?
2: Ναι, για το Europa League, όταν μπει.
1: Ενώ ο κόφερες.
2: 3.170. Είναι κοντά 1.200.
1: 1.200 κάτω.
2: Ναι.
1: Να το. Ναι, εντάξει. Αμέσως είναι μια. Σωστό. Ναι.
2: Από. αυτή την. Και μετά έχει διαφορές ακόμα και στη νίκη και στα αποτελέσματα, στην ισοπαλία, αλλά και το πλασάρισμα ανάλογα στην εκάστοτε θέση.
1: Ναι. Δεν έχει να κάνει, βέβαια, είναι πολύ διαφορετικό. Παράδειγμα, Ολυμπιακός τώρα, αν χάσει.
6: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
6: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
7: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Που έχει μπει στο μετρό της Θεσσαλονίκης και όχι της Αθήνας.
1: Μοναδικός γιατί.
2: Εντάξει, λίγη ρε παιδί μου.
1: Λίγη γιατί.
2: Εντάξει,
1: μοναδικός.
2: Εντάξει, όχι μοναδικός. Το αποσύρω.
1: Νομίζω ότι. Εμείς δεν έχουμε το Mind the Gap.
2: Γκάπ δεν έχει σίγουρα, αλλά κάτι δεν πρέπει να λέει. Μια κάπου προσοχή, αδερφέ.
1: Πολλά γκάπ.
2: Προσοχή γλιστράει.
1: Μπορεί. Και γκάπ γκουπ είχαμε πολλά χρόνια, 30 χρόνια, 40 και συνεχίζονται μέχρι να ανοίξει όλο. Γκάπ γκουπ, γκάπ γκουπ.
2: Μπορεί να έχει εκείνο το κίτρινο το πινακάκι που λέει προσοχή γλιστράει, γιατί μόλις έχουν σφουγγαρίσει, ας πούμε, υπάρχουν υγρά τα οποία έχουν τρέξει.
1: Και τα λοιπά. Όπως βέβαια η λογική έλεγε, με το 5-0 και το. Είναι λιγότερες οι απαντήσεις. Αλλά έχουν έρθει απαντήσεις στο γιατί υπάρχει αυτό το 5-0 στο Χαβάι. Και τι σημαίνει το Χαβάι 5-0.
2: Και όπως λέει και ο Βασίλης, που ποστάρει μια ωραία εικόνα, μη μας μιλάτε εμάς για θάρρος. Παίρναμε τηλέφωνο στο σταθερό και τη ζητούσαμε από τον πατέρα της. Για την εποχή του.
1: Ξαναπες το, γιατί πρέπει να ακουστεί.
2: Ναι. Όπως λέει λοιπόν ο φίλος ο Βασίλης, λέει. Αναφορικά με τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα για τα παλαιότερα τηλέφωνα,
1: ναι.
2: Μη μας μιλάτε εμάς για θάρρος. Παίρναμε τηλέφωνο στο σταθερό της, ναι. Και τη ζητούσαμε από τον πατέρα της.
1: Τι έχεις πει, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
2: Ναι.
1: Μεγάλη αλήθεια, φίλε. Το να καταφέρεις να σου δώσει το τηλέφωνο της ήταν σίγουρα σημαντικό
2: βήμα.
1: Πρώτο.
2: Γεια σας.
1: Το να καταφέρετε να συνοηθείτε με κάποιο τρόπο τι ώρα μπορείς να πάρεις, ώστε να μπορεί να μιλήσει. Να μην το σηκώσει κανένας άλλος. Ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να ήταν και μια οικογένεια πιο.
2: Open mind.
1: Open mind, μπράβο, ωραία τα λες σήμερα. και να έλεγες, ας πούμε, ότι άμα το σηκώσει ο μπαμπάς μου, δεν πειράζει, είμαστε καλά. Ζήταμε, θα μου το δώσει. Ναι. Καλά να στο λέει η κοπέλα.
2: Πάει στο μέσα τηλέφωνο και το σηκώνει ο μπαμπάς, έκανε ντούπλε φας γράμμι.
1: Καλά να στο πει η κοπέλα, αλλά εσύ πώς θα βρίσκεσαι, όπως θέλει να οπλιστεί με θάρρος, γιατί θα το σηκώσει ο μπαμπάς. Η μαμά, δεν λέω τώρα μπαμπά. Ναι. Και η μαμά. Ακόμη και αν είχα μεγάλο αδερφό, παράδειγμα, έτσι αυτά δεν ήταν.
8: Καλά, ρε μωρό μου, πού είσαι, πού ήρθα να μου πεις πού ήσουν, ήσουν με άλλη.
9: Μα τι λες τώρα.
8: Κοντεύω να τρελαθώ.
9: Αγάπη.
8: Δεν τρέμεσαι λίγο.
9: Μα αγάπη.
8: Τολμάς να με λες αγάπη μου.
10: Σιώπη, σου μιλάει τα κόρη σου. Σιώπη, κάθε θες μην είναι μόνη σου.
1: Εντάξει,
2: πάλι αργότερα θα σε περνώ για να σου πω από
1: πίσω. Με το διτσιδά, δεν μπορείς να... Πάρ' το πάρω, σε πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Καλή σας ημέρα. Με ήττα 1-0 από την Άντερλεχτ, ολοκληρώθηκε ο πρώτος αγώνας του ΠΑΟΚ στην κατάμεστη Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Το γρήγορο γκολ του Τσέτκοβιτς μόλις στο πρώτο λεπτό πάγωσε τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι στη συνέχεια σπατάλησαν σημαντικές ευκαιρίες. Η ομάδα του Αλέσιο Λύση καλείται πλέον να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ στη ρεβάνς της 13ης Αυγούστου στο Βέλγιο. Ο Παντελής Χατζηδιάκος συμπλήρωσε κάρτες στο χθεσινό παιχνίδι και θα απουσιάσει αναγκαστικά από την κρίσιμη αναμέτρηση των Βρυξελών. Το αυριανό φιλικό παιχνίδι του Άρη με αντίπαλο τον Πασαραϊκό στο στάδιο Κλεάνθης Βικελίδης αποτελεί το επόμενο δυνατό τεστ προετοιμασίας. Ο Μιχάλης Γρηγορίου θέλει να τσεκάρει την ετοιμότητα των παιχτών του λίγες ημέρες πριν από το ταξίδι στην Ιταλία για το μάτς με την Νάπολη. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ και η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται κανονικά από σήμερα. Η οριστική έδρα της αναμέτρησης για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδας ανάμεσα σε Αναγέννηση Καρδίτσας και Άρη παραμένει ανοιχτή. Το γήπεδο του Μακεδονικού στην Ευκαρπία συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να φιλοξενήσει το μάτς στις 17 Αυγούστου. Η περίπτωση του Πανθεσσαλικού Σταδίου στον Βόλο εξετάζεται ακόμη ως εναλλακτική λύση. Ο Άντα Μοκόκα είναι και επίσημα η 11η προσθήκη στο ρόστερ της ομάδας μπάσκετ του Άρη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για την ΚΑΕ Ηρακλής, η οποία ζητά τη δυναμική στήριξη των οπαδών της. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο Metro Sport.
1: Πού πας?
2: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλιγας 26.
1: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Pet Shop 88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
3: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
6: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
5: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
6: Για ποιο αυτοκίνητο?
5: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Βελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Μετρόπολης!
10: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Πάμε τελική ευθεία μέχρι τις 11. Με Γιάννη Τσιράπη να βγάζει φωτιές εδώ το μηχάνημα εδώ, η κονσόλα. Και με Χάρη Μανουλίδη και Γιάννη Πάκο στα μικρόφωνα σε αυτό το τρίωρο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί καθημερινά με τις άδειες και όλα αυτά. Και αυτή την εβδομάδα που την κλείσαμε, την αφήσαμε πίσω μας το 8-11.

0: Θα πάμε έτσι μαζί με αυτό το, με αυτή τη σύνθεση και την επόμενη εβδομάδα μέχρι τον 15 Αύγουστο. Και μετά, ξέρετε, 11-1 Γιώργος Ζαΐρης, Σμαράγδα Μπασάκου. Μετά πάμε με με Γιώργο Καστάνη, πρώτα εκπομπή στη Σέντρα. Μετά Γιώργος, εδώ Γιώργο Καστάνη, Μιχάλης Βασιλιάνος. Μετά πάμε με Δημήτρη Πασπαλιά, Τάνα Δήμου. Πάει εδώ το... Πάει. Μηνύματα τώρα εδώ αρκετά, χωρίς, δεν τα διαβάσαμε. Να κλείσουμε καταρχάς το Χαβάι 5-0. Το 5-0 λοιπόν, αυτό το 5-0 υπάρχει γιατί η Χαβάη είναι η 50η πολιτεία της Αμερικής. Το γράφει ο Θάνος, μεταξύ άλλων ο Θάνος, και έχει απόλυτο δίκιο. Εξού το 5-0. Ούτε έπαιξε με κανέναν, ούτε κέρδισε 5-0, ούτε έχασε 5-0. Λοιπόν, και... γιατί όπως λέει και ο Μπάμπης, μόνο ο Τζακ Νόρις ξέρει με ποιον... ξέρει ποιον κέρδισε. Μόνο ο Τζακ Νόρις ξέρει ποιον κέρδισε η Χαβάη 5-0. Καλημέρα. Εντάξει, μόνο ο Τζακ Νόρις. Και το 5-0, είναι αυτός είναι ο λόγος. Δηλαδή το 5-0 είναι το 50η πολιτεία της, των ΗΠΑ, η Χαβάη. Εξού το 5-0. Για την Κόλο Κόλο τι άλλο να πούμε, είπαμε για την Κόλο Κόλο.
1: Ξυπνάω το πρωί και βλέπω Κόλο ημίχρονο τελικό.
2: Μπήκε και ο Αύγουστος. Και είναι ακόμα καλοκαίρι. One, two, three, four, hey!
0: Να το και το καλοκαίρι από τους Λοκομότο. Εγώ νόμιζα το έβαλε γιατί σφίξαν οι ζέστη. Επειδή σφίξαν οι ζέστη, ακούσαμε αυτό για το κόλο κόλο. Αν πάει περιπτώσει. Γελάει ρε παιδιά, το άρεσε. Με τρελάνε την τσιρά.
3: Έχει διτή μετάφραση.
0: Τι διτή ρε ζεία. Είλε χάλια, αλλά αστείο ή δεν είναι.
3: Όχι, το αστείο καλό ήταν. Το τραγούδι έχει
0: διτή. Καλό ήταν, λέει. Θα με τρελάνε, ρε.
4: Θα που δείξω πάλι. Μήπως δείξω του κορμιού.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Μίλτο. Δεν ήταν με την Μπόκα, λέει, ο Παλέρμο που χάνει τα 3 πέναλτι. Είμαι, λέει, στη δουλειά, δεν μπορώ να το ψάξω πολύ, αλλά πιστεύω, λέει, ότι τα έχασε και με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Ένα πήγε out, ένα πήγε δοκάρι και ένα το απέκρουσε. Βέβαια, ή χάνεις ή δεν χάνεις. Ή γράφεις ιστορία ή τη γράφεις ολοκληρωμένα.
3: Πάντως στη Ρώμα που το συζητούσαμε λίγο νωρίτερα, άμα θυμούνται και οι φίλοι ακροατές, είχαν χαθεί 3 πέναλτι. Στην αναμέτρηση με την...
0: Αυτό για το κύπελο που
3: με
0: λέγαμε.
3: Με τη Λίλ.
0: Ναι. Όχι, με ποια?
3: Η Ρώμα, δεν λέγαμε πρώτη τώρα ότι σε ένα παιχνίδι της Ρώμα είχε πιάσει το τερματοφύλακας 3 πέναλτι.
0: Ναι, αλλά είπες με τη Λίλ, αλλά δεν είναι κύπελο.
3: Όχι, είναι Ευρώπη, πέρσι.
0: Μάλιστα. Άρα έκανα πάλι λάθος, αλλά δεν πέρασε. Δεν πέρασε.
3: Ναι, το... ευρωπαϊκό κύπελο είναι.
0: Α, είναι κύπελο.
3: Είναι ευρωπαϊκό κύπελο. Λοιπόν, στο Ολύμπικο, σε ένα παιχνίδι το οποίο για μια εκτέλεση πέναλτι χρειάστηκαν τρεις προσπάθειες. Ο τερματοφύλακας έπιασε και τις τρεις με δύο διαφορετικούς εκτελεστές.
0: Άρα καλά κάτι θυμάται ο φίλος εδώ.
3: Ναι, αυτό λέω, με
0: μπράβο,
3: βάση το μήνυμα.
0: Ναι, ωραία.
3: Ήταν μια εκτέλεση.
0: Ναι.
3: Και η οποία δόθηκε τρεις φορές επανάληψη. Συγγνώμη, δύο φορές επανάληψη. Μία η πρώτη εκτέλεση και άλλες δύο επαναλήψεις.
0: Ναι.
3: Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Χρειάστηκε να αλλάξει και ο εκτελεστής και με άλλο εκτελεστή πάλι ο τερματοφύλακας τα πήγε περίφημα.
0: Ναι.
3: Και δεν δυσκολεύτηκε καθόλου στο να τον αποκρούσει.
0: Και να πω εδώ ότι έχει δίκιο ο Μίλτος, γιατί όντως τα τρία χαμένα πέναλτι του Παλέρμο, του φίλου του Μάρτιν του Παλέρμο, ήταν με την Εθνική Αργεντινή και δεν ήταν με την Μπόκα. Ήταν ένα μάτς, τώρα γκούγκλαρα. Ήταν ένα μάτς στο Κόπα Αμέρικα 1999. Η Αργεντινή έπαιζε με την Κολομβία. Και ο Παλέρμο έχασε τα τρία πέναντι στο ίδιο παιχνίδι. Μάλιστα.
3: Πάντως χθες ένα βράδυ το οποίο βαθμολογικά τουλάχιστον ήταν χρυσό για την Πολωνία.
0: Πολωνία.
3: Ναι, η οποία πρόσθεσε 400 βαθμούς στο δισάκι της, γιατί κέρδισε και η Αγγελόνια και η Λεχ Πόζναν.
0: Ναι.
3: Έτσι η διαφορά της από τους η Πολωνία, για να πούμε, είναι 10η. Η Ελλάδα είναι 12η.
0: Ναι.
3: Η διαφορά από τους 1713 πήγε στους 2113. 200 πόντους πήραν επίσης η Τουρκία, καθώς κέρδισε και η Μπεσίκτας, αλλά και η Νορβηγία έπειτα από την νίκη της Τρόμσο. Οπότε και αυτό παίζει το ρόλο τους, γιατί αυτά όλα μετράνε.
0: Ναι. Μετράνε, εντάξει. Μακάρι να είμαστε. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα με όλες αυτές τις ρεβάνς. Να δούμε πώς θα πάνε οι ελληνικές ομάδες. Θα μπουν μετά και οι ΑΕΚ και όφι. Θα μπουν και αυτοί.
3: Ναι.
0: Και αυτές με τη σειρά τους. Ελπίζουμε όταν μπουν αυτές να.
3: Να έχουν να βρουν και κανέναν άλλον μέσα.
0: Ναι. Καλά, σίγουρα θα έχουν γιατί έχουν μαξιλαράκια.
3: Ναι.
0: Αν φύγει κάποιος, θα φύγει ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι,
0: που μακάρι να μην φύγει.
3: Δεν έχει.
0: Δεν έχει μαξιλαράκια.
3: Κοίταξε, θεωρώ ότι στον Παναθηναϊκό θα λειτουργήσει λίγο αφυπνιστικά. Τουλάχιστον ελπίζω ότι θα λειτουργήσει λίγο αφυπνιστικά το πρώτο παιχνίδι της σειράς.
0: Εννοείς.
3: Δηλαδή λίγο ότι θα του επισημάνει τα σημεία που ήθελε δουλειά, τα σημεία που ήθελε βελτίωση και τα σημεία που θα πρέπει να διορθώσει για να μπορέσει να είναι στο 100% του ρεβάνς. Γιατί για μια ομάδα η οποία έχει κάνει τέτοια επένδυση.
0: Ναι.
3: Γιατί ο Παναθηναϊκός καλός κακός έχει κάνει επένδυση.
0: Ναι.
3: Και αγωνιστικά. Αλλά και σε. Δηλαδή, τόσο σε παίκτες όσο και στον προπονητή. Έχει φέρει έναν προπονητή ο οποίος θα είναι δύσκολο να ξεκινήσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό που έχει και λίγο αυτή την εσωστρέφεια με έναν αποκλεισμό.
0: Ναι, εγώ πάντως δεν πιστεύω ότι κινδυνεύει, ας το πούμε έτσι.
3: Όχι, όχι, δεν κινδυνεύει, αλλά.
0: Και δεν νομίζω να είναι και ένα προηγούμενο τύπου από την. Από τον αποκλεισμό ότι θα σε περιμένω στη γωνία, στην πρώτη στραβή.
3: Όχι, αλλά
0: νομίζω ότι είναι έτσι διαμορφωμένο η χαρή μου το περιβάλλον, το ποδοσφαιρικό, ο κοτς, όλοι αυτοί. Δηλαδή, ποδοσφαιρικό περιβάλλον που ο Νίστρουπ θα έχει.
3: Την ευκαιρία να το.
0: Χρόνο.
3: Ναι, συμφωνώ 100%. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα προδικάσει στο μέλλον αυτό το παιχνίδι ή η σειρά, τέλος πάντων, η ευρωπαϊκή. Απλά θεωρώ ότι αν ξεκινήσει με ένα στραφοπάτημα. Δεν θα το βοηθήσει σε μια ήρεμη συνέχεια. Αλλιώς είναι να ξεκινάς να έχεις στρωτά όλα τα πάντα και την ευρωπαϊκή σου πορεία για του χρόνου. Και αλλιώς είναι να σου φεύγει κάτι, αν μη τι άλλο, σημαντικό.
0: Σωστό. Τώρα, είχα ανοίξει τα μηνύματα και μου φύγανε πάλι. Γιατί έχει ένα μήνυμα που ήθελα να το διαβάσω. Γιατί λέγαμε πριν για την 11, τι θα κάνατε κτλ. Παρεπτόντως να πω μπράβο στο Σταύρο. Γιατί είναι 2-2 σωστός. Μάρτιν Παλέρμο, Αργεντινή, Κολομβία και η Χαβάη είναι η 50η πολιτεία των ΗΠΑ. Έξω το Χαβάη 5-0. Ο Στέργιος νωρίτερα είχε στείλει την 11 του και αυτός θα έβαζε Γιαννούλη. Δηλαδή βλέπω εδώ, δεν βλέπω μπάμπα, βλέπω αρκετούς να θέλουν Γιαννούλη αμέσως. Με ένα πολύ βέβαια συναισθηματικά έντονα φορτισμένο βίντεο παρουσίασης με το Γιαννούλη να βλέπει παλιότερες φάσεις, παιχνίδια δικά του.
3: Θες να το δώσουμε στο κοινό να το ακούσει.
0: Το έχουμε.
3: Ναι. Άμα πάει ο Γιάννης λίγο στο φάκελο της χθεσινής
0: εκπομπής. Μιλάει με τη μαμά του.
3: Ναι, ακριβώς. Άμα πας Γιάννη λίγο στο φάκελο στη Σέντρα χθες, έχει ένα βίντεο παρουσίασης του Δημήτρη Γιαννούλη.
0: Παυλένκα, λέει ο Στέργιος, τι 11 θα ήθελε για τη ρεβάνς. Παυλένκα, Γέννη Γιαννούλη. Οκ. Okay. Ελωστό το Μιχαηλίδη. Οκ. Okay. Σάντα Μαρία Ζαφύρη. Οκ. Okay. Α, μετά δεν κρατάει. Ναι, αλλάζει επιθετικό. Γερεμέγεφ. Τάισον. Τέλεια Ζήλε. Δηλαδή, ο Στέργιος θέλει μία αλλαγή. Ελωστό το αναγκαστική. Δύο. Τρεις Γερεμέγεφ με τρεις αλλαγές στις 11. Να πάει ο Πάουκ στη ρεβάνς.
3: Ναι, ο Γερεμέγεφ που έκανε τελική μπαίνοντας. Είναι και αυτό κάτι. Δημιούργησε τις συνθήκες. Παίζει πολύ σαν επιλογή. Γιάννη μου, αυτό που λέει παρουσίαση, βίντεο παρουσίαση Γιάννουλη. Το έχουμε.
0: Απάνω του.
5: Γιάννουλη για τον Άκπομ, δεν υπάρχει offside. Ευκαιρία! Το γύρισμα γκολ! Από τον Γιάννουλη!
6: Τελικό φάλτσο με το αριστερό, η πάσα βγάζει πολύ καλά τον Δημήτρη Γιαννούλη έξω, καλά, Τζόλις, Γιαννούλης, γκολ!
7: Έλα μανά.
8: Δημήτρη, πού είσαι αγόρι μου, μόνο από τη τηλεόραση σε βλέπουμε πια.
7: Πού να είμαι ρε μάνα, στο σπίτι είμαι.
8: Άντε βρε αγόρι μου, δεν κουράστηκες, Αγγλία, Γερμανία, πότε θα σε δούμε κι εμείς.
7: Θα με δείτε ρε μάνα, σύντομα.
8: Άντε, να σου φτιάξω και τα γυμιστά που σ' αρέσουν. Και το νου σου, ζακέτα να πάρεις.
7: Υπάρχουν εικόνες που μένουν μαζί σου όπου κι αν πας. Τη μυρωδιά του χορταριού λίγο πριν βγεις στο γήπεδο. Τα αποδυτήρια. Ο ήχος από τις τάπες στο πάτωμα. Και μετά, η τούμπα. Φωνή του κόσμου, το συνέστημα, Πέρασαν χρόνια, άλλαξαν πολλά. Κάποια πράγματα όμως μένουν ίδια. Γιατί κάποια μέρη δεν τα ξεχνάς ποτέ. Και όταν επιστρέφεις, νιώθεις σαν να μην έφυγες ποτέ.
9: Σπίτι είναι εκεί που είναι η καρδιά.
0: Ωραίο. Ωραίο. Τίποτα λιγότερο από αυτό που θα περίμενε κάποιος από ένα παιδί που δεν έκρισε ποτέ το δέσιμο του με τον ΠΑΟΚ και από ένα παιδί που θα πω εγώ ότι έκανε τα πάντα για να γίνει και αυτή η μεταγραφή. Δεν λέω ότι και ο ΠΑΟΚ δεν κατέληξε στο να δίνει τα λεφτά και να πηγαίνει στο επίπεδο των χρημάτων που ζητούσε από την αρχή η Άκουσπουρ.
3: Αλλά είχε και μεγάλο του σύμμαχο και στην παραστάτη και τον ίδιο τον Δημήτρη Γεννούλη.
0: Ναι, ναι. Και αφού το έκανε και στον ανταγωνιστή αυτό, δηλαδή γιατί ο ανταγωνιστής του ΠΑΟΚ στη συγκεκριμένη περίπτωση για τη μεταγραφή ήταν ο Ολυμπιακός.
3: Ναι.
0: Αν ο Ολυμπιακός είχε σύμμαχο τον Γιαννούλη, αν είχε σύμμαχο τον παίκτη, με την οικονομική πρόταση που είχε κάνει ο Ολυμπιακός, ο Γιαννούλης θα είχε κλείσει τον Ολυμπιακό.
3: Θα πήγαινε αλλιώς.
0: Γιατί νωρίτερα, πιστεύω ότι θα έχει τελειώσει αυτό. Να μην τι να παίζουμε με τις λέξεις. Ο Ολυμπιακός νωρίτερα, πολύ νωρίτερα από τον ΠΑΟΚ, έκανε μια πρόταση στην Άουγκσπουργκ που πήγαινε η πρόταση, πλησίαζε ή ήταν η πρόταση που ήθελε η γερμανική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ άρχισε πολύ να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Το χρόνο που ήθελε ο ΠΑΟΚ να κερδίσει τον κέρδισε χάρη στη συμμαχία του με τον Γιαννούλη. Και ο Γιαννούλης αυτό το πράγμα δεν. Πώς να σου πω, μερικές φορές λες επαγγελματίας είναι.
3: Δεν είναι και αμεληταίο.
0: Ναι, από τη στιγμή που το κάνει γνωστό και στον άλλον, που δεν είναι τόσο επαγγελματικό, αλλά λειτουργήσε έτσι όπως ένιωθε, δεν είχε πρόβλημα να κάνει τέτοιου είδους βίντεο. Δεν είχε πρόβλημα. Το ήθελε. Δηλαδή ναι. Γι' αυτό λέω ότι δεν περίμενες τίποτα λιγότερο.
3: Ναι, ότι
0: από ένα τέτοιο βίντεο με πολύ συνέστημα.
3: Ναι.
0: Βέβαια, επιστροφή, σπίτι, σήμα,
3: δικέφαλος,
0: αυτά.
3: Έχω απορίες.
0: Πώς απορίες, ναι.
3: Γεμιστά, ορφανά, είμαι
0: ισχέτα. Αυτό που λέει το αγαπημένο.
3: Είμαι κοιμά, ναι.
0: Τι να σου πω ρε φίλε, τώρα αν είναι τα... Ναι, σωστά λέει και ότι τσιράπιστε.
3: Εγώ λέω ορφανά.
0: Τα ορφανά παιδιά λέμε τα λαδερά, έτσι. Χωρίς κοιμά λέμε τα ορφανά.
3: Ναι, αυτά είναι χωρίς κοιμά.
0: Χωρίς κοιμά.
3: Μόνο ριζάκι.
0: Χωρίς κοιμά.
3: Μόνο ριζάκι. Προλαβαίνετε στα επόμενα 8 λεπτά να μας γράψετε.
0: Πιστεύω. Τι προτιμάτε ή τι εκτιμάτε, ότι όταν λέει κάποιος γεμιστά.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, λέει γεμιστά.
3: Ναι.
0: Πρέπει να γίνει ερώτηση λαδερά ή με κοιμά.
3: Λαδερά, γιατί ρε Γιάννη, πρώτη φορά το ακούω το λαδερά.
0: Ωραία, ορφανά. Για να... Ορφανά.
3: Ναι, με ή χωρίς κοιμά.
0: Με ή χωρίς κοιμά.
3: Σκέτο ρύζι ή με κοιμά. Τέλειος. Ρύζι ή κοιμά.
0: Τα λαδερά δηλαδή εννοούνται ορφανά.
3: Πρώτη φορά τον ακούω στον ορισμό. Τώρα να μην σου πω, δεν είμαι και ο τσελεμεντές, αλλά.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
3: Πρώτη φορά το.
0: Η λογική πάντως λέει ότι είναι χωρίς κοιμά.
3: Ναι.
0: Η λογική λέει.
3: Επίσης, υπάρχουν ναι. Μερικοί οι οποίοι βάζουν στα γεμιστά μαζί τα τρώνε με γιαούρτι.
0: Γιαούρτι ή τυρί.
3: Ναι, αυτό εκεί ήταν το ερώτημα. Γιαούρτι ή τυρί. Εγώ παίρνω σωστό. Τυρί. Δηλαδή παίρνω ορφανά γεμιστά με τυρί.
0: Εντάξει. Επίσης, ένα άλλο ερώτημα, άμα ακούει διατροφολόγοι, είναι αν ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής δικαιούται να τρώει.
3: Γεμιστά.
0: Γεμιστά.
10: Γεμιστά, ορφανά, χωρίς κοιμά και άκρος μυρωδάτα.
0: Α, μπράβο!
3: Εδώ είσαι.
0: Μπράβο, αυτό. Λοιπόν, άκρος, όχι μεσαία μυρωδάτα. Άκρος! Να σου σπάει το ρουθούνι, να βγαίνει από τα αυτή. Αυτό. Να πάρει τώρα να έρθει ο Ρεξάτος, ο Γιαννούλης, ο Μάνα, αυτά και τα λοιπά. Και ότι φέρνει τα γεμιστά, πάει κάμισο μισό καρβέλ ψωμί. Για πώς θα φας τα γεμιστά. Γιατί θερμιδικά.
3: Θέλει και λίγο
0: θερμιδικά. Νομίζω είναι εντάξει, νορμάλ φαγητό μου φαίνεται. Τι να σου πω. Τόσο αν κολυμπά στο λάδι. Δεν ξέρω. Αλλά άμα αρχίσει. Τα γεμιστά πάμε τυρί. Άμα αρχίσει, δεν θα φάτε λίγο ψωμί. Τώρα ψωμί χρειάζεται λαδερό τρώμε να μην
3: δεν γίνεται άνευ.
0: Μετά το χαλάσει. Αλλά με την άλλη φάση γεμιστά και τα φάση ενώ είσαι επαγγελματία που θα σου και μετρά μπουκέ σου. Πάλι τζάμπα. Τέλο πάντων, καλή όρεξη. Να έχουμε ζακέτα όπω είπε και η μαμά να πάρει.
3: Ζακέτα 100%.
0: Μεγάλη επιστροφή, σπουδαία επιστροφή.
3: Νομίζω ότι
0: αυτά.
3: Αν γυρνούσατε στην χώρα σα, ποιο θα ήταν το πρώτο φαγητό που θα θέλατε να φάτε. Δηλαδή τώρα αν ο Γιαννούλης θέλει γεμιστά.
0: Τι του λείπει του ομογενή, ναι. Του μετανάστη, του ξενιτεμένου, τι του ναι. Λείπει. Τι του λείπει από την
3: εγώ
0: Ελλάδα.
3: Εγώ πανεύκολα πατάτες τηγανιτές με αυγά.
0: Θα σου λείπουν οι πατάτες τηγανιτές.
3: Πατάτες τηγανιτές με αυγά είναι αλλιώς εδώ πέρα. Φέτα τριμμένη από πάνω. Αλλιώς είναι. Γυρνάς φέτα τριμμένη από πάνω, τη χωριά δική σου. Η χωριά δική σου μπροστά. Αν τώρα είπαμε χωριά την Κυριακή που όπω λέω, ξεχάστηκα. Σήμερα έχει και λαϊκή Ζακλιβέρη. Δεν το είπαμε. Είπαμε έχουμε πει για όλε τι λαϊκέ του κόσμου.
0: Και δεν...
3: Παρασκευή σήμερα, Γιάννη. Αύριο
0: είναι Παρασκευή. Πάλι μπέρδεψε. Σήμερα Παρασκευή, λαϊκή προλάβει στο φτερό. 5 λεπτά δεν προλαβαίνουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο.
3: Ό,τι ακούσατε. Γράψτε μα και λίγο για τα πώς θα θέλετε εσείς τα γεμιστά σας, πώς τα...
0: Τι να γράψουν παραπέντε,
3: μέχρι να γράψουν τα Γιάννη, τώρα ήρθε
0: η ιδέα. Ορφανάκι, μα λέει μόνο σε κολοκυθάκι. Α, ορφανά τα γεμιστά. Κιμά λέει βάζουμε μόνο, να βάζεις λέει μόνο σε κολοκυθάκι.
3: Ναι.
0: Ο Σταύρος. Πες τον Χάρη.
3: Εδώ.
0: Γεμιστά με γιαούρτι και τυρί σα γαλοτήρι. Α, η συνοδεία, το συνοδευτικό να είναι γαλοτήρι.
3: Ναι.
0: Δεν μου αρέσει το γαλοτήρι.
3: Όχι.
0: Δεν μου αρέσει.
3: Τυράκι, κανονικό.
0: Αλλά καταλαβαίνω γιατί αρέσει σε πάρα πολλούς.
3: Εντάξει, γι' αυτό είπαμε τόσες επιλογές. Για να μπορεί, γιατί ο καθένας θέλει κάτι διαφορετικό στις γεύσεις του.
0: Έχεις να μου πεις κάτι ωραίο, έτσι να μοιραστούμε κανένα ωραίο τίποτα, κανένα...
3: Τι θέλεις.
0: Έτσι, από τα ωραία που λες.
3: Θες κάτι.
0: Θέλω από τα ωραία που λες, μ' αρέσουν.
3: Κοίταξε, θα σου πω Γιάννη μου ότι άλλοι επιστρέφουν από τις διακοπές τους με μαγνητάκια, άλλοι με κουχίλια. Εγώ λέω να επιστρέψω με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Γιατί στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και τον Αύγουστο.
0: Ναι.
3: Κάθε Παρασκευή λοιπόν, καλή ώρα σαν σήμερα, πληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Για να το κερδίζεις αυτό θα πρέπει να συγκεντρώσεις καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο επόμενος μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα. Μόνο στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πήγε και η εκπομπή. Κύλησε σαν νεράκι σήμερα, δηλαδή και σήμερα ένα τρίωρο ωραίο.
3: Εμφιαλωμένο ή φίλτρο.
0: με φυσαλίδες ή έτσι μεταλλικό, πώς το λένε αυτό, bubbles ή χωρίς bubbles.
3: Αυτό που πας στο εξωτερικό και λίγο τα κουνάς, γιατί πολλά δεν γράφουν και έτσι ευδιάκριτα ή είναι στη γλώσσα, άμα είναι κάποια χώρα που δεν τα έχει και όλα στα αγγλικά. Πρέπει λίγο το κουνάς λίγο να δεις, θα κάνει φυσαλίδες, δεν θα κάνει φυσαλίδες.
0: Μπορείς να πάρεις το λάθος νερό δηλαδή.
3: Έχει τύχει.
0: Έχει τύχει. Με πρώτο και καλύτερο εμένα. Παστίτσιο θέλει ο Μάκης.
3: Παστίτσιο.
0: Α, μια στελέση στο εξωτερικό, του λείπει το παστίτσιο στην Ελλάδα. Θα του λείπει, δεν ξέρω αν, ναι. αν έχει εμπειρία από αυτό, αν το λέει έτσι. Αλλά, οκ, ναι. Το παστίτσιο να το δεχτώ. Τα αυγά με τα τυριά, ξέρω εγώ.
3: Πατάτες τηγανιτές με αυγά είναι εντάξει, είναι ωραία ρε παιδί μου. Και αλλιώς θα τρως στην πατρίδα σου. Αλλιώς θα τρως. Γιατί γεμιστά δεν μπορεί να κάνεις στο εξωτερικό.
0: Μπορείς, ναι, μπορείς.
3: Ποιο εντάξει. Φαγητό από όσο είπαμε δεν μπορείς να κάνεις στο εξωτερικό.
0: Παιδιά τώρα δεν ξέρω, εδώ και ένα λεπτό πεινάω τρομακτικά.
3: Έχω,
0: τρομακτικά
3: έχω
0: δηλαδή. Μέχρι δύο λεπτά πριν δεν πεινούσα.
3: Ναι.
0: Τώρα εδώ και ένα λεπτό με αυτά ήδη πέσανε κάποια στο τραπέζι.
3: Από μπροστά σου.
0: Ναι, και περνάνε τώρα.
3: Τα βλέπεις.
0: Από μπροστά μου.
3: Τα βλέπεις να έρχονται. Εντάξει, κοίταξε, είναι λογικό. Είναι 11 η ώρα. Έχεις έρθει από νωρίς. Έχουμε κάποιες θερμίδες, ναι. Μάλλον.
0: Καταναλώσαμε ενέργεια.
3: Ναι, άνοπραφο, ενέργεια, όλα. Οπότε εντάξει, είναι λογικό. Είναι λογικό να.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα βιάζομαι να κλείσω γιατί θέλω προς τίποτα να φάω κάτι. Νιώθω ότι θα λιποθυμήσω. Πήγα στην υπερβολή τώρα.
3: Ναι.
0: Τρέμει το χέρι μου, το βλέπετε. Έχω. Δηλαδή, κάντε κάτι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, την παρέα, την επικοινωνία.
3: Ήσασταν υπέροχοι και σήμερα. Ελπίζουμε να ήμασταν κι εμείς.
0: Σας αφήνουμε και αυτό είναι απειλή στα χέρια του Γιάννη Βιτσιράπη. Καλή συνέχεια στην ημέρα, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
3: Έχουμε και καλύτερη απειλή. Θα τα πούμε από Δευτέρα.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
4: Πού πας?
5: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
5: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
4: Δηλαδή, παντού.
5: Και online.
4: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
6: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
7: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
8: Ο Δίας σε καλεί.
9: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ο Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε. Πολύ καλησπέρα σας φίλες και φίλοι της Κακομήρας και σήμερα όπως εχθές είμαστε παρέα για το επόμενο δίωρο μεσημεράκι Παρασκευής. Τελειώνει και η εβδομάδα, μπαίνουμε σε Σαββατοκύριακο, δεν έχουμε ακόμη δράση στα Σαββατοκύριακα στον ελληνικό χώρο. Σιγά σιγά πρώτα θα ξεκινήσει το κύπελο και έπειτα και το πρωτάθλημα. Είμαστε στο φινάλε μιας ενός τριημέρου ευρωπαϊκών κυπέλων. Έπονται την επόμενη εβδομάδα και η κρίσιμη επαναληπτική. Οπότε θα ασχοληθούμε με όλα όσα αφορούν την αθλητική επικαιρότητα. Με τον Εμίλιο Γαβριλίδη σήμερα στην επιλογή της μουσικής στη ρύθμιση του ήχου, τον Γιάννη Λελίδη στο production, την Κατερίνα Μιχαηλίδου στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Γιώργο Μάντζο στο μικρόφωνο. Καλή ακρόαση σε όλους. Και όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, γιατί εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σας αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας? Αδερφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr με κάπα σίγμα.

Δυστυχώς δεν πήραμε τους βαθμούς που θέλαμε από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ αυτή την εβδομάδα, να μπορέσουμε να φτάσουμε αυτή την περιβόητη 10η θέση στο ranking της UEFA, να περάσουμε δηλαδή Πολωνία και Τσεχία. Αυτός είναι ο στόχος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια για τις ομάδες να προχωρήσουν στη διοργάνωση, ιδιαίτερα κρίσιμη επαναληπτική την επόμενη εβδομάδα, με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό να έχουν και ένα κανονάκι να κάψουν. Ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως θα παίξει είτε στη League Stage του Champions League είτε στο Europa League. Δεν έχει κάτι ενδιάμεσο, δεν μένει εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που έχει το πρέπει, το μεγαλύτερο πρέπει από όλους, γιατί αν αποκλειστεί από τους Βούλγαρους θα αποχαιρετήσει την Ευρώπη, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, κακό κλίμα, γκρίνια, μουρμούρα. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα για μένα είναι μια αξιοποίηση ενός πολύ γεμάτου ρόστερ, το οποίο χτίζει φέτος ο Παναθηναϊκός. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχεις ένα ρόστερ πάρα πολλών παικτών και έχεις λιγότερες διοργανώσεις, δεν μπορείς να είσαι ούτε εσύ σωστός απέναντί τους, ούτε οι παίκτες να βρουν ρυθμό, να έχουν τα παιχνίδια που χρειάζεται να έχουν στα πόδια τους. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει το απόλυτο πρέπει. Προφανώς θέλει να περάσει το Europa League. Έχει ένα κανονάκι ακόμα, αλλά συνήθως όταν πας με αυτή τη λογική μπορεί να την πατήσει στο τέλος. Και καλό θα είναι ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να κάνει την ανατροπή στις Βρυξέλλες με την Anderlecht για να εξασφαλίσει μίνιμουμ την έξοδο του, την είσοδο του μάλλον, σε League Stage Ευρωπαϊκή Διοργάνωση. Δύο μέρες νωρίτερα, την Τρίτη, θα έχουν γίνει γνωστά και τα ζευγάρια. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ περάσει την Anderlecht, θα ξέρει με ποιον θα παίξει. Την Καϊράτη, τη Λεύσκη, τον χαμένο του ζευγαριού. Θυμίζω, η Λεύσκη κέρδισε 1-0 την Καϊράτη στο πρώτο παιχνίδι στη Βουλγαρία, όντας πολύ ανώτερη, το 1-0 την αδική κατάφορα. Και εάν αποκλειστεί από την Anderlecht, με τον νικητή Μπραν Απόλλων Λεμεσού, η ομάδα του Αργεντίνου Λοσάδα, του Αργεντίνου coach Λοσάδα και του Μπράντον Τόμας και του Όσμπολτ, πρώην φόρ του Λεβαδιακού που έβαλε και τον γκολ στην Νορβηγία, είναι αυτή που έχει πάρει το προβάδισμα, έχει τον επαναληπτικό με τους Νορβηγούς πλέον την Τρίτη στη Λεμεσό. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων πληκτρολογείται από το κινητό σε 955. Γράφετε το μήνυμά σας, το αποστέλνετε στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση στην αγορά και τα λέμε και μέσω Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης με λατινικούς χαρακτήρες 95,5. Επικοινωνούμε και από εκεί. Να θυμηθούμε και να αναλύσουμε λίγο τι έγινε μέσα στην εβδομάδα. Να πάμε πρώτα στο χθεσινό παιχνίδι, το οποίο είχε suspense μέχρι το φινάλε. Να δούμε τα συν και τα πλην, πώς λειτουργήσαν οι δύο προπονητές. Περιμέναμε να μας με ένταση, αυτή είναι η αλήθεια. Ομολογώ ότι με εξέπληξε λίγο το βασικό σχήμα που παρέταξε ο Μπρούνο Βιτόρ, ο οποίος καθαρά λόγω αποτελέσματος του βγήκε αυτή η χρησιμοποίηση του Τσβέτκοβιτς ως εξτρέμ, ενώ ο Σέρβος είναι φορ. Απέκλεισε δηλαδή έναν από τους δύο πιτσιρικάδες που λέγαμε χθες, ο Εγκά συγκεκριμένα έμεινε στον πάγκο, για να παίξει ο Τσβέτκοβιτς, ο οποίος χρειάστηκε 17 δευτερόλεπτα για να του στρωθεί η μπάλα μπροστά του από αυτό το τσάφ του Ζίβκοβιτς και την αδράνεια του Μιχαηλίδη για να σκοράρει. Ήταν λίγο περίεργες και οι επιλογές στη μεσαία γραμμή. Η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που η Άντλεχτ στο τελευταίο του παιχνίδι είχε νικήσει 3-1 την Χάμαρμπι και του είχε καταφέρει χωρίς τον κορυφαίο του παίκτη, του Σαλιμπά, τον Καναδό, που ήταν τιμωρημένος, ίσως με αυτή τη λογική πήγε και στην τριάδα των Χαφ ο προπονητής της Άντλεχτ, τον Μπρούνο Βίτορ, με Κανά, Αμπρόζου και Λανσάνια, αφήνοντας τον πάγκο τον Σαλιμπά, ο οποίος ήρθε από το 71ο λεπτό ως αλλαγή. Τα δύο, αν μπορώ να πω, τρίκ τα οποία μπλόκαραν τον ΠΑΟΚ. Το ένα νομίζω φάνηκε ξεκάθαρα. Ήθελε ο Μπρούνο Βίτορ, διαβάζοντας καλά τον ΠΑΟΚ στα παιχνίδια με τη Δυναμό Κιέβου, να ελαχιστοποιήσει το παιχνίδι του δικεφάλου από τον άξονα, να τον οδηγήσει στοχευμένα στα άκρα και να μπορεί εκεί με την πολύ καλή παρουσία που είχαν οι δύο Γάλλοι στόπερ, ο Μπιανκόν και ο Πετρό, στο ψηλό παιχνίδι να καθαρίσει τις έντρες παράλληλα με τις πολύ έγκυρες και έγκυρες εξόδους του γκολκίπερ του Κούσεμαν, του αρχηγού της Άντελεκ, του 34χρονου Βέλγου γκολκίπερ. Το ένα που πέτυχε ήταν αυτό, οπότε ο ΠΑΟΚ αναγκάστηκε να πλαγιοκοπήσει. Το έκανε με πολλούς τρόπους,
είτε με τον Τάισον, ο οποίος πλάγιαζε αριστερά, είτε με τα ανεβάσματα των δύο μπακ. Εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση και θα πω κάτι που παρατήρησα. Είναι ότι ο Κέν ήταν ο γνωστός Κέν, με τα ανεβοκατεβάσματά του, ταχυδυναμικός. Βγήκε πολλές φορές σε θέση για να κάνει την τελική πάσα που λέμε, είτε αυτή είναι για ένα γύρισμα συρτά, είτε μια σέντρα, δεν τα κατάφερε. Σε αντίθεση με τον Γκόμες, ο οποίος δεν είναι τόσο ταχυδυναμικός όσο ο Κέν, δηλαδή το κορμί του δεν είναι τόσο δυνατό. Βέβαια έχει την έκρηξη και την ταχύτητα, αλλά παρατήρησε ότι ο Γκόμες δεν σέντραρε. Είτε γύριζε την μπάλα προς τον Τάισον, είτε προσπαθούσε να σταματήσει και να παίξει με κάποιο συμπαίκτη του στα κοντά μέτρα. Δηλαδή τα ανεβάσματά του δεν είχαν και την απόλυτη ουσία. Δεν ξέρω αν είναι εντολή του προπονητή αυτό, αλλά είναι ένα στοιχείο το οποίο ο Γκόμες δεν μας το έχει δείξει. Δεν ξέρω αν δεν έχει και την καλή σέντρα και δεν θέλει να ρισκάρει ο συγκεκριμένος παίκτης. Αντίθεση με τον Γκέν, ο οποίος έκανε περισσότερες πλαγιοκοπήσεις και έκανε και αρκετές σέντρες. Προσπάθησαν οι Βέλγοι να ντουμπλάρουν τον Κωνσταντέλια και φτάσαμε σε ένα σημείο να λέμε ότι επειδή ο ΠΑΟΚ έχασε, ότι ο Κωνσταντέλιας μέσα στη γενική έτσι, κατάσταση του δικεφάλου και αυτή την αναποτελεσματικότητα που είχε ο ΠΑΟΚ μέσω επιθετικά, να λέμε ότι ήταν μέτριος ή ότι δεν έκανε τη διαφορά. Μας έχει καλομάθει τόσο πολύ ο Γιάννης, κυρίως από αυτά που έκανε στα δύο παιχνίδια με τη Δυναμό Κιέβου, που περιμένουμε σε κάθε παιχνίδι ο Τέλιας να παίρνει την μπάλα, να περνάει τρεις παίκτες και να βάζει γκολ. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο πλέον. Ήδη στα λίγα που μπορώ να θυμηθώ και να θυμηθείτε και εσείς που έκανε ο Κωνσταντέλιας στο παιχνίδι, αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο μα πόσο κομβική είναι η παρουσία του στο να μπορεί να κερδίζει πέναλτι, να αδειάζει 2-3 αντιπάλους και να δίνει μια πολύ καλή πάσα στον Τάισον. Εδώ βέβαια δίστανται λίγο οι απόψεις, νομίζω θα μπορούσε να την κάνει και λίγο πιο προωθημένη, γιατί ο Τάισον ερχόταν με φορά, σαν να σταμάτησε λίγο και να βρήκε χρόνο και χώρο ένας εκ των δύο στόπερ της Άντελεχτ και του περιόρισε λίγο το οπτικό πεδίο του Τάισον, που ούτως ή άλλως το αριστερό του δεν είναι το ίδιο καλό με το δεξί. Κλείνει η παρένθεση. Το ένα λοιπόν θετικό το οποίο έκανε η Άντελεχτ, προφανώς διαβάζοντας τον Μπρούνο Βίτορ την δύναμη του ΠΑΟΚ από τον άξονα, είναι να περιορίσει αυτό το κάθετο παιχνίδι, να οδηγήσει στοχευμένα την μπάλα στα άκρα, εκεί όπου ο Λύση προσπάθησε να κάνει κάποια πράγματα. Είδαμε πολλές φορές στο δεύτερο ημίχρονο και τον Ζίφκοβιτς αντί να παίζει από τα δεξιά να παίζει στα αριστερά. Να προσπαθεί να βάλει τον Πέλκα, δεν του πολύ βγήκε, σε ρόλο δεξιού εξτρέμ. Να φορτώσει την περιοχή με δεύτερο φόρο όπως έκανε με τον Γερεμέγεφ. Δεν ήταν αποτελεσματικό το δίδυμο. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι μεταξύ των προφήτες. Προφανώς πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ που βρέθηκαν χθες στην Τούμπα, πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ που το είδαν από την τηλεόραση, είπαν το ίδιο πράγμα. Ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται φόρ. Θα πει κάποιος, με τη Δυναμό Κιέβου δεν χρειάζεται ο ΠΑΟΚ φόρ. Δηλαδή, ο Κωνσταντέλιας έκανε αυτά που έκανε με τις ενέργειές του, πήρε το παιχνίδι και ξαφνικά ο ΠΑΟΚ έλυσε το πρόβλημα του επιθετικού του. Προφανώς και δεν το έκανε. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ αυτό το κάνει στοχευμένα γιατί περιμένει κάτι καλό. Από την άλλη, μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι αυτό μπορεί να έχει και ένα ρίσκο, γιατί αν ομιγαίνει το ΠΑΟΚ αποκλειστεί, θα βάλει επιπλέον άγχος στα επόμενα παιχνίδια του για το Conference League, γιατί εκεί μετά θα πάει σε δύο τελικούς για να παίξει στην Ευρώπη. Και αν αυτό έχει αξία να το κάνεις, να πάρεις δηλαδή το ρίσκο και να εμπιστευτείς δύο παιδιά τα οποία ουσιαστικά κανένας εκ των δύο δεν θα έχουν βασικό ρόλο στη νέα σεζόν. Δηλαδή, όποιος βγει και πει τώρα ότι ο Μύθου ή ο Γερεμέγεφ θα είναι ο βασικός φόρ του ΠΑΟΚ, του περνάνε Εμίλιο Τσουρλομανδία και το στέλνουν εκεί που ξέρεις. Εντάξει, μην κορυδευόμαστε και μεταξύ μας. Η απώλεια του Γιακουμάκη νομίζω ότι ήταν εμφανέστατη στο χθεσινό παιχνίδι. Ο Γιακουμάκης όχι επειδή έβαλε τα 15 γκολ, ενώ το στυλ παιχνιδιού. Θα μπορούσε δηλαδή ο ΠΑΟΚ, αν έχει έναν υψηλό επίπεδο επιθετικό, να είναι λίγο πιο αποτελεσματικός στο να σπάσει μπάλες, στο να σκοράρει, στο να κάνει κάποια assist. Γενικά ο ΠΑΟΚ έμεινε πίσω στην θέση του φορ. Νομίζω ότι από τις μεταγραφές που έχει ακόμη να κάνει, αυτή είναι που καίει. Βέβαια, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα πλέον στις Βρυξέλλες, θα έχει και μείον ένα στόπερ, που σημαίνει απλά μαθηματικά, αν ο Μιγέντο γίνει κάτι από Μιχαηλίδη και Λουστόντο, η επόμενη λύση ο λέγεται Μπαταούλας, με τον νεαρό να είναι stand-by, είτε αν ο προπονητής δει κάποιος παίκτης του ΠΑΟΚ να παίρνει κάρτες, γιατί βλέπω ότι για ένα ακόμη παιχνίδι ο Χατζηδιάκος πήρε κάρτα. Και εδώ ανοίγω άλλη μια παρένθεση, χωρίς να στοχοποιούμε προφανώς παίκτες, γιατί ό,τι λέμε το λέμε καθαρά ποδοσφαιρικά, δεν έχουμε άλλωστε κάτι με τους ποδοσφαιριστές να χωρίσουμε, την εικόνα τους και τη συμπεριφορά τους κρίνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Αν βγάλει κανείς τα
οπαδικά γυαλιά, θα δει κάτι που εμένα και αυτό μου κάνει εντύπωση και όχι θετική, αλλά αρνητική. Είσαι ο Παντελής Χατζηδιάκος. Ένας παίκτης ο οποίος είναι 29 ετών, πας στα 30. Έχεις πάνω από 300 παιχνίδια στην καριέρα σου. Ξέρεις ότι είσαι στο όριο καρτών. Όταν το ξέρεις και πας και διαμαρτύρεσαι, να το κάνει ένας πιτσιρικάς 17-18 από τον ενθουσιασμό, αυτά, ναι, να πω εκεί, δεν τα έχει βιώσει. Αυτό που έκανε αυτός ο Χατζηδιάκος ήταν πραγματικά ερασιτεχνικό, θα το πω, επιτρέψτε μου. Δεν μπορεί, όταν ξέρεις ότι δεν φοράς το περιβραχιόνιο, ότι εδώ και μια διετία υπάρχει σαφής εντολή από την Ομοσπονδία Διαιτητών και στη FIFA και στην UEFA, σε όλα τα παιχνίδια, να πηγαίνει να μιλάει στο διαιτή ο αρχηγός. Να αντιληφθώ ότι εκνευρίστηκε σε ένα στιγμή. Όταν όμως έχεις να διαχειριστείς τέτοια καριέρα από πίσω σου και 300 παιχνίδια σε υψηλό επίπεδο, διεθνής, με εθνική ομάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Champions League με την Κοπεχάγη, και ξέρεις ότι είσαι στο όριο, να πω δεν είσαι στον όριο, εντάξει. Το έκανες, ρίσκαρες, συμπλήρωσες κάρτες. Δεν συμπλήρωσες τώρα. Έχεις ήδη κάρτες και αυτή η συμπεριφορά του Χατζηδιάκου στερεί από την ομάδα μια επιπλέον λύση για τον επαναληπτικό. Και είναι και μια φάση η οποία δεν γίνεται καν προς το φινάλε να πεις ότι εκεί έβγαλα και κάποια νεύρα, ρε παιδί μου, είναι και η κούραση σωρευμένη, είναι το άγχος να γυρίσω το παιχνίδι, να σκοράρω. Δηλαδή, για να καταλάβετε, είναι 5 λεπτό καθυστερήσεων και πάει και σμπρώχνει ο Ζαφίρης επί τούτου, θα έλεγα τον goalkeeper τσάντελ που έχει πιάσει την μπάλα. Εκεί είναι, κάνει μπάμ ότι αυτή η κίνηση είναι σαν να λέει ο Χρήστος, έχω σκάσει, ρε παιδί μου, έχω τρέξει για 5, για 6, μου έχει βγει τα πνευμόνια, θα σας δώσω λίγο και τα τρεξίματα. Ο Ζαφίρης βγήκε πρώτος με διαφορά από τους υπόλοιπους στα τρεξίματα, αλλά όταν παίρνεις μια τέτοια κάρτα διαμαρτυρίας στο πρώτο ημίχρονο χωρίς λόγο, είναι αυτό που είπα λίγο πριν, είναι μια ερασιτεχνική κίνηση και δεν το περιμένει κανείς από τον Χατζηδιάκο. Άλλο να κάνει ένα άτσαλο μαρκάρισμα. Εκεί θα πει, εντάξει, μπορεί να μην συγχρονίστηκα καλά στον τρόπο που έπεσα πάνω να μαρκάρω τον αντίπαλό μου κλπ. Εντάξει, μπορεί να του φύγει, αλλά αυτό που ενοχλεί είναι η διαμαρτυρία. Δεν έχει κανένα λόγο να διαμαρτυρηθεί ο Χατζηδιάκος και να χρεωθεί μια κίτρινη κάρτα. Όπως επίσης, αυτό με το πειθαρχικό του Μονουέρα ήταν λίγο περίεργος ο τρόπος που σφύριζε σε πρώτο και δεύτερο ημίχρονο, αφήνοντας σκληρό παιχνίδι αρκετά στο πρώτο, χαρίζοντας δηλαδή κάρτες, και τις βγάζει πιο εύκολα στο δεύτερο. Δεν ξέρω αν αυτή είναι εντολή από την κεντρική ομοσπονδία της UEFA, αλλά η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι δεν είχε 5 κάρτες, κάλλιστα θα μπορούσε να έχει άλλες 3-4. Να πάμε, ξέρω εγώ, στις 8-9 κάρτες. Το δεύτερο θετικό της Άντελεχτ και αρνητικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι η Άντελεχτ το πήγε λίγο το παιχνίδι στη δύναμη και ο ΠΑΟΚ κατέβηκε με ένα ρόστερ με παίκτες που είναι και λίγο, δεν θα πω soft, αλλά στα τζανταρίσματα, στα μαρκαρίσματα δεν πήραν και πολλές μονομαχίες. Έπεσε δηλαδή αρκετό ξύλο ποδοσφαιρικά. Γι' αυτό και εμείς είχαμε 39 φάουλ. Είναι πάρα πολλά τα 39 φάουλ για ένα παιχνίδι. Μάλιστα η Άντελεχτ έκανε 23 φάουλ. Όταν κάνεις 23 φάουλ σημαίνει ότι κλωτσάς, παίζεις δυνατά, προσπαθείς να δείξεις τον αντίπαλο ότι δεν είσαι, ξέρω εγώ, soft ομάδα. 16 έκανε ο ΠΑΟΚ, 23 φάουλ, πάρα πολλά η Άντελεχτ, και νομίζω ότι κάποια εκ των φάουλ της Άντελεχτ εκνεύρισαν και τον ΠΑΟΚ, δεν τον άφησαν δηλαδή να κάνει το παιχνίδι του. Κατά τα άλλα, για ένα ακόμη παιχνίδι ο ΠΑΟΚ είχε θετικά, είχε την ηρεμία στο παιχνίδι του. Την μπάλα της 20 μόνο όταν αναγκαστικά δεν έβρισκε διέξοδο από τον άξονα και έπρεπε να σεντράρει, είχε καλή κυκλοφορία, είχε τον Κωνσταντέλια σε κάποιες στιγμές να κάνει το απρόβλεπτο, πάλι είχε θέματα στην τελική πάσα, γιατί αυτό είναι και το κομβικό, αλλά προφανώς δεν είχε και τον center for που θα μπορούσε να κουμπίσουν οι συμπαίκτες του, να σπάσει μπάλες, να κάνει μια assist, να βάλει ένα goal, να προβληματίσει παραπάνω τα στόπερ της Άντελεχτ. Νομίζω ότι και με το Μύθου και με το Γερεμέγεφ η κεντρική αμυντική της Άντελεχτ πέρασαν ένα εύκολο ψιλοξεκούρα στο βράδυ, γιατί καθάριζαν τις φάσεις στα ψηλά. Στα χαμηλά αυτοί οι δύο παίκτες δεν είναι και οι πιο αποτελεσματικοί, δεν είχαν και πολύ χώρο για να δράσουν, οπότε κάπως έτσι κύλησε το παιχνίδι. Στον επαναληπτικό περιμένουμε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι, αυτή είναι η αλήθεια.
δύσκολα η Άντελεχτ με γεμάτο γήπεδο θα παίξει τόσο αμυντικά. Δηλαδή, αν παίξει τόσο αμυντικά, θα αρχίσει να την γιουχάρει και ο κόσμος της. Αυτό είναι δεδομένο, συμβαίνει σε πολλές ομάδες στην κεντρική Ευρώπη. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πάρα πολλά, όχι πάρα πολλά, κάνα δύο παιχνίδια του Άγιαξ που το έκανε, που έτυχε να δώσει την μπάλα στον αντίπαλο και να περιμένει πίσω και γιούχαρε ο κόσμος. Δεν το δέχονται δηλαδή εύκολα αυτό. Αυτό μπορεί να είναι και καλό, μπορεί να είναι και κακό. Μπορεί να είναι και καλό για τον ΠΑΟ, γιατί μπορεί να βρει χώρους για να απειλήσει και ξέρουμε όλοι πόσο επικίνδυνος μπορεί να γίνει στο transition. Μπορεί να είναι και κακό, γιατί η αλήθεια είναι ότι την Anderlecht δεν την είδαμε να κινείται πολύ πολύ δημιουργικά και επιθετικά χθες η Τούμπα. Πολλοί την περίμεναν ακόμη πιο απειλητική, έχοντας στο μυαλό τους τις πολλές τελικές που έκανε με την Χάμαρμπι. Βέβαια, το καλό του επιθετικό παιχνίδι Άντελεχτ με τη Χάμαρμπι δεν το έκανε στη Σουηδία, το έκανε στις Βρυξέλλες. Οπότε εδώ θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξει και η φιλοσοφία, αν θα αλλάξει και πρόσωπα ο Μπρούνο Βίτορ, ο οποίος, αν μη τι άλλο, ο Πορτογάλος ήρθε πολύ πολύ διαβασμένος για να περιορίσει τα ατού του ΠΑΟΚ. Δεν δίστασε δηλαδή ακόμη και να αλλάξει πιθανότητα και τη δική του φιλοσοφία. Γιατί επαναλαμβάνω, αυτές οι ομάδες από την κεντρική Ευρώπη δεν μας έχουν συνηθίσει να παίζουν τόσο κλειστά. Θυμηθείτε, μην πάτε μακριά, τα τελευταία παιχνίδια που είδε ο ΠΑΟΚ με βελγικές ομάδες, είτε με την Γκλάμπριτ είτε με τη Γάνδη. Καμία από τις δύο δεν κλείστηκε στην περιοχή της. Το έκανε η Άντερλεχτ, ο σκοπός αγκιάζει τα μέσα, μιλάμε για προκριματικά, εδώ μετρούν προκρίσεις. Προφανώς ήταν λίγο ρεαλιστής ο Μπρούνο Βίτορ, δεν θέλησε να παίξει επιθετικά και προτίμησε να δώσει την κατοχή στον ΠΑΟΚ, να περιορίσει πάρα πολύ το παιχνίδι, όπως είπαμε, από τον άξονα και να τον οδηγήσει μονόδρομα σε πλαγιοκοπήσεις, γιατί ήξερε ότι εκεί η δική του ομάδα μπορούσε να τις αποκρούσει.

12,6 χιλιόμετρα ο Χρήστος Ζαφύρης, πρώτος στα τρεξίματα στο χθεσινό παιχνίδι. Δεύτερος ο Τζόντζο Κένι με 11,4 ο back του ΠΑΟΚ. Τρίτος, ενώ δεν γέμιζε πολύ το μάτι, είναι η αλήθεια, βγήκε ο Κανά, ο παίκτη ο οποίος έπαιξε αρχικά στα χάφ, είναι στόπερ, μπορεί να υποστηρίξει και την θέση του στόπερ και τη θέση του κόφτη, αυτός που λέμε ότι κάνει πολλά χιλιόμετρα αθόρυβα. Θυμάμαι που το έλεγαν πάρα πολλοί προπονητές. Με 11,2 ο Κανά. Και στα 11 χιλιόμετρα έχουμε μια ισοβαθμία δύο παικτών του Αντρίγια Ζίβκοβιτς για τον ΠΑΟΚ και του έτερου χαφ των Ισπανών, τον Ισπανολανδό, τον Λανσάνια. Οπότε Ζαφύρης σε τρεξίματα πρώτος, Κένι δεύτερος, Κανά τρίτος, 4-5 Ζίβκοβιτς, Λανσάνια.

0: Όσον αφορά τις παρεμβάσεις των δύο προπονητών από τον Πάγκο, είχαμε αυτές τις κινήσεις που έκανε ο Αλίση. Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου αποφασίζει να βγάλει τον Χατζηδιάκο. Δεν ξέρω αν παρατήρησε νεύρα του παίκτη του, ότι φοβήθηκε να πάρει κόκκινη κάρτα. Το έχει ξανακάνει και στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Χατζηδιάκος ξεκινάει, δέχεται κίτρινη και βγαίνει. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και πρέπει να το βρει και να το λύσει. Ίσως επειδή έχει δεχθεί και την κάρτα και γνωρίζοντας ότι ο Λουστόντο θα είναι βασικός στις Βρυξέλλες, μπορεί να το σκέφτηκε και διαφορετικά και να ήθελε να δώσει ένα ολόκληρο ημίχρονο στον Ισπανό, να βρει τη χημεία που είχε με τον Μιχαηλίδη δουλεύοντας μαζί στην προετοιμασία, έτσι ώστε να εμφανιστούν ως το δυνατόν καλύτερη ως χημεία, ως δίδυμο στον επαναληπτικό. Αυτές είναι οι δύο σκέψεις. Μπορεί να και, οι δύο μαζί να ισχύουν, και να προφυλάξει τον Χατζηδιάκο και να δώσει αριθμό στον Λουστόντο. Η είσοδος του Μπάμπα προφανώς έγινε γιατί ο Μπάμπα, έχοντας γυρίσει από το Μουντιάλ, σιγά σιγά προσπαθεί και αυτό να βρει πατήματα. Ήξερε ότι επιθετικά ο Μπάμπα μπορεί να δώσει πράγματα με μια πλαγιοκόπηση, με την καλή τεχνική που έχει. Δεν πήρε ο Πάοκ πάρα πολλά από τον Γκανέζο, αυτή είναι η αλήθεια. Ξαφνιαστήκαμε με την είσοδο του Τέιλορ. Θυμηθήκαμε βέβαια ότι χρησιμοποιούσε το Σκοτσέζο ο Λύση ως χαφ και στα φιλικά που έδωσε ο Πάοκ στην προετοιμασία του και στις προπονήσεις, ήταν μια έξτρα λύση, διακρίνοντας μάλιστα, αυτό νομίζω ότι φαινόταν, μια κούραση του Σάντα Μαρία. Ήταν, μπορεί να μην φαινόταν στον αγωνιστικό χώρο, αλλά ο Σάντα Μαρία όσες φορές προσπάθησε, γιατί δεν είναι και τέτοιου είδους παίκτης, ο Σάντα Μαρία δεν είναι box to box half, ο Σάντα Μαρία είναι ξάρι, ο Σάντα Μαρία είναι η σκούπα μπροστά από τα δύο στόπερ. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος τώρα, δεν είναι, είναι στυλ Ρόντρι, Μπούσκετς. Δεν μπορούν αυτοί οι παίκτες να παίξουν box to box, δεν μπορούν να κάνουν τόσα πολλά ανεβοκατεβάσματα. Οπότε χρειάστηκε κάνα δύο φορές να ανέβει, δεν είχε τις δυνάμεις να κατέβει. Αυτό ίσως του στέρισε το δικαίωμα να έχει τα τρεξίματα που θέλει, γιατί περιορίστηκε αρκετά και από τους παίκτες. Δηλαδή, ο Σικάν τη Άντελεχτ, ο Ουκρανός επιθετικός που δεν φάνηκε επιθετικά, δεν απείλησε σχεδόν, με το pressing που έκανε, δυσκόλευε πάρα πολύ από το Σάντα Μαρία να πάρει την μπάλα και να κάνει αυτό που ξέρει πολύ καλά. Το απλό που λέμε πολλές φορές στο ποδόσφαιρο, αλλά το απλό είναι και το δύσκολο. Να μπορέσει να δώσει την μπάλα δίπλα, να κάνει μια συνεργασία και ένα build-up με τον συγκεκριμένο τρόπο που κάνει ο Σάντα Μαρία. Και αλήθεια είναι ότι αντεπεξήλθε ο Τέιλορ, ήταν θετικός, πήρε τρεξίματα και νομίζω ότι απελευθέρωσε λίγο και το Ζαφίρι, γιατί αν θυμάστε τη φάση που κάνει ο Ζαφίρι στην ευκαιρία, είναι στο 90 φεύγα. Γιατί ένας παίκτης ξέρει ότι αν έχει καλυμμένα τα νότα του με έναν παίκτη τρεχαντήρι από πίσω, αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να απειλήσει μπροστά. Και αυτό απελευθέρωσε λίγο το Ζαφίρι που και πλαγιοκόπησε στο τελευταίο ημίωρο και πάτησε περιοχή και απείλησε. Αυτά και με τον Τέιλορ. Τώρα νομίζω ότι χρησιμοποίησε του Πέλκα στα πλάγια, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και από τους προπονητές του στην εθνική ομάδα και από τον Μπογιέτ και από τον Γιοβάνοβιτς. Κατά συνθήκη νομίζω κάποιες φορές τον έχει βάλει πλάγια και ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι η φυσική του θέση. Δεν μπορεί ο Δημήτρης να αντεπεξέλθει. Είναι ως δεκάρι ή second striker. Καλύτερα να έρθει από την πίσω ζώνη ο Πέλκας στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτά για τους για τις αλλαγές του ΠΑΟΚ. Του Γερεμέγεφ νομίζω ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί ο Λύση έχει δείξει ότι μπορεί να αλλάξει συστήματα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα να στραβώσει. Και από τη στιγμή που
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
7: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
8: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 35 λεπτά μετά τις 3. Κουβεντιάζουμε για τη χθεσινή αναμέτρηση στην Τούμπα. Αναλύσαμε λίγο και το σκεπτικό του προπονητή. Να κλείσω με αφορμή αυτά που ακούστηκαν χθες για το πέναλτι. Προφανώς είμαστε και σε μια εποχή που ένας παίκτης πολύ δύσκολα θα πάρει την πρωτοβουλία μόνος του. Δηλαδή αυτό που έκανε χθες ο Μιχαηλίδης προφανώς ήταν εντολή από τον πάγκο, γιατί ούτε ο Ζήφκοβιτς αντέδρασε, ούτε κάποιος άλλος παίκτης. Αυτό που εντός εισαγωγικά μπορεί να ξύνησε λίγο στην απάντηση του Λύση στην ένταξη τύπου για τους εκτελεστές, που είπε ότι ήταν η πρώτη, ήταν ο πρώτος που θα εκτελούσε αν είχαμε με αυτούς που είχαμε στον αγωνιστικό χώρο. Οι εκτελεστές μας είναι εκτός. Εκεί λίγο αναρωτηθήκαμε, εκεί κοιτάξαμε στον πάγκο. Κάποιος να πει ότι εκτελεί ο Γερεμέγεφ, εκτελεί ο Πέλκας. Ποιον άλλο να σκεφτεί, ποιοι άλλοι ήταν στον πάγκο? Ο Λουσέ και ο Γιαννούλης να εκτελούν? Δύσκολα. Τόσο ανέτοιμοι. Να εκτελεί, ξέρω εγώ, ποιος, ο Θημιάνης? Να εκτελεί, ποιος άλλος έμεινε στον πάγκο και δεν χρησιμοποιήθηκε χθες? Ο Καμαρά. Ο Καμαρά δεν παίζει καν. Θα εκτελέσει κιόλας. Το Χατσίδης επίσης δεν εκτελεί. Άρα εκεί είναι λίγο που κάποιοι αναρωτήθηκαν αν δεν μπορούσε να εκτελέσει ο Ζήφκοβιτς, που έχει εκτελέσει πάρα πολλά πέναλτι στην καριέρα του και πολλά ευρωπαϊκά κιόλας πέναλτι και κρίσιμα, ή ο Κωνσταντέλιας ή ο Τάισον ή ακόμα και ο Μύθου, που είναι ο συντερφόρ της ομάδας, και επιλέχθηκε ο Μιχαηλίδης. Από την άλλη, αυτή η ανθρωποφαγία, παιδιά, για ένα χαμένο πέναλτι, τι να πω, το κλασικό που λένε όλοι, πόσα πέναλτι κρίσιμα έχει χάσει ο Μέση. Δηλαδή, εντάξει, έχασε ένα πέναλτι ο Μιχαηλίδης, ήταν εντολή του προπονητή, είναι μια στιγμή. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε σε μια στιγμή. Αυτά και με το πέναλτι. Α, να πω και για τον Καμαρά. Νομίζω ότι η χθεσινή κίνηση να βάλει τον Ντέιλορ αντί του Καμαρά δηλώνει για μένα δύο πράγματα. Πρώτον, αυτό που βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι ότι ο Καμαρά δεν μπορεί να παίξει σε θέση 6. Δηλαδή, όταν βγει ο Σάντα Μαρία που είναι το εξάρι σου, δεν μπορεί ο Καμαρά στη θέση 6. Δεν μπορεί ούτε build-up. Είναι ένας box-to-box μέσος, ο οποίος αν φύγει από το 8, πιο κοντά πλησιάζει στο 10 παρά στο 6. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι όταν έχεις ένα half στον πάγκο και βάζεις κάποιον back αντί για αυτόν, μπορεί με τον τρόπο σου να λες στον παίκτη ότι δεν σε πολυπολογίζω, και όλα αυτά που ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και που γράφτηκαν και από ξένους συναδέλφους για ενδιαφέρον ομάδων από την Ισπανία, την Ιταλία ή την Τουρκία για τον Καμαρά, να είναι υπαρκτό, και δεν αποκλείεται σε επόμενα 24 ώρα ο ΠΑΟΚ να μπει και στη διαδικασία να συζητήσει μια πιθανή αποχώρησή του, μια πώλησή του, γιατί ο Καμαρά έχει συμβόλαιο με τον δικέφαλο. Αυτά με το του ΠΑΟΚ. Το αν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο Χατσίδης είναι και αυτό ένα θέμα, αλλά νομίζω ότι ο νεαρός το χρόνο που πήρε με τη Δυναμό Κιέβο έδειξε λίγο παραπάνω φλιαρός με την μπάλα. Δεν νομίζω ότι ήταν αυτός ο λόγος που δεν έπαιξε χθες. Ίσως ήταν και επιλογή του προπονητή να μην τον χρησιμοποιήσει. Ούτως ή άλλως 5 αλλαγές μπορεί να κάνει, μπορεί να κάνει παραπάνω από τη στιγμή που είχε κάνει ήδη τη μία στο ημίχρονο με τον Ελιστόντο. Από την άλλη, ο Μπρούνο Βίτορ δεν άνοιξε το rotation, τελείωσε το παιχνίδι με 3 μόλις αλλαγές. Η μία ομολογώ ότι δεν του βγήκε, και το ομολογώ γιατί. Βγήκε ο Σέκε, ο ένας πιτσιρικάς, δεξί εξτρέμ, δεν ήταν καλός. Τουλάχιστον επιθετικά δεν φάνηκε. Αμυντικά έδινε κάποιες βοήθειες στον Μαροκινό τον Μαμάρ, άντε να πεις ήταν πιο υποφερτός. Αλλά και αυτός που μπήκε, ο Άντμαν, με λίγες προπονήσεις που ήρθε από τους Rangers, δεν έκανε διαφορά. Δηλαδή, είτε έπαιζε ο Σέκ είτε έπαιζε ο Άντμαν, ήταν το ίδιο και το αυτό. Ο Σαλιμπά που μπήκε στη θέση του Αμπρόουζ μπόρεσε να. Δεν έκανε διαφορά. Δηλαδή, είτε έπαιζε ο Σέκ είτε έπαιζε ο Άντμαν, ήταν το ίδιο και

η αλλαγή του Ντεκρέβ, γιατί ο Τσβέτκοβιτς δεν είναι εξτρέμ. Επίσης, το γεγονός ότι έκανε μόνο 3 αλλαγές μου δείχνει και κάτι άλλο. Ίσως δεν ήθελε να χαλάσει μια χημεία που είχαν οι παίκτες του, οι αρκετοί βασικοί, σε αυτό που έπαιζαν περισσότερο ως ομάδα, δηλαδή το ότι είχαν πολύ κοντά τις γραμμές και ήταν μια συμπαγής ομάδα που αμήνονταν αποτελεσματικά. Ή το δεύτερο, δεν εμπιστεύεται τόσο πολύ τους αναπληρωματικούς του. Τι μπορούσε να φέρει από τον πάγκο? Μπορούσε να φέρει τον Εγκά, τον οποίο κάποια ρεπορτάζ τον έδιναν και βασικό, τον αριστερό εξτρέμ τον Πιτσιρικά, γεννημένο 2009, που έπαιξε με τη Χάμαρμπι. Πιθανότητα μπορούσε να φέρει και τον Αουγκούστισον, αλλά ο Σουηδός αμυντικός, και εδώ έγινε η έκπληξη, έμεινε εκτός για να ξεκινήσει ο Ινδιαγέο Σενεγαλέζος, ο οποίος ήταν πιο ταχυδυναμικός και νομίζω τα πήγε αρκετά καλά με Ζίβκοβιτς και Κένι. Άρα και εδώ δικαιώθηκε ο Μπρούνο Βίτορ. Γενικώς η Άντελεχτ από τη στιγμή που δεν έχει κάνει ακόμη μεταγραφές υψηλού επίπεδου, από τη στιγμή που έχει πουλήσει 3 ποδοσφαιριστές βασικούς πέρυσι με 35 εκατομμύρια ευρώ, είναι λογικό και ο Βίτορ να πηγαίνει σε ένα πιο σφιχτό rotation στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια. Τώρα η ερώτηση είναι τι μπορεί να αλλάξει στον επαναληπτικό των Βρυξελών. Πάμε να τα δούμε. As far as the eye can see, as long as the sea is deep. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και στο πρώτο ημίωρο, δύσκολα η Άντελεχτ θα έχει την ίδια εικόνα. Θα πέσει πολύ γιούχα αν παίξει τόσο πολύ αμυντικά. Μπορεί να παίξει μεν πάλι με κλειστά τις γραμμές, αλλά δεν νομίζω να μην δεν βγαίνει επιθετικά. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με τον τρόπο που θα παίξει και θα παραταχθεί και ο ΠΑΟΚ. Αν μείνουμε στα του ΠΑΟΚ, ο Παυλένκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Υπάρχει πλέον ένα ερωτηματικό με επιπλέον προπονήσεις για αριστερά στην άμυνα, να χρησιμοποιηθεί δηλαδή ο Μπάμπα από το ξεκίνημα αντί του Γκόμες. Δεξιά ο Κένι δεν αλλάζει, γιατί δεν υπάρχει και backup εκεί πρακτικά. Κάποιος που μπορεί να σκεφτεί ότι μπορεί να παίξει ο Γκόμες εκεί, μόνο κατά συνθήκη. Όταν είναι υγιής ο Κένι, δεν υπάρχει περίπτωση να ρισκάρει κάτι άλλο ο Λύση. Οπότε θα έχουμε σίγουρα Κένι, Παυλένκα, σίγουρο το δίδυμο του Μιχαηλίδη με τον Ολιστόντο, και εδώ δεν υπάρχουν επιλογές. Δεν μπορεί να παίξει βασικός ο Πατάουλας, ξεκάθαρο, και παίζει μόνο η αριστερή θέση που είναι ο Μπάμπα. Στα χάφο Ζαφίρης είναι δεδομένο ότι θα παίξει, είναι το πνευμόνι της ομάδας. Είναι πολύ ξεκάθαρο πλέον σε όλο τον κόσμο το πώς είναι ο Ζαφίρης που ήρθε το Γενάρη στον ΠΑΟΚ να μπει σε μια ομάδα που λειτουργούσε με ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον Λουτσέσκου, και πώς είναι ο Ζαφίρης που από την πρώτη μέρα είναι στην προετοιμασία της ομάδας. Είναι πολύ ξεκάθαρο πλέον ότι αυτός είναι ο Ζαφίρης ο πραγματικός. Και από εκεί και πέρα η λογική λέει θα ξεκινήσει πάλι ο Σάντα Μαρία να κάνει την έκπληξη, να ξεκινήσει ο Τέιλορ Χαφ βασικός. Δεν το νομίζω, και αυτό θα έχει πολύ πολύ ρίσκο. Τώρα μπροστά το Τάισον Κωνσταντέλια Ζίβκοβιτς δύσκολα επίσης θα το πειράξει. Δεν υπάρχουν και πολλές εναλλακτικές από τον πάγκο. Θα είναι ρίσκο να παίξει ο Χατσίδης, θα είναι ρίσκο να παίξει ο Πέλκας. Το μόνο που μπορεί να αλλάξει είναι το φορ. Να δώσει δηλαδή την ευκαιρία μετά από 3 συνεχόμενα παιχνίδια που ξεκίνησε ο Μύθου βασικός, να ξεκινήσει ο Γερεμέγεφ αυτή τη φορά, που είναι και πιο έμπειρος από τον Μύθου. Οπότε εάν πάμε σε αλλαγές σε σχέση με αυτά που είδαμε χθες, η μία πιθανότητα θα αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας που μπορεί να ξεκινήσει ο Μπάμπα. Η δεύτερη είναι αναγκαστική, είναι το Ελιστόντο αντί του τιμωρημένου Χατζηδιάκου. Και η τρίτη θα είναι πιθανότητα ο Γερεμέγεφ αντί του Μύθου. Η διαφορά είναι ότι με επιπλέον προπονήσεις στα πόδια τους δεν πρέπει να αποκλείσουμε, αναλόγως και το πώς θα κινηθεί το παιχνίδι, συμμετοχή τόσο του Λουσέ όσο και του Γιαννούλη. Για το Γιαννούλη ξέρουμε τι μπορεί να δώσει στην αριστερή πλευρά της επίθεσης, αν χρειαστεί δηλαδή ο ΠΑΟΚ μια επιθετικότητα από το Γιαννούλη, ο οποίος από τους πλάγιους αμυντικούς του ΠΑΟΚ είναι μακράν ο πιο ποιοτικός, δεξιά και αριστερά από όλους, στο να κάνει assist, στο να κάνει σέντρα, στο να πλαγιοκοπήσει. Είχε λίγες προπονήσεις τελευταία με την Augsburg γιατί είχε ένα θέμα τραυματισμού, αλλά από την άλλη θα έχει και μια εβδομάδα επιπλέον προπονήσεων με τον ΠΑΟΚ. Άρα μία εβδομάδα και 3 μέρες που είχε με την Augsburg θα έχει ένα δεκαήμερο προπονήσεων. Τα ίδια ισχύουν πάνω κάτω για τον Λουσέ, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει

Νης 8 διαφορετικές θέσεις, δεν έχει παίξει μόνο αριστερό μπακ. Έχει παίξει 6, έχει παίξει 8, έχει παίξει 10, έχει παίξει δεξί χαφ, έχει παίξει δεξί μπακ, έχει παίξει δεξί εξτρέμ, έχει παίξει αριστερό χαφ, αριστερό εξτρέμ. Είναι οι 8 θέσεις που έχει παίξει ο Λουσέ. Δηλαδή οι 3 στη μεσαία γραμμή, οι 3 δεξιά μπακ χαφ εξτρέμ, οι 2 αριστερά χαφ εξτρέμ. Που σημαίνει ότι μπορεί κατά τη διάρκεια του αγώνα και αναλόγως που θα πάει το παιχνίδι, ο Λουσέ να χρησιμοποιηθεί από το λύση που σε αυτές τις θέσεις που σας ανέφερα. Αυτό που λέμε πολυεργαλείο για τη συγκεκριμένη μεταγραφή. Οπότε αυτές θα είναι πιθανότητα και οι αλλαγές του δικεφάλου του Βορρά στον επαναληπτικό των δύο ομάδων στις Βρυξέλλες.

Για τον Σιμόνε, όταν τον Ιταλό τα είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, για όσους δεν ακούσατε, ο 39χρονος Μιλανέζος θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης στις Βρυξέλλες. Ένας διαιτητής ο οποίος έχει σφυρίξει πρόσφατα το ΠΑΟΚ Μπέτις 2-0, το πρώτο με πέναλτι του Ζίβκοβιτς. Λίγα χρόνια πίσω στο ΠΑΟΚ Άιντραχτ 2-1, στο κύπελο ΑΕΚ ΠΑΟΚ 1-0. Και με χαμένο πέναλτι για την ΑΕΚ και με αποβολή του Λόβρεν στο 92 για τον ΠΑΟΚ. Έμπειρη σφυρίχτρα, πάρα πολλά ντέρμπι στην Ιταλία στην καριέρα του. Έχει σφυρίξει και το Μάλμε Ολυμπιακός 0-1 και το μάτσο Παναθηναϊκού με τη Στουρμ. Δεν θυμάμαι σκορ, Εμίλια. Αν θυμάσαι με τη Στουρμ, Παναθηναϊκός τι είχε φέρει, 3-1 ή 2-1. Δεν το θυμάμαι. Πάντως έχει παίξει σίγουρα το μάτσο Παναθηναϊκού με την Στουρμ. Ένας διαιτητής ο οποίος έχει πολλά χρόνια και ας ελπίσουμε να περάσει απαρατήρητος, γιατί την επόμενη εβδομάδα κρίνεται μία πρόκριση. Και η πρόκριση σημαίνει αυτομάτως και κάποια εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της ΠΑΕ, είτε του ΠΑΟΚ είτε της Άντελεκτ, γιατί εξασφαλίζεται μίνιμουμ το εισιτήριο για το Conference League. Θυμίζω επαναληπτικώς 9.30 την επόμενη Πέμπτη το βράδυ, 13 του μήνα, σε περιγραφή Γιώργου Ζαΐρη από το Κωνσταντ Παντεκστόκ, ένα γήπεδο με πολύ ωραία ακουστική από τα ιστορικά γήπεδα. Είναι σίγουρο ότι θα έχουμε sold out, ούτως ή άλλως τα εισιτήρια διαρκείας Άντελεκτ έχουν εξαντληθεί. Θα βρεθούν εκεί και περίπου 1000 και κάτι φίλοι του ΠΑΟΚ.

Λοιπόν, θα παρακολουθούμε και τις επόμενες μέρες την προετοιμασία των δύο ομάδων για να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο επαναληπτικός την επόμενη Πέμπτη. Θυμίζω άλλωστε ότι η Άντελεχτ έχει και ξεκίνημα στο δικό της πρωτάθλημα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παίξει η βελγική ομάδα την Κυριακή. Παίζει στο ίδιο γήπεδο που θα παίξει και με τον ΠΑΟΚ, 7.30 με αντίπαλο τη Λαλουβιέρ. Time on his hand and never stopped to think that he was getting older. Η λογική λέει θα πάει σε μεγάλο rotation ο προπονητής της, αλλά θα το δούμε και θα το παρακολουθήσουμε αυτό που θα γίνει την Κυριακή Άντερλεχτ Λαλουβιέρ για την πρεμιέρα του βελγικού πρωταθλήματος. Τώρα στα καθαρά μεταγραφικά του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάποια αλλαγή, ούτως ή άλλως ό,τι και να κάνει ο ΠΑΟΚ άμεσα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει παίκτη πλέον στην αναμέτρηση με την Άντελεχτ. Έχει κάνει τις δύο αλλαγές που δικαιούται να κάνει, του Γιαννούλη και του Λουσέ. Αυτό δεν αποκλείει να υπάρξουν εξελίξεις μέχρι την Πέμπτη, είτε αυτές αφορούν το σεντερφόρ, είτε αφορούν ένα επιπλέον στόπερ λίγο πιο δυναμικό από αυτούς που ήδη έχει, είτε αφορούν έναν ή δύο μέσους. Εξαρτάται τι θα γίνει και με τον Καμαρά και με δεδομένη και την απουσία του ΜΕΙΤΕ περίπου τον Νοέμβριο. Αναμένεται να επιστρέψει από το χειρουργείο του ο Γάλλος μέσος του ΠΑΟΚ.

Κυκλοφόρησε και την διαβάσα και εγώ στο metrosport.gr και η πρώτη συνέντευξη του Γιαννούλη, ο οποίος είπε ότι θα ήθελα να παίξω στο Champions League με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι ένα αποθυμένο γενικό των φίλων του ΠΑΟΚ το να παίξει η ομάδα του στο Champions League, γιατί έχει φτάσει πολλές φορές στην πηγή αλλά δεν έχει πιει νερό, 9 συγκεκριμένα. Και προφανώς και ο Γιαννούλης έχει τις φιλοδοξίες να παίξει η ομάδα στο Champions League.

Πριν πάμε στα του Άρη, ο οποίος και αυτός έχει ένα φιλικό αύριο με τον Πανσεραϊκό, μία ακόμη φιλική πρόβα για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Θυμίζω ότι την ερχόμενη Τετάρτη είναι και το crash test, πολύ δυνατό crash test με την Νάπολη στο προπονητικό κέντρο της Ιταλικής ομάδας. Θα βρεθεί εκεί το Μετρόπολης παρέα με τον Γιώργο Στράνταλη. Να δώσουμε μία είδηση που έχει και ελαφρό ενδιαφέρον, γιατί αφορά πρώην ομοσπονδιακό μας προπονητή. Ο Τζον Φαντσκίπ, ο Ολλανδός, ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα από την εθνική ομάδα του Καζακστάν. Ο ομοσπονδιακός μας, πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός, ο οποίος έφυγε από την εθνική ομάδα, είχε περάσει από τον Άγιαξ και έκανε και ένα μικρό πέρασμα αποτυχημένο από την Αρμενία. Στα 62 του χρόνια θα συνεχίσει την καριέρα του στην εθνική ομάδα του Καζακστάν. Θυμίζω ότι στην εθνική μας έκατσε για 2 χρόνια, από το 19 μέχρι το 21.

τώρα ο Άρης θα κάνει και τις δοκιμές αύριο απέναντι στο Πανσεραϊκό. Θα προσπαθεί να δώσει χρόνο συμμετοχής και σε κάποιους παίκτες ο Γρηγορίου. Ένα θετικό για τον Άρη είναι ότι ο Μωρόν έβγαλε με επιτυχία το πρόγραμμα και επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς μετά την θεραπεία που ακολούθησε. Θεωρητικά είναι και στη διάθεση του Γρηγορίου για το μάτς με τον Πανσεραϊκό. Δεν αποκλείω να πάρει χρόνο συμμετοχής. Στα υπόψη και ο Ραφαμίρ. Η λογική λέει ότι δεν αποκλείται να τους δούμε και τους δύο να παίζουν κάποια λεπτά, αντί του Καντεβέρα που θα ξεκινήσει λογικά στην κορυφή της επίθεσης. Ο Άρης, ο οποίος εξακολουθεί να είναι σε αναζήτηση stopper και back, και παρότι οι δύο λέξεις δεν έχουν πληθυντικό, όχι έναν stopper ή έναν back, παραπάνω πρέπει να πάρει ο Άρης για να μπορέσει να θωρακίσει την άμυνά του. Έχει βέβαια χρόνο μπροστά του, θεωρητικά 7 Αυγούστου είμαστε, 15 Σεπτέμβρη τελειώνουν οι μεταγραφές και μετά υπάρχει και κενό για τους ελεύθερους, αλλά θα πρέπει ο Άρης να τους έχει τα επίσημα παιχνίδια του. Σε 10 μέρες περίπου παίζει κύπελο με την αναγέννηση Καρδίτσας, το παιχνίδι το οποίο αναμένεται να γίνει στην Ευκαρπία και στο γήπεδο του Μακεδονικού, και έπειτα υπάρχει και η πρεμιέρα του πρωταθλήματος με το παιχνίδι με την Καλαμάτα στην Τρίπολη.

Ο Άρης, ο οποίος πρακτικά έχει τον Φαμπιάνο και τον Κέρκες μόνο για αμυντικούς, μαζί με τον Φαντιγκά. Φαντιγκά μπακ, ο Κέρκες μπακ, αλλά ο 26χρονος δεν τον έχουμε δει σχεδόν καθόλου πέρσι. Από τους βασικούς πέρσι είναι ο Φαμπιάνο και ο Φαντιγκά. Θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια μεταγραφική και μεγάλο να φορτσάρει, δηλαδή να μπορέσει να πάρει παίκτες για τα άκρα της άμυνας και για τα στόπερ. Κατά συνθήκη χρησιμοποιείται και ο Γένσεν, αλλά κατά συνθήκη το λένε οι λέξεις, δεν είναι καθαρέ όμως στόπερ. Από την άλλη, στα χαφ δείχνει με Ντέλε Μπασίρου, με Γαλανόπουλο, με Χόγκλα, με Ράτσιτς να έχει μια τετράδα μεσαίων που μπορούν να υποστηρίξουν τις δύο διοργανώσεις που παίζει, το κύπελο και το πρωτάθλημα. Στα φορ υπάρχει και περίσευμα, υπάρχει βέβαια αυτή η απουσία του Κουαμέ, αλλά νομίζω δύσκολο θα μπορέσουν να συνυπάρξουν Κουαμέ, Ράφα Μύρ, Μωρόν και Κατεβέρε. Θα πρέπει νομίζω ένας, μην πω δύο, να φύγουν, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκεί και ο Αλφαρέλα. Και στα άκρα υπάρχουν πλέον οι λύσεις του Γκαρέ, του Γιαννιώτα, που πάνε καλά στην προετοιμασία. Περιμένουμε να δούμε τον Παλάσιος σιγά σιγά να παίρνει ρυθμό και να βρίσκει παιχνίδια. Και υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις του Μπουσαΐτ και του Δόνι. Δεν ξέρω αν εκεί μπορέσει να κινηθεί για ένα ακόμη μεσοπθετικό. Είχαμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα το προηγούμενο διάστημα. Τέλεια πιθανό δεκάρι. Έπεσε και το όνομα του Μανού Γκαρθία, το οποίο όμως πολύ πολύ δύσκολα θα προχωρήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τον Άρη. Αναμένεται και περιμένουμε όλοι την ενίσχυσή του την αμυντική. Ένα το κρατούμενο. Το φιλικό αύριο στις 8 με τον Πανσεραϊκό στο Κλεάνης Βικελίδης. Την ερχόμενη Τετάρτη με την Νάπολη στην Ιταλία. Και έπειτα, πρώτο παιχνίδι κυπέλου, αναμένουμε τους ορισμούς από την ΕΠΟ, 17, 18 ή 19 Αυγούστου, με την ανακαίνιση Καρδίτας στο γήπεδο του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Και πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Αστέρα Άκτορ, με την Καλαμάτα, στο γήπεδο του Αστέρα, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

Πάμε και στον Ηρακλή, ο οποίος ουσιαστικά δεν έχει να δώσει κάποιο φιλικό παιχνίδι. Περιμένει και αυτός υπομονητικά τους ορισμούς της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για το δικό του πρώτο επίσημο παιχνίδι. Το focus γίνεται για το παιχνίδι με τον Βόλο, το οποίο θα γίνει σε περίπου 10 ημέρες από σήμερα, αναμέτρηση η οποία θα γίνει στις Σερές, στο γήπεδο των Σερών.

Σε λίγη ώρα προσγειώνεται η αποστολή. Έκανε ένα απαιτητικό στάδιο προετοιμασίας, έδωσε και τα φιλικά στην Ιταλία. Λογικό να υπάρχει και ρεπό, θα είναι διήμερο τελικά το ρεπό που θα δώσει ο Ματσάρη. Από Δευτέρα η ομάδα επιστρέφει στις προπονήσεις.

και περιμένουμε και τις επόμενες μεταγραφές. Θα γίνουν τουλάχιστον 4 ή 5. Οι 4 είναι δεδομένες. Θα αποκτηθεί σίγουρα επιθετικός. Ο Κόλιτς αποκτήθηκε. Υπάρχει και ο Κούστα, αλλά θα αποκτηθεί νομίζω ένας με λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ένα χαφ θα αποκτήσει σίγουρα ο Ηρακλής με πιο επιθετικογενή χαρακτηριστικά, να μπορεί να παίξει στο 8 αλλά και στο 10. Ένας μεσοπιθετικός ο οποίος μπορεί να παίξει ως εξτρέμ στα άκρα και περιμένουμε και ένα δεξί μπακ. Αυτές είναι οι 4 μεταγραφικές αναζητήσεις του Ηρακλή με και το φινάλε των μεταγραφών. Σεντερφόρ, οκτάρι ή δεκάρι, το ιδανικό να βρεθεί παίκτης που μπορεί να παίζει και τις δύο θέσεις. Εξτρέμ που μπορεί να παίξει είτε δεξιά είτε αριστερά και ένας δεξιός οπισθοφύλακας.

Και υπήρχε και ο κανονισμός αυτός, γιατί κάποιοι μπορούν να ρωτούν γιατί το παιχνίδι θα γίνει στο γήπεδο των Σερών. Σύμφωνα με κανονισμούς, επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων κυπέλου μεταξύ δύο ομάδων Super League. Γιατί θυμίζω, ο Ηρακλής και ο Βόλος είναι ομάδες πλέον Super League, σε γήπεδα που είναι αδειοδοτημένα για τη μεγάλη κατηγορία. Επειδή ο Πανσερραϊκός έπεσε πέρυσι πληρεί τις προδιαγραφές στο γήπεδο των Σερών, οπότε εκεί θα διεξαχθεί το παιχνίδι του κυπέλου. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι πραγματοποιούνται ακόμη εργασίες στο Καφτατζόγλιο με την επανασπορά του Χλωτάπητα. Περιμένουμε και εδώ τις εξελίξεις.

0: Και με τα νέα του Ηρακλή θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεύτερο, να γυρίσουμε σε πολύ λίγο να δούμε τι γίνεται και στην Αθήνα. Υπάρχει και μια εξέλιξη νεότερη που αφορά την μάχη της Μπαρτσελόνα να πάρει τον Ρόντρι. Ο ατζέντης του αποκάλυψε χθες ότι προτιμάει την Μπαρτσελόνα από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Βέβαια πρέπει να τα βρει και με τη Σίτι. Η πρόταση που έγινε για την Σίτι δεν ήταν ικανοποιητική. 45 εκατομμύρια έδωσαν οι Καταλανοί, 75 ζητάει η Σίτι. Υπάρχει μια διαφορά 30 εκατομμυρίων που είναι αρκετά μεγάλη και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Πάμε break, τίτλοι επικαιρότητας με Δημήτρη Μπασμπαρέλα και γυρίζουμε σε λίγο.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας Μεγάλη.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Σαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, η οποία προβλέπει ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Σημαντικό πλήγμα σε εγκληματικό δίκτυο που είχε αναπτύξει διπλή δραστηριότητα στη Μεσόγειο, κατάφερε η αστυνομία στην Ισπανία, προχωρώντας στη σύλληψη 78 ατόμων. Δύο περιφέρειες της χώρας βρίσκονται αύριο Σάββατο στην κατηγορία 4 κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιφέρεια Κρήτης και για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Επόμενο πολιτικό δελτίο ειδήσεων στις 6, όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης και στους 95,5 των FM. Καλό σας απόγευμα.
5: Μυρίζει λουχουδιά.
6: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
5: Πού πήγε πάλι.
6: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
6: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
7: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
10: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
11: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
12: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
13: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
14: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
13: Συγγνώμη, ο άντρας μου. τον ασφαλιστή.
14: Για ποιο αυτοκίνητο?
13: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε απογευματάκι Παρασκευής της Κακομήρας. Είμαστε μαζί και χθες και σήμερα. Καλύπτουμε τους αδιούχους, Κωστή Ραπτόπουλο, Γρηγόρη Κόκκινο. Να θυμίσω ότι για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα που χρειάζεται να θυμάστε. Αδερφή Κωνσταντινίδη, τηλεφωνήστε στο 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr με KS για να κλείσετε ραντεβού. Γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη. Πριν πάμε λίγο στις ομάδες της Αθήνας, και επειδή ο Απόλλων Καλαμαριάς είναι μια από τις ομάδες της πόλης που κάνει την επιστροφή του και θα παίζει του χρόνου στην Superbet League 2, δεύτερη κατηγορία, πριν από λίγο ανακοίνωσε μια πολύ σπουδαία μεταγραφή, τον Ζαν Μπαπτίστ Λεό, τον Γάλλο επιθετικό, ο οποίος έχει παίξει, εγώ στον Μπαζιάννα θυμάμαι να έχει κάνει τα καλά του παιχνιδιά, αυτή είναι η αλήθεια. Ενισχύει πάντως πάρα πολύ την επίθεσή του με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, τον Γάλλο επιθετικό, τον Ζαν Μπαπτίστ Λεό, ο οποίος ανακοινώθηκε. Και ευχαριστώ και τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή που με ενημερώνει από το metrosport.gr.

Πάμε σιγά σιγά και στις ομάδες των Αθηνών, γιατί μεσοβδόμαδα έχουμε κρίσιμους επαναληπτικούς και για τους δύο αιωνίους, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, και μάλιστα έτσι όπως τα έχουν φέρει οι συγκυρίες θα παίξουν και οι δύο την Τρίτη στις 8.30. Ό,τι χειρότερο για εμάς, δηλαδή θα πρέπει να επιλέξουμε να δούμε ένα παιχνίδι, γιατί να βλέπεις τώρα δύο ταυτόχρονα κάτι θα σου φύγει αν θες να το δεις πιο καλά και πιο συνοπτικά ή πιο αναλυτικά, συγγνώμη. Και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Βουλγαρία με την ΤΣΣΚΑ 1948 Σόπιας, και το παιχνίδι του Ολυμπιακού στον Ντεγκόφερτ με την Αϊμέγγεν, και τα δύο στις 8.30 το βράδυ της Τρίτης.

Ολυμπιακός, να ξεκινήσουμε πρώτα από τους Ερυθρόλευκους, προσπαθεί να κάνει τις τελευταίες του μεταγραφικές πινελιές, οι οποίες θα του δώσουν και αρκετή ποιότητα, έχοντας βάλει και αρκετά εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του από τις πωλήσεις παικτών τις οποίες έχει κάνει. Πάρα πολλά τα ονόματα τα οποία ακούγονται. Τελευταίο αυτό του Fortis Rio Ave, ο οποίος είναι η ιδιοκτησία του Βαγγέλη Μαρινάκη και έκανε ένα πολύ καλό δεύτερο μισό. Ο Jalen Blesa, ο παίκτης ο οποίος είναι Ισπανός, πήγε πέρυσι το Γενάρη στην Rio Ave και από την Τζεζένα προέρχεται. Υπέγραψε με την πορτογαλική ομάδα μέχρι το 2030, σε 13 παιχνίδια πέτυχε 7 γκολ. Ήταν δηλαδή άκρος αποτελεσματικός. Φαίνεται να υπάρχει το όνομά του στις λίστες των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Το πολύ μεγάλο στοίχημα είναι ο Νταβιτασβίλη, αλλά η Σεντετιέν δεν φαίνεται να πέφτει από τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσό για μεταγραφή ελληνικής ομάδας. 26χρονος διεθνής γεωργιανός εξτρέμ πουλάει την φοβερή χρονιά που έκανε πέρυσι με πάνω από 20 γκολ στην Σεντετιέν. Εξώ από τον Ολυμπιακό τον θέλει και η Μπεσίκτας και η Αταλάντα. Είναι μια πολύ πολύ δύσκολη περίπτωση του Νταβιτασβίλη. Και παράλληλα υπάρχει και αυτή η προσπάθεια για τον Πουέρτα, του 23χρονου χαφ της Εθνικής Κολομβίας. Ήταν και στο παγκόσμιο κύπελο, ανήκει στην Σαταντέρ που εξασφάλισε την άνοδο στην Λα Λίγκα. Ένας box-to-box παίκτης που χρειάζεται σίγουρα ο Ολυμπιακός. Περιμένουμε και εδώ να δούμε τις εξελίξεις. Πολλά τα ονόματα, το θέμα είναι να βγει και ουσία. Να πούμε επίσης ότι ανακοινώθηκε και ο διαιτητής του επαναληπτικού με την Αϊμέγγεν, ένα πολύ πολύ γνώριμο πρόσωπο, ένας elite Ιταλός διαιτητής, ο Μαωρίσιο Μαριάνι, με την διαιτητική του ομάδα θα σφυρίξει στην Ολλανδία τον Αϊμέγγεν Ολυμπιακός.

Το τι αλλαγές μπορεί να κάνει ο Μεντιλίμπαρ θα το δούμε στις τελευταίες προπονήσεις. Η λογική λέει ότι θα κάνει αλλαγές και σε πρόσωπα. Στον επαναληπτικό δεν πήρε πράγματα από αυτούς που χρησιμοποίησε στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ζώτα Σίλβα νομίζω θα ξεκινήσει βασικός αυτή τη φορά, που ήταν από τους καλύτερους στο δεύτερο ημίχρονο. Για κάποιους παίκτες υπάρχει αμφιβολία. Περιμένουμε να δούμε πώς πάει και το θέμα με τον Αστράγαλο του Παναγιώτη Ρέτσου. Εκεί είναι στεμπάει ο Πιρόλα με τον Σμαϊλόβιτς. Νομίζω ότι ο Κάρμο θα είναι ένας εκ των δύο στόπερ. Υπάρχει το ερωτηματικό για τη θέση του δεξιού μπάκαρ, θα είναι ο Σάλιακας ή ο Μαφέο αυτή τη φορά, ο Ισπανός μπάκαρ. Αριστερά, δεδομένα, ο Μπρούνο από τη στιγμή που αποχώρησε ο Ορτέγκα για την River Plate. Στη μεσαία γραμμή περιμένουμε εδώ και εδώ να δούμε πώς θα πάνε μεσοβδόμαδα και μάλλον με τις τελευταίες προπονήσεις πριν το παιχνίδι ο Σκιπιόνι με τον Έζε, αν θα διεκδικήσουν θέση από τον Ντάνι Γκαρθία και τον Μουζακίτη. Και υπάρχει πάντα και η παράμετρος του Γκουστάβο Σα, μια σπουδαία μεταγραφή, έστω και με τη μορφή δανεισμού από την Νότιχαμ, ενός παίκτη με χρηματιστηριακή αξία 25 εκατομμύρια ευρώ. Και παρά το νεαρό της ηλικίας του αρχηγός του Φαμαλικάου τα προηγούμενα χρόνια, η λογική λέει θα το χρησιμοποιήσει κάποια λεπτά ο Μεντιλίμπαρ. Το να παίξει βασικός το θεωρώ λίγο δύσκολο, αλλά δεν αποκλείται να πάρει χρόνο συμμετοχής. Και ας μην ξεχνάμε σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι ότι ίσως αυτή τη φορά χρησιμοποιηθεί και ο Φορτούνης που έχει την εμπειρία από ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεδομένα στην επίθεση ο LKB, δεν υπάρχει κι άλλος καθαρόμος. Και στα εξτρέμ υπάρχουν λύσεις. Υπάρχει η λύση του Ζώτα Σίλβα, μπορεί να παίξει και στο 8 και στο 10, συγγνώμη, αντί του Τσικίνιο και πλάγια. Και υπάρχουν οι λύσεις του Ρόκα, του Ζέλσον Μάρτινς και του Ροντινέη, που τύπης χρησιμοποιείται και αυτός ως εξτρέμ. Αυτά είναι τα κουκιά για τον Ολυμπιακό. Περιμένουμε να δούμε πώς θα παρουσιαστεί στο παιχνίδι με την ΑΕΜΕΚ. Είναι ερυθρόλευκοι, οι οποίοι, αν προκριθούν, θα παίξουν με τον νικητή του ζευγαριού της Bodo Glimt με την Union Saint-Gilloise στα play-off του Champions League. 3-3 το πρώτο παιχνίδι στο Βέλγιο, σε ένα ιδιαίτερα μοιρασμένο παιχνίδι, ιδιαίτερα σκληρό και ανταγωνιστικό. Δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί, ίσως λόγω χλωτάπητα και έδρας να είναι η νορβηγική Bodo Glimt. Ο Ολυμπιακός για να μπει στους ομίλους πρέπει να κάνει 2-2 προκρίσεις. Είτε αποκλειστεί τώρα από την Αιμέγγεν, είτε αποκλειστεί έπειτα από Union Saint-Gilloise ή Bodo Glimt, minimum είναι εξασφαλισμένη η παρουσία σε όμιλο Europa League.

Αυτά με τους ερυθρόλευκους. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός παίζει στη Βουλγαρία με την ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας, με 2.000 οπαδούς περίπου στο πλευρό του. Θα έχει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κρατάει το καλό ημίωρο που προηγήθηκε με τους Βούλγαρους, πρέπει να πετάξει το επόμενο 60 λεπτό να παρουσιαστεί πιο αποφασιστικός για να μην πέσει θύμα έκπληξης και να μην υποστεί ένα μεγάλο κάζο. Αποκλειστεί από μια ομάδα η οποία έχει περίπου το 1 δέκατο της χρηματιστηριακής του αξίας. Χθες είχαμε και την πρώτη προπόνηση του Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος έχει δηλωθεί στη λίστα και θα μπει κανονικά στην αποστολή για το παιχνίδι της Τρίτης. Δεν αποκλείω να έχουμε χρησιμοποίησή του. Δεν ξέρω από το βασικό σχήμα αν θα ξεκινήσει ή όχι, αν θα ξεκινήσει πάλι ο Λαστόντερ και ο Ανίστρο τον βάλει κάποια στιγμή. Και εδώ να θυμίσουμε τον διαιτητή που θα σφυρίξει το παιχνίδι αυτό. Είναι Βέλγος, ο Γιάσπερ Βερκότε. Πέρυσι είχε σφυρίξει εκείνο το μάτς της ΑΕΚ με την Αμπερντίν, το 6-0 της Ένωσης στην Νέα Φιλαδέλφεια.

με μία δεδομένη απουσία σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο, αυτή του Τσάπρα, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες και είναι εκτός, και με τον Κάτρι να έχει ένα μεγάλο προβάδισμα για να τον αντικαταστήσει, με δεδομένη και την απουσία του Καλάμπρια. Υπάρχει και μια δεύτερη εναλλακτική να παίξει όλη την πλευρά ως μπάκο Ζαρουρί, αλλά δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Ο Κάτρι πιθανότητα θα είναι ο βασικός στο σχήμα και στην ενδεκάδα που θα παροτάξει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, με τον Πένια κατά τα δοκάρια, το Ολλανδικό δίδυμο στα στόπερ δύσκολα θα χαλάσει, με Παντρόγκελεν και Ντεφράι, ο Κυριακόπουλος αριστερά, ο Καμαρά θα είναι σίγουρο ένα χαφ, περιμένουμε να δούμε αν θα ξεκινήσει πάλι ο Τσίρι Βέγια ή θα προτιμηθεί ο Τσέριν. Στα άκρα υπάρχουν επιλογές, με Πελίστρι, με Ζαρουρί. Είναι και η επιλογή του Λιβάη υπό υποϋποθέσεις που μπορεί να παίξει στα άκρα ή κατά τη διάρκεια του αγώνα κάποια στιγμή. Δεν αποκλείεται να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως second striker και ως extreme ο Λιβάη Γκαρσία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα προπονητή να χρησιμοποιεί παίκτες σε διαφορετικές θέσεις. Στο 10 είναι σίγουρα ο Γιάνγκουσιτς, υπάρχει και η λύση του Ταμπόρδα και του Αντίνου, φυσικά του Αντίνου, συγγνώμη, για τα αριστερά της επίθεσης. Δεδομένα εκτός, τραυματίες, ο Τετέι, ο Παντελίδης, ναι, και αυτός επίσης είναι εκτός. Ο Τσάπρας, όπως είπαμε, είναι τιμωρημένος και ο Ίγκασον έχει σοβαρό τραυματισμό.

Να πούμε εδώ ότι, και παρέλειψα να το πω πριν για την ΑΕΜΕ και να το πούμε σε λίγο, ότι η ΤΣΕΚΑ πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό έχει και ντέρμπι με τη Λοκομοτίβ. Αύριο από ό,τι βλέπω είναι το παιχνίδι, στις 8, Λοκομοτίβ ΤΣΕΚΑ Σόφια, στο Βουλγαρικό Πρωτάθλημα, το οποίο είναι στην τέταρτη αγωνιστική. Η ΤΣΕΚΑ 1948 σε τρία παιχνίδια έχει δύο νίκες, κέρδισε 2-1 την Αρντά και 2-1 την Μπότεφ και έχει μια ισοπαλία με την Σπάρτακ Βάρνα. Σπαρτάκ Βάρνα στις τρεις πρώτες αγωνιστικές και τώρα παίζει με την Λοκομοτίβ Μόσχας ή με την Λοκομοτίβ Σόφιας, διορθώνω. Αυτά με το Βουλγαρικό Πρωτάθλημα, το οποίο είναι στην τέταρτη αγωνιστική, και παρέλειψα να πω ότι πρεμιέρα στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα κάνει και η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League, στην Eredivisie, που ξεκινάει τυπικά σήμερα με ένα παιχνίδι, το Καμπούρ Εξέλσιορ. Η Νάιμέγγεν θα παίξει αύριο το απόγευμα στο γήπεδο που θα φιλοξενήσει και τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Τρίτη, κόντρα στην Telstar.

Το Ντεκόφερτ πάντως, επειδή είναι και μικρό γήπεδο, ενώ συγχωρητικότητα δεν θα επιτρέψει και πάρα πολύ έτσι, μεγάλη προσέλευση φίλων του Ολυμπιακού. Λίγοι θα είναι και καλοί. Υπάρχουν και φίλοι του Ολυμπιακού από την κεντρική Ευρώπη. Κάποιοι θα ταξιδέψουν από την Ελλάδα. Περίπου 600 με 650 εισιτήρια έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός για την τρίτη κόντρα στην Αϊμέγεν. Παιχνίδι μεσοβδόμαδα έχει και η ΑΕΚ, με τη διαφορά ότι είναι εντός των συνόρων και είναι ο τελικός Super Cup στο Παγκρίτιο με αντίπαλο τον Όφι. Θα έχει πολύ κόσμο το παιχνίδι, αυτή είναι η αλήθεια. 8.000 και κάτι έχει πάρει κάθε ομάδα για τις ανάγκες των οπαδών της Super Cup, το πρώτο τρόπαιο τρεις χρονιάς την Τετάρτη.

Η ΑΕΚ, η οποία απέκτησε και ανακοίνωσε και τον Βιτάλης, ο οποίος έκανε και κάποιες δηλώσεις στο επίσημο site της ομάδας. Ο Ούγγρος διεθνής box-to-box μέσος που έρχεται να δώσει ποιότητα στο κέντρο της Ένωσης, ο 24χρονος Άσος. Αυτά και για την ΑΕΚ, που μία μέρα πριν τον τελικό, την Τρίτη δηλαδή, το βράδυ, θα μάθει και τον αντίπαλό της στα play-off του Champions League. Γιατί τις 6 το απόγευμα της Τρίτης έχουμε το Καϊράτ Λεύσκη, που ενδιαφέρει τους δύο δικεφάλους, και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Οπότε, με δεδομένο το 1-0 της Λεύσκης από το πρώτο παιχνίδι, οι Βούλγαροι έχουν ένα ελαφρύ προβάδισμα εν ώψη του επαναληπτικού στο Αλμάτι του Καζακστάν. Ο χαμένος του ζευγαριού θα παίξει με τον ΠΑΟΚ εφόσον περάσει την Άντελεχτ. Ο νικητής θα παίξει δεδομένα με την ΑΕΚ. Δύο πολύ πολύ κρίσιμα παιχνίδια για είσοδο στο League Stage του Champions League. Και παρεπιπτόντως, την ίδια μέρα, την Τρίτη το βράδυ, στις 8, δύο ώρες αργότερα, είναι και ο επαναληπτικός ανάμεσα στον Απόλλων Λεμεσού και την Μπραν. Είναι εδώ το απευκτέο σενάριο αποκλεισμού του δικεφάλου από την Άντελεχτ. Θα παίξει με τον νικητή αυτού του ζευγαριού. Ο Απόλλων υποδέχεται στο Αλφα Μέγκα Στάντιουμ στη Λεμεσό τους Νορβηγούς, έχοντας κερδίσει 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Και φυσικά υπάρχει και ενδιαφέρον των ελληνικών ομάδων γενικά για το τι κάνουν και άλλες, γιατί υπάρχει και το λεγόμενο market pool, το περίφημο, που σημαίνει ότι αν κάποιες ελληνικές ομάδες μπορούν να μπουν στην ίδια league stage μιας διοργάνωσης, αν μπει η μία και δεν μπει η άλλη, η μία θα πάρει και τα λεφτά της άλλης. Οπότε είναι αυτό που λέμε, δεν θέλουμε και το καλό του γείτονα στην συγκεκριμένη περίπτωση. Προφανώς δηλαδή η ΑΕΚ δεν θέλει να μπει ο Ολυμπιακός στο Champions League. Αντίστοιχα και οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν θέλουν να μπει η ΑΕΚ αν μπει η δική τους ομάδα. Το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Υπάρχει και το ενδιαφέρον στο Europa League. Εδώ ο Ολυμπιακός, δεδομένα αν αποκλειστεί, θα είναι εκεί. Το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ. Αν αποκλειστεί, θα πάει στο ημίλιο του Europa League. Να δούμε τι θα γίνει και με τον ΠΑΟΚ. Δεν αποκλείεται, αν αποτύχουν Ολυμπιακός και ΑΕΚ και αν ο ΠΑΟΚ πετύχει, να έχουμε και τρεις ομάδες στο Europa League. Πολλά μπορούν να συμβούν από καραμπόλες. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Όφη, που θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού της Μακάμπι. Χθες έγινε το παιχνίδι. Πόσο έληξε αυτό, χάσαμε και το αποτέλεσμα. Μακάμπι Τελαβίβ, η οποία έφερε τι έφερε η Μακάμπι, παίζει με τον Όφη και δεν είδαμε και το παιχνίδι. Δεν προλάβαμε να δούμε τον αντίπαλο. Δεδομένα για τον Παναθηναϊκό, τώρα που το βλέπω, εφόσον περάσει τους Βούλγαρους, με δεδομένη και την νίκη της Μπεσίκτας μέσα στην Τσεχία, που δέχεται τώρα την Κράλοβε, η λογική λέει ότι η Χράντες Κράλοβε θα αποκλειστεί και θα πέσει πάνω στους πράσινους εφόσον περάσουν και οι ίδιοι την Τσεσεκά. Μακάμπι Τελαβίβ Τσεσεκά 0-3 είχαμε χθες. Οι Βούλγαροι της Τσεσεκά Σόφιας, άλλη Τσεσεκά είναι αυτή, θα είναι η αντίπαλος του Όφη, όπως όλα δείχνουν, στη μάχη για πρόκριση σε όμιλο Europa League, εφόσον περάσει τους Βούλγαρους Όφη και αν αποκλειστεί θα πάει στο Conference.

Πάμε να δώσουμε αναλυτικά και τα προγράμματα. Να ξέρετε τι έχετε να παρακολουθήσετε μεσοβδόμαδα. Να έχετε λίγο ημερομηνίες στο μυαλό σας και ώρες αγώνων. Λοιπόν, την Τρίτη έχουμε καταρχάς το απόγευμα στις 5 ένα παιχνίδι για τα προγραμματικά του κυπέλου. Είναι το Τρίκαλα ΑΕΛ που θα γίνει για το κύπελο Ελλάδος. Έχουμε στις 7 για τα προγραμματικά του Europa League το Iberia Larn μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στη Βόρεια Ιρλανδία. Έχουμε για τα προγραμματικά του Conference League το Apollon Limassol Brand που ενδιαφέρει τους φίλους του ΠΑΟΚ στις 8. Και 8.30 είναι η μάχη του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ στην Βουλγαρία για το Conference League. Προφανώς έχουμε και τον κύριο όγκο των αγώνων στα προγραμματικά του Champions League. Από τις 6 το απόγευμα, Καϊράτ Λεύσκη, ενδιαφέρει ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, 1-0 Λεύσκη στο πρώτο παιχνίδι. Στις 7, Μπόντο Γκλιμτ Ουνιόν Σεντζιλουάζ, 3-3 το πρώτο παιχνίδι στο Βέλγιο. Στις 7, Σαμπά Μπακού Άρχους στο Αζερμπαϊτζάν, 2-1 η Άρχους στο πρώτο παιχνίδι. Στις 8, Κάουνας Αλγκύρης Δυναμό Ζάγκρεπ, τυπική διαδικασία η ρεβάνς στη Λιθουανία μετά το 5-0 των Κροατών στο Μάξιμιρ. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός επίσης 8.30, ίδια ώρα Παναθηναϊκός, ίδια ώρα και Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός στο Μέγκα, ο Παναθηναϊκός στο Σκάι. Στις 9, Ερυθρός Αστέρας Χάπολη Μπερσεβά στο Βελιγράδι, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η Χάπολη Μπερσεβά, παρότι σε ουδέτερο νίκησε 1-0 τους Σέρβους. 9 και 4, Σλόβαν Μπρατισλάβα Μίαλμπι στην Μπρατισλάβα, η Σλόβαν του Γιάγια Τουρέ κέρδισε και στη Σουηδία με 2-1. 9 και 4 και το Τσέλιε Αραράτ. Η Αραράτα από την Αρμενία κέρδισε 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. 9.30 Στουρμ Γκράτς Φενέρ Μπαχτσέ, προβάδισμα για τη Φενέρ με το 2-0 στην Τουρκία. Και στις 10 τέλος Λιόν Σπάρτα Πράγας, η Σπάρτα Πράγας κέρδισε 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Όλα αυτά την Τρίτη από το απόγευμα μέχρι και το βράδυ. Πάμε και στην ερχόμενη Τετάρτη, όπου στις 8 έχουμε τον τελικό του Super Cup στο Παγκρίτιο ΑΕΚ Όφι.

Για τα πραγματικά του Conference League έχουμε 3 παιχνίδια στις 7. Κατοβίτσε, Χάπολ, η Χάπολ κέρδισε 2-0 στο πρώτο μάτς. Κοπεχάγη, Ντέμπερτσεν, η Κοπεχάγη κέρδισε 3-0 και στην Ουγγαρία. Και Rapid Vienna, Spider, η Rapid έχει κερδίσει 4-1 και στην Εσθονία.

0: Και έχουμε και τον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup. Και Ελληνικό Super Cup Τετάρτη και Ευρωπαϊκό Super Cup Τετάρτη, ο οποίος θα γίνει στη Red Bull Arena στην Αυστρία, ανάμεσα στην Paris Saint-Germain που κατέκτησε το Champions League και ανάμεσα στην Aston Villa που κατέκτησε το Europa League. Θα έχουμε αυτή την ισπανική μονομαχία του Luis Enrique και του Unai Emery, που είναι οι προπονητές των δύο ομάδων, στις 10 το βράδυ το συγκεκριμένο παιχνίδι της Paris με την Aston Villa, Ευρωπαϊκό Super Cup, Mega και Cosmote Sport 1. Και κλείνουμε την Πέμπτη που έχουμε και το μεγαλύτερο όγκο αγώνων για τα προκριματικά του Europa League και του Conference League. Στο Europa League έχουμε στις 8 Γκόρνικ Φερεντσβάρος. Η Φερεντσβάρος κέρδισε 1-0 στο πρώτο μάτς. Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε. Η Μπεσίκτας κέρδισε 1-0 στην Τσεχία. Ομόνια Λίνκον Ρεντ Ντιπς. Δυσκολεύτηκε η Κυπριακή ομάδα. Ισοφάρισε στο φινάλε την ομάδα από το Γιβραλτάρ. Τώρα την υποδέχεται στο Γκάσιπι. Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα Κουόπιο 1-1 το πρώτο μάτς στη Φιλανδία. Πάφος Ζάλτσμπουργκ. Η Σάλτσμπουργκ δυσκολεύτηκε. Στο φινάλε βρήκε ένα γκολ για να κερδίσει την Πάφο που υποδέχεται πλέον τους Αυστριακούς στην Κύπρο. Βίκινγκουρ Ρέκιαβικ Τούν, αυτό είναι στις 8.30, 3-0 η Τούν στο πρώτο παιχνίδι. Κλάξβικ Λεχ Πόζναν, 1-0 η Λεχ Πόζναν στο πρώτο παιχνίδι. Τσέσεκα Σόφιας Μακάμπι, το είπαμε, 3-0 οι Βούλγαροι στο πρώτο μάτς υποδέχονται τους Ισραηλινούς. Στις 9.30 είναι το Άντερλεχτ ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες από το Open τηλεοπτικά. Γιώργος Ζαΐρης, ραδιοφωνικά για το Μετρόπολη.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
7: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
6: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
8: Nexus Facility, παρακαλώ.
6: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και το τελευταίο ημίωρο να δώσουμε εντάχει και το πρόγραμμα του Conference League την ερχόμενη Πέμπτη, να σας ενημερώσουμε και τα σκορ των πρώτων αγώνων, τι περιμένουμε και εκεί. Είναι και περισσότερα τα παιχνίδια, νομίζω 27 αν τα μέτρησα σωστά. Λοιπόν, στις 6 έχουμε τον Μπόλ Κωνσταντινάη Παρτιζάν. Η Παρτιζάν έχει καθαρίσει με το 3-0 στο Βελιγράδι. Ιλ Βριέκα, ανοιχτό σκορ, 1-0 οι Κροάτες στο πρώτο μάτς. Καραμπάχ Δυναμό Κιέβου, 1-0 Δυναμό χθες στην Πολωνία. Φλόρα Ταλίν Ιντερ Κλουμπ Ντεσκάλντες, 2-0 κέρδισε η ομάδα από την Ανδώρα. Για να δούμε αν θα κάνει την έκπληξη. Ρίγας Γιάμπλονετς, 2-0 οι Τσέχοι στο πρώτο μάτς. Γκιόρ Ρίγα, 1-0 Λετωνί στο πρώτο μάτς. Δυναμό Μίνσκ Μπράγκα με το ισχνό 1-0 η Μπράγκα στο πρώτο παιχνίδι. Μίτιλαντ Μποέμιανς, 2-0 η Μίτιλαντ είχε κερδίσει και στην Ιρλανδία. Βίτεμπσκ Μπόρατς Μπάνια Λούκα, 1-0 η Βόσνη. Νόρτζελαντ Βαλούρ, 2-0 η Δανή στο πρώτο μάτς. Ντουνάις Καστρέτα Τβέντε ξέσπασε η Τβέντε με 6-0, πήρε και την πρόκληση ουσιαστικά. Τρόμσο Κλουζ, και εδώ εντυπωσιακή η νορβηγική Τρόμσο, κέρδισε με 5-0 μέσα στη Ρουμανία. Χάμαρ Μπιράκοφ 0-0, ανοιχτοί λογαριασμοί για τις δύο ομάδες στη Σουηδία πλέον. Βαντούζ Ιντερτούρκου 2-1 Ιντερτούρκου στο πρώτο μάτς. Ρούναβικ Λουγκάνο 2-0 η Ελβετή στο πρώτο παιχνίδι. Ντρίτα Τρέφιόρι 4-1 η Κοσοβάρη την Τρέφιόρι από το Σαν Μαρίνο. Σενγκάλεν Σέριφ Τιρασπόλ 3-1 προβάδισμα για την Σενγκάλεν. Σκεντίγια Χιμπέρνιαν 2-1 η Χιμπέρνιαν πλέον παίζει στα Σκόπια. Σιόν Νόα 2-2 το πρώτο παιχνίδι στην Αρμενία. Αούστρια Βιέννης Μπεϊτάρ 2-1 η Αούστρια στο πρώτο παιχνίδι. Γάνδι Γκέτεμπορκ 1-0 η Γάνδι μέσα στη Σουηδία. Μάδερουελ Ελσίνκι 1-1 οι δύο ομάδες ισόπαλες στο πρώτο μάτς. Σέλμπουν Άγιαξ εύκολα 3-1 ο Άγιαξ. Το μάτς ήταν για 8-1. Έχει βγάλει τον τροποφύλακα στη Σέλμπουν, απίστευτες ευκαιρίες. Δυναμό Σίτι από την Αλβανία είναι αυτή με την Άουντα 1-0 η Λετωνή στο πρώτο μάτς. Και τέλος Χάιντουκ Ζαλγκίρις 5-2. Η Χάιντουκ κέρδισε στη Λιθουανία, έχει περάσει στην επόμενη φάση. Αυτό είναι και το πρόγραμμα των αγώνων την ερχόμενη Πέμπτη για τα προκριματικά του Conference League. Να κλείσουμε με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ξεκινώντας από το Champions League, όπου ακόμη παίζουν τα τελευταία εισιτήρια των προκριματικών και από τον γκρουπ των μη πρωταθλητών και από τον γκρουπ των πρωταθλητών, τα λεγόμενα, όπως τα έχουμε μάθει και στο χωριό μας, Champions Path και League Path. Και κατά τα άλλα υπάρχει δεδομένη η παρουσία συγκεκριμένων ομάδων στην League State του Champions League. Δηλαδή τα εισιτήρια που δίνουν όλοι αυτοί οι προκριματικοί είναι στο σύνολο 7. 5 από το Champions Path που μετέχει η ΑΕΚ, 2 από το League Path που μετέχει ο Ολυμπιακός. Οι υπόλοιπες ομάδες που έχουν εξασφαλίσει ήδη είσοδο στο Champions League την επόμενη χρονιά, το οποίο παρεπιπτόντως θα ξεκινήσει η φάση των ομίλων 8 με 10 Σεπτέμβρη και ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 5 του Ιούνιου στο Μετροπολιτάνο, το πολύ όμορφο γήπεδο της Ατλέτικο. Έχουμε ήδη στους ομίλους, στο League Stage μάλλον καλύτερα, την Paris Saint-Germain, την Bayern, τη Real Madrid, τη Liverpool, την Inter, την Manchester City, την Arsenal, την Barcelona, την Ατλέτικο Madrid, την Dortmund, τη Ρώμα, τη Sporting Λισαβόνα, την Aston Villa, την Porto, τη Manchester United, την Club Brugge, την Betis, την PSV Eindhoven, την Feyenoord, τη Lille, την Napoli, τη Λιψία, τη Βαλένθια, την Σαχτάρ Ντόνετσκ, την Γαλατά Σαράι, τη Σλάβια Πράγα, τη Στουτγκάρδη, τη Λανς και την Κόμο του Τάσου Δουβίκα. Μουσική 29 ομάδες ήδη, περιμένουμε και τις 7 για να έχουμε τις 36 στο σύνολο. Το Europa League που δίνουν μάχη να μπουν ο ΠΑΟΚ με τον Όφι. Έχουμε και εδώ έναρξη της διαδικασίας των ομίλων 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Μία εβδομάδα μετά το Champions League θα ξεκινήσει το Europa League. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 26 Μαΐου στο Waldstadion στην Φραγκφούρτη. Μία εβδομάδα μετά το Champions League θα ξεκινήσει το Europa League. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 26 Μαΐου.

Δέλτα, την Χόφενχάιμ και την Τορέενσε, την άσημη ομάδα από τη Β' Πορτογαλίας που έκανε την έκπληξη πέρσι κερδίζοντας τον τελικό του κυπέλου την Sporting. Και όσον αφορά το Europa Conference League, εδώ δεν έχουμε κάποια ομάδα που να έχει μπει ήδη στην League Stage. Όλες οι ομάδες θα προέρθουν από τους προκριματικούς γύρους και από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εδώ να πω απλά ότι η διοργάνωση και η φάση των ομίλων θα ξεκινήσει στις 15 Οκτώβρη, πολύ πολύ αργότερα σε σχέση με Champions League που ξεκινάει 8 Σεπτέμβρη και με Europa League που ξεκινάει 15 Σεπτέμβρη, ένα μήνα μετά, γιατί είναι 6 τα παιχνίδια εδώ και όχι 8, και ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 2 Ιουνίου στο πολύ όμορφο γήπεδο της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη. Κυκλοφορεί μια είδηση σε όλα τα δημοσιογραφικά site και παίζει φυσικά και στο metrosport.gr που αφορά πρόταση έκπληξη για τον Κωνσταντέλια από τη Γαλατά Σαράι για δανεισμό με οψιόν αγοράς. Είναι δημοσίευμα της Γενιακίτ, η συγκεκριμένη εφημερίδα, τώρα μπήκα να την δω κι εγώ. Έχει τον Κωνσταντέλια, φωτογραφία, και να δούμε και τι γράφει το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Και το αναπαράγει και με βίντεο συνάδελφος δημοσιογράφος, ο Ζεκί Ουζουμπουρουκάν. Να δούμε τι λέει. Λέει το δημοσίευμα ότι η κάτοχος του τουρκικού πρωταθλήματος πιέζει για την προσθήκη του 23χρονου ποδοσφαιριστή, θέλοντας να αναβαθμίσει τη μεσοεπιθετική της γραμμή. Η διοίκηση της Γαλατά φέρεται μάλιστα να έχει ήδη προσεγγίσει την πλευρά του ΠΑΟΚ, προτείνοντας μονοετή δανεισμό με οψιόν αγοράς. Λέει, η Γαλατά με στόχο να διατηρήσει την ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα και να ενισχύσει την επίθεσή της, έχει εντείνει τις προσπάθειές της για να αποκτήσει τον Γιάννη Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ. Οι κυτρινοέριθροι, οι οποίοι έχουν προσφέρει δανεισμό με οψιόν αγοράς για τον 23χρονο ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος παρακολουθείται στενά από τους ευρωπαϊκούς γίγαντες Juventus, Dortmund και Chelsea, ελπίζουν να ολοκληρώσουν την μεταγραφή τους με αυτόν τον νεαρό αστέρα, ο οποίος έχει παρόμοιο προφίλ με τον Δημήτρη Πέλγα και εντυπωσίασε με την ευρωπαϊκή του εμφάνιση εναντίον της Δυναμό Κιέβου. Η Γαλατά έδρασε γρήγορα, ξεπερνώντας τους ευρωπαϊκούς γίγαντες, αναφέρει το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια απάντηση από πλευράς ΠΑΟΚ.

Βέβαια, τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν από την προηγούμενη εβδομάδα και για Ντόρτμουντ και για Γιουβέντους και για Τσέλσι είναι φιλολογικά. Δεν έχουμε διαβάσει ούτε νούμερα, ούτε προτάσεις, ούτε επίσημες προσεγγίσεις. Οπότε, καλό είναι να κρατάμε και μικρό καλάθι στα όσα γράφουν και οι συνάδελφοι από το εξωτερικό.

Το Σαββατοκύριακο έχουμε σέντρα σε Ολλανδία, Βέλγιο και Πορτογαλία. Πρεμιέρα τυπικά σήμερα με Club Riscor Trike στις 10 παρατέρατο στο Βέλγιο. Με πρεμιέρα στην Ολλανδία η Καμπούρ, η νεοφώτιστη Καμπούρ παίζει με την Excelsior. Πρεμιέρα και στην Πορτογαλία με την Estoril να υποδέχεται τη Famalicão. Πάμε να θυμηθούμε πότε ξεκινούν και τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το δικό μας ξεκινάει 22 με 23, όχι ότι είναι στα μεγάλα, αλλά να το θυμίζουμε. Την ίδια ημερομηνία, το ίδιο Σαββατοκύριακο, έχουμε πρεμιέρα και στο αγγλικό πρωτάθλημα, στην Premier League, το πιο πλούσιο πρωτάθλημα της Ευρώπης, με την Arsenal να κάνει πρεμιέρα. Παρασκευή βράδυ στις 10, η Arsenal του Χρήστου Τζόλι θα υποδεχτεί την Coventry. Και την επόμενη μέρα, το Σάββατο, 22 Αυγούστου, 2.30 το μεσημέρι, η Hull του Κωνσταντίνου Τζολάκη θα υποδέχεται τη Manchester United. Το υπόλοιπο πρόγραμμα: Everton Crystal Palace, Ipswich Sunderland, Nottingham Leeds, Brentford Tottenham, Manchester City Bournemouth, Brighton Aston Villa, Newcastle Liverpool και Fulham Chelsea.

Μία εβδομάδα νωρίτερα ξεκινάει το Ισπανικό Πρωτάθλημα, την επόμενη δηλαδή, το επόμενο Σαββατοκύριακο, 15, 16, 17, έχουμε και ένα μάτς 19 του μήνα για την πρεμιέρα του Ισπανικού Πρωταθλήματος, με Αλαβές και Τάφε, Σεβίλη, Ράγιο Βαγεκάνο, Σαντάντερ, Βιαρεάλ, Εσπανιόλ, Λεβάντε, Θέλτα, Οσασούνα, Λακορούνια, Έλτσε και Ατλέτικο Μαδρίτης, Μάλαγα. Τρία παιχνίδια δεν θα γίνουν την συγκεκριμένη ημερομηνία λόγω του Super Cup. Έχουμε Βαλένθια, Μπέτις, το Ρεάλ, Σοσιεδάδ και τον Μπαρτσελόνα Μπιλμπάο, τα οποία θα γίνουν 25, 26 και 27 Αυγούστου. Αυτά με την Αγγλία και την Ισπανία. Για το καμπιονάτο να σας πω, την Ιταλία θα ξεκινήσει και αυτό μαζί με το αγγλικό και το ελληνικό, 22, 23, 24 του μήνα. Ξεχωρίζει το Ρώμα Φιωρεντίνα. Έχουμε Ίντερ Μόντσα, Κρεμονέζε Κόμο για του Τάσου Δουβίκα, Πάρμα Κάλιαρη, Τζένο Ανάπολη, Βενέτσια Λέτσε, Φροζινόνε Γιουβέντους, Αταλάντα Σασουόλο, Τορίνο Μίλαν, Μπολόνια Λάτσιο και Ρώμα Φιωρεντίνα. Και τελευταίο πρωτάθλημα από τα μεγόμενα μεγάλα που ξεκινάει είναι το γερμανικό, η Bundesliga, 28, 29 και 30 Αυγούστου, με Bayern Stuttgart Παρασκευή 28 του μήνα και Elversberg Leverkusen. Leverkusen ενδιαφέρεται ζεστά για την απόκτηση του Μαυροπάνου από τη West Ham που υποβιβάστηκε. Κολονία Hoffenheim, Λιψία Gladbach, Mainz Paderborn, Union Βερολίνου Άιντραχ Φραγκφούρτης, Dortmund του Κωνσταντίνου Καρέτσα, Αμβούργο, Φράιμπουργκ, Βέρντερ Βρέμις και Augsburg, Σάλκε. Κλείνουμε και με τη Γαλλία που ξεκινάει και αυτή από το Κύριακο μαζί με την Αγγλία, την Ελλάδα και την Ιταλία. Μαρσέιγ, Στρασβούργο, Λάνσο Σέρ, Λεμάν Μπρέστ, Νις Λοριάν, Τουλούζ Λιόν, Τρουά Παρί, Αντζέ Λίλ, Χάβρι Μονακό, Παρίζ Ζερμέν, Ρεν, το πρόγραμμα της πρεμιέρας.

φίλος ο Νίκος με ρωτάει αν είμαι θετικός για άσο Κλαμπρίς με Κορτράικ και over. Βλέπω γκολ, η αλήθεια είναι. Έπαιξαν και ένα φιλικό πριν από κάνα μήνα, 4-2 έληξε. Η Μπρίζης έχει θέματα με την άμυνα της. Τα φιλικά της παιχνίδια δέχονται πολύ εύκολα γκολ. Η Εστορίλ φαμαλικά το άφησα. Η Εστορίλ έχει αλλάξει προπονητή. Πέρυσι ήταν η χαρά του γκολ. Φέτος θα νομίζω θα είναι πιο συντηρητική με τον Βάσκο Μάτος. Έφυγε ο Σκοτσέζος που είχε. Οπότε θα το απέφευγα. Περιμένουμε να δούμε πρώτα τα πρώτα δείγματα των ομάδων. Αυτό που ξέρουμε ήδη είναι μόνο οι μεταγραφές, οι εικόνες από τα φιλικά. Το θέμα είναι να δούμε τι θα γίνει και με την χημεία των ομάδων. Θα χρειαστεί να περάσουν 4-5 αγωνιστικές. Άλλωστε, όπως το ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι και στην Ευρώπη, είμαστε πάντα και σε ανοιχτή περίοδο μεταγραφών. Επειδή αναφερθήκαμε στα ευρωπαϊκά κύπελα, αναφερθήκαμε και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πότε κάνουν σέντρα, να θυμίσουμε και το πρόγραμμα του κυπέλου Ελλάδος, όπου περιμένουμε τα επόμενα 24 ώρα από την ΕΠΟ το πλήρες πρόγραμμα. Είμαστε μία φάση πριν από τη League Stage του κυπέλου Ελλάδος, με 16 ομάδες να συμμετέχουν και φέτος σε αυτήν. Πέρα από το Τρίκαλα ΑΕΛ, το Θεσσαλικό Ντέρμπι, το οποίο θα γίνει την Τρίτη, περιμένουμε την. Το πλήρες πρόγραμμα για τα παιχνίδια 17, 18 και 19 του μήνα. Έχουμε ήδη αναγέννηση Καρδίτας Άρης, το παιχνίδι αυτό στην Ευκαρπία. Ατρόμητος Πύργος στο Περιστέρι. Ζάκυνθος Κηφισιάς στη Ζάκυνθο. Ηρακλής Βόλος στις Σέρες. Καλαμάτα Πανετολικός στο παιχνίδι αυτό στην Τρίπολη. Νέσος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς. Νίκη Βόλου Πανιόνιος και Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Θυμίζω και την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League. Σάββατο 22 Αυγούστου, ΑΕΚ Ηρακλής στις 8, με υποσημείωση αν αποφασίσει η ΑΕΚ για αναβολή, το παιχνίδι δεν θα γίνει. Έχει τη δυνατότητα η ομάδα του Νίκολιτς ενώπιση των δύο αγώνων στα play-off του Champions League. Την ίδια ώρα στην Τρίπολη Καλαμάτα Άρης και στις 10 το βράδυ στο Καραϊσκάκης Ολυμπιακός Ατρόμητος. Και εδώ ο Ολυμπιακός, αν περάσει τα play-off του Champions League, έχει δυνατότητα να ζητήσει αναβολή. Κυριακή 23 στις 7.30 Όφη Βόλος, συγγνώμη, στο Παγκρίτιο. Στις 9 Παναθηναϊκός Κηφισιά στο ΆΚΑ, και εδώ ο Παναθηναϊκός έχει τη δυνατότητα, εφόσον περάσει τα play-off του Champions League, του Conference League, να ζητήσει αναβολή. Το ίδιο σκήκε και το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9 και 9.30 το βράδυ έχουμε Πανετολικός Αστέρας Άκτορ στο Αγρίνιο.

Θυμίζω από την τρίτη αγωνιστική ξεκινούν τα ντέρμπι φέτος, αρχές του Σεπτέμβρη. Και το ΑΕΚ Άρης στην Όλγουιν Αρένα και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ είναι για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Το λέω γιατί περιμένουμε τα επόμενα 24 ώρα και την νέα συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Ποδοσφαίρου, της Επαγγελματικής Επιτροπής Ποδοσφαίρου, όπου θα αποφασιστεί εάν θα έχουμε τελικά Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Πιέζει και ο χρόνος, γιατί και ο Λανουά πρέπει να κάνει τις κινήσεις του για να μπορεί να βρει ξένους βαρίστες εφόσον προχωρήσει αυτό το πλάνο, αυτό το σκεπτικό. Αυτά και με το ελληνικό πρωτάθλημα, όπου θα έχουμε τις 5 πρώτες αγωνιστικές μέχρι 19 Σεπτεμβρίου και έπειτα θα έχουμε και μια διακοπή για περίπου 3 εβδομάδες λόγω των αγώνων της εθνικής μας, των πρώτων αγώνων στο Nations League. Η εθνική μας πανέβηκε στην πρώτη κατηγορία και θα παίξει 24 του Σεπτέμβρη με τη Σερβία στο Βελιγράδι.

Δεν μιλάμε πολύ για μπάσκετ αυτό το διάστημα, γιατί το μπάσκετ ακόμη αργεί. Οι υποχρεώσεις λένε των ομάδων. Ουσιαστικά από την επόμενη, ήδη κάποιοι παίκτες μαζεύονται. Είπαμε και την αύξηση του Μουρ για τον ΠΑΟΚ, του Ταϊρή προχθές. Μαζεύονται οι ομάδες να ξεκινήσουν πρώτα τα εργομετρικά τους και στη συνέχεια να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους με κάποια αρκετά φιλικά παιχνίδια. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φέτος με το πώς έχουν ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ και ο Άρης που μετέχουν μαζί στο EuroCup. Τέλη του Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουν εκεί τις υποχρεώσεις του και έπειτα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε έχουμε χρόνο να πούμε πάρα πολλά και για τον μπάσκετ. Τελευταία είδηση είναι η συνέντευξη του Μουκόκα, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη, ο οποίος έρχεται από μια πολύ καλή χρονιά στο EuroCup, MVP των τελικών του EuroCup ανάμεσα στην Μπουρκ και την Μπεσίκτας πέρυσι. Για τα επόμενα δύο χρόνια έχει υπογράψει στους κίτρινους.

Είπαμε και λίγο πριν ότι η City απέρριψε την πρόταση της Μπαρτσελόνα στα 45 εκατομμύρια ευρώ για τον Ρόντρι. Ζητάει 75 από τους Καταλανούς για να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή που μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και προφανώς πιέζει και αυτός με την στάση του για να αποχωρήσει.

Υπάρχει ένα δημοσίευμα της Record σήμερα που αναφέρει ότι ο προπονητής της Sporting Λισαβόνας, ο Ρι Μπόρζες, είχε λεκτικό επεισόδιο με τον Λουίς Σουάρες, τον Κολομβιανό βασικό σεντερφόρ πέρυσι της ομάδας, ήταν και στο Μουντιάλ, και τον έδιωξε από την προπόνηση. Και μάλιστα είναι πολύ πιθανό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στην Αμαδόρα παίζει με την Εστρέλα, να ξεκινήσει βασικός ο Φώτης Ιωαννίδης.

Θυμίζουμε επίσης, χθες έγινε και η, μάλλον έλαβε τέλος και το σύριαλ Vinicius. Η Ρεάλ ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολέου του Vinicius με τον Βραζιλιάνο να συνεχίζει για ακόμη 6 χρόνια στον Μπερναμπέου και θα παίρνει ψίχουλα 24 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. 8 και 6 θα πάμε για 14 χρόνια αν τα εξαντλήσει το συμβόλαιό του ο Βραζιλιάνος εξτρέμ στην διάθεση του Ζωσέ Μουρίνιο. Θυμάμαι τώρα τα περσινά παιχνίδια της Ρεάλ με την Μπενφίκα που είχε γίνει αυτό το θέμα με την ρατσιστική επίθεση του Πρεστιάνη και πόσο ο Μουρίνιο προσπαθούσε να καθησυχάσει τον Βινίσιους. Πού να το ήξεραν οι δυο τους ότι λίγους μήνες μετά θα συνεργαστούν στη Ρεάλ.

Στο μεταξύ, κάθε μέρα υπάρχει και ένα επεισόδιο με την FIFA και τον Ιφαντίνο, ομοσπονδίες η μία μετά την άλλη είτε αποσύρουν είτε στηρίζουν την υποψηφιότητα του Ιφαντίνο, και επειδή περισσότερες την αποσύρουν, όπως και η δική μας ομοσπονδία, η ΕΠΟ. Από την άλλη, είχαμε την Αργεντινή σήμερα που βγήκε και στήριξε την υποψηφιότητα του Ιφαντίνο. Θυμίζω, 18 Μαρτίου είναι οι εκλογές στο Ραμπάτ του Μαρόκο. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει άλλος υποψήφιος για την Προεδρία της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Δεν κάνουν μόνο οι μεγάλοι. Να πούμε ότι ανακοίνωσε μεταγραφή παίκτη σήμερα και ο Πανετολικός, και μάλιστα είναι και διεθνής, 32χρονος μέσος από τη Ζιμπάμπουε, ο Marvelous Nakamba. Έχει παίξει αρκετά στην Φίτεσε, στην Club Breeze, στην Aston Villa, στη Sheffield Wednesday. Μέτρησε και 71 συμμετοχές στην Premier League. 32χρονος είναι και εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική Αδρών της Ζιμπάμπουε, ο Χαφ, ο οποίος ενισχύει τον Πανετολικό.

Βγήκε πριν από λίγο και το αθλητικό, μάλλον το δελτίο τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τους παίκτες που επέστρεψαν στις προπονήσεις. Με προθέρμανση ρώνει το παιχνίδι κατοχής, τελειώματα και παιχνίδι μικρού χώρου. Φυσικά όσοι έπαιξαν χθες ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάσταση στην πισίνα. Οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά στο γήπεδο και συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα και ο Ντεσπότοφ πραγματοποιώντας τρέξιμο. Η επόμενη προπόνηση είναι για το πρωί της Κυριακής, μεθαύριο 9.30 στη Νέα Μεσημβρία.

μια είδηση που αφορά τον Παναθηναϊκό, πριν δώσουμε σκυτάλη σε Τάνια Δήμου και Δημήτρη Μπασμπαρέλα που θα ακολουθήσουν με το τρίτο ημίχρονο, με συνεντεύξεις και θέματα που έχουν ετοιμάσει καλοί συνάδελφοι. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έκανε 6 επαγγελματικά συμβόλαια, τα έδεσε ουσιαστικά από την Ακαδημία τους. Τριετές συμβόλαιες συνεργασίας υπέγραψαν ο Σπύρος Αθανασάκης, ο Θάνος Δημητρακόπουλος, ο Θάνος Δούκας, ο Γιώργος Κασίμος, ο Δημήτρης Κόκκινος και ο Δημήτρης Ξηδιάς από την Ακαδημία. Ο Αθανασάκης είναι αμυντικός, ο Δημητρακόπουλος είναι μεσοπθετικός, ο Δούκας επίσης μεσοπθετικός, ο Κασίμος είναι χαφ, ο Δημήτρης Κόκκινος είναι χαφ και ο Ξηδιάς είναι στόπερ. Οι 6 παίκτες που υπέγραψαν επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό στις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού που εκεί επιβλέπουν, και αυτός που έχει αναλάβει τον οργανωτικό ρόλο είναι ο Τάκης Φίσας.

Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, για την επικοινωνία, για τα μηνύματα που είχαμε και σήμερα. Θα τα πούμε στοιχηματικά πλέον αύριο, λίγο μετά τις 2 με το Σαββατιάτικο Μπετσόου. Ευχαριστώ Γιάννη Λελίδη και Εμίλιο Γαβριλίδη στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου. Την Κατερίνα Μιχαηλίδη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Έρχεται τρίτο ημίχρονο με Δημήτρη Μπασμπαρέλα και Τάνια Δήμου. Ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα. Γεια σας.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης. Εκατόν 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Που θα λείψεις εσύ να κάτσω λίγο. Με τον Πετροδό θα είμαι το απόγευμα. Θα πάρω τη θέση σου.
4: 5-7.
3: 5-7, γιατί μάλλον.
4: Ωραία, φίλε.
3: Προαλήφομαι για εκεί.
4: Ναι, είναι νεωτική εκπομπή.
3: Κάποιος πρέπει να φάω του χρόνου. Και είσαι υποψήφιο. Και μετά την πρεμιά τη Super Link.
4: Ναι.
3: Αφού πάω να πάρω τσαλακό στο διπλό στο
4: Αγωνάρενα. Δεν το έχουμε εύκολα, να ξέρεις.
3: Βέβαια, γιατί έχει καλέ σχέσει με τη διεύθυνση. Από ό,τι ξέρω. Είμαι εδώ με τον Μιχάλη Σαρόπουλο. Ευχαριστώ τον Γιάννη
4: Μελίδη.
3: Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Δασκαλάκη. Όλους σας για την παρέα. Ακολουθεί Δημοσθένης Βαρδάκης. Καλές διακοπές σε όλους. Και προσοχή στο δρόμο.

0: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
1: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Τα παιδιά της πιάτσας στο αθλητικό Μετρόπολης κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι. Τα παιδιά της πιάτσας με το Δημοσθένη Βαρδάκη. Η παλιά Θεσσαλονίκη, οι γειτονιές της πόλης, οι ομάδες, οι αθλητές, τα στέκια τα δικά μας. Τα παιδιά της πιάτσας, οι αναδρομές στο χθες, οι εικόνες του σήμερα. Κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι στο Μετρόπολης. Τώρα που τα παιδιά μεγαλώνουν, οι πιάτσες ξανά ζωντανεύουν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βορειοελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, στην εκπομπή σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει στη δική σας εκπομπή. Το μικρόφωνο σήμερα, Παρασκευή, από τις 9 μέχρι τις 12 θα σκρατήσει την τροφιά ο Δημοσθένης Βαρδάκης, παρέα στην Ηχοληψία, μαζί με τον Σωτήρη Δασκαλάκη. Σήμερα, Σωτήρη, κλείνει ο κύκλος της γιορτής σου, νομίζω ήταν ένα τετραήμερο του Σωτήρη, όχι μόνο η μεταμόρφωση, όλη η σωτηρία της ψυχής. Στην γραμματιακή υποστήριξη η κυρία Ελένη Παπά και στο production ο Γιάννης Ολαλίδης. Η επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας το 2310-90-90-90 ή πληκτρολογώντας από το κινητό 955, αφήνετε κενό, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-301. Καλή ακρόαση.

Για να κάνετε τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτείτε την κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54, στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπύρεκο, σιροπιαστά σαραγλά και ροξάκια, παραδοσιακά εσκλή και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας. Και φυσικά τώρα το καλοκαίρι, μάστιχο το ντουντουρμά παγωτό που μόνο η κυρία Φωτεινή Νικηφόρου ξέρει να φτιάχνει. Νικηφόρου Φωτεινή, πιο γλυκιά απόλαυση στο κέντρο της πόλης, Βενιζέλου 54, στάση Βενιζέλου του μετρό, απέναντι από το παλιό δημαρχείο. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-243-577. Παράδοση γίνεται και μέσω box. Τυχεροί όσοι επισκέπτονται τη στάση Βενιζέλου του μετρό, γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά, το γαλακτομπούρεκο και το παγωτό του ντουρμά της κυρίας Νικηφόρου. Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956 με εξειδικευμένους αρχιτέκτονες μηχανικούς τεχνίτες, δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον 3 γενιές. Domenico Construction, ηρώων Πολυτεχνείου 69 στον Εύωσμο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-64-1140. Domenico Construction, οικοδομική των αδερφών Αλεξανδρίδη στον Εύωσμο για έργα που ξεχωρίζουν με ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε. Είναι για το

Καλωσορίζουμε το νέο καφέ Take Away στην Πολύχνη από νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν το Buna Take Away, εξαιρετικό καφέ, χειροποίητα δροσερά τσάι, καταπληκτικά φρέσκα σάντουιτς. Buna Καφέ, τώρα στο κέντρο της Πολύχνης, απέναντι από το άγαλμα του Πόντιου Αγωνιστή, στο καταπράσινο Πάρκο Ροκέ Κρύας Βρύσης. Στο κεντρικό δρόμο της Πολύχνης, Αγνός Στρατιώτη 39, στάση Κρύα Βρύση, βρίσκεται το Buna Take Away με προϊόντα, με προσωπικότητα, εξαιρετικό, αυθεντικό ποιοτικό καφέ, δροσερά τσάι και σάντουιτς που καλύπτουν τις ανάγκες όχι όλη την ημέρα, γιατί είναι ανοιχτά όλη την ημέρα. Μια επίσκεψη θα καταλάβει τη διαφορά. Buna Καφέ, Αγνός Στρατιώτη 39, τηλέφωνο για παραγγελία 2317-009-181. Επαναλαμβάνω, τηλέφωνο για παραγγελίες 2317-009-181. Είναι το Buna, Αγνός Στρατιώτη 39.

άνομα, αν θέλετε να ζήσετε δροσερή και φιλόξενη ατμόσφαιρα σε πανέμορφο περιβάλλον και να απολαύσετε μεσογειακή κουζίνα με ποιοτικές πρώτες ύλες, ψητά στα κάρβουνα, με συνοδεία επιλεγμένη λίστα κρασιών, στο άναμα, στον Εύωσμο μπορείτε να απολαύσετε μοναδικά πιάτα όπως για πρώτα πιάτα serve and turf με ψιλοκομμένη πανσέτα και χταπόδι πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί με καπνιστή μαγιονέζα, παραδοσιακό χατσαπούρι με τυρί. Για κυρίως σιγομαγειρεμένο αρνί στο ξυλόφουρνο με πατάτες και καρότα, μοσχαρίσκια πλευρά Black Angus με γιουβέτσι λιαστής ντομάτας και γραβιέρα Κρήτης με θυμάρι. Μπούνα με άνδρου και κολοκοτρώνη 10 στον Εύωσμο, τηλέφωνο για κρατήσεις 2310 76 85 76. Επαναλαμβάνω, μπούνα Κολοκοτρώνη 10 στον Εύωσμο, τηλέφωνο για κρατήσεις 2310 76 85 76. Άναμα, εκεί που η φωτιά αναδεικνύει τη γεύση, με άψογη εξυπηρέτηση. Άναμα, καλή απόλαυση.

0: Καλησπέρα σας, Παρασκευή 7 Αυγούστου του 2026. Σήμερα κλείνουμε την πρώτη εβδομάδα των Αυγουστιάτικων Βραδινών Εκπομπών. Μια εβδομάδα που είχε θεματολογία, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά η σημερινή εκπομπή, μιας και είναι βράδυ Παρασκευής Αυγούστου και θα πάει μέχρι τις 12, είναι ευκαιρία να θυμηθούμε τι κάναμε για τρεις δεκαετίες, τουλάχιστον τέτοιες ώρες, τα βράδια της Παρασκευής, με λίγα λόγια. Ήταν ώρα προθέρμασης για την ολονύκτια έξοδος που τα ακολουθούσε, δηλαδή διασκέδαση. Σήμερα λοιπόν θα σας διασκεδάσουμε, γιατί έχουμε την τύχη να βρίσκονται στο στούντιο δύο μεγάλοι καλλιτέχνες στο είδος τους, αλλά πολύ ταπεινοί. Στο μπουζούκι ο σολίστ Γιάννης Σταμούλη. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Δημοσθένη, καλησπέρα.
0: Και στο τραγούδι ο Γιάννης Δώρας. Καλησπέρα Γιάννη.
2: Καλησπέρα.
0: Σήμερα,
2: τι να πω, είμαστε μια ομάδα εδώ πέρα που κανονικά δεν λέω ότι έπρεπε να ήμασταν παραλία, και εδώ όμορφα είναι. Δηλαδή,
0: έχουμε δροσιά.
2: Με το νου μας είμαστε σε μια κρογγαλιά με το ποτό μας και αρμενίζουμε δηλαδή.
0: Πάλι το μεταρχή.
2: Και ακούμε το τραγούδι αυτό, το οποίο. Να πω κάτι, θέλεις να πω κάτι για το τραγούδι?
0: Να το ακούσουμε πρώτα.
2: Να το ακούσουμε και
0: τώρα. Γιατί βιάζεσαι, Γιάννη?
2: Όχι,
0: γι' αυτό λέει: υπάρχει μια τύχη, Γιάννη, είχα πάντα.
2: Εντάξει.
0: Δηλαδή σήμερα οι Γιάννηδες θα μας πάνε και 45. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Γιάννης Δώρας.

0: Και τώρα φεύγουμε από τη μία εποχή και πάμε στην άλλη με τον ίδιο τραγουδιστή του Γαβαλά. Συνεχίζουμε.
1: Γιατί σαν άνθρωπο.
0: Στην υγειά σας, στην υγειά σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5. Παρασκευή. Τέτοια ώρα στα Εμιράτα ήδη είναι 3 η ώρα, ξενυχτάνε. Στην Αμερική προετοιμάζονται, ακόμα κοιμούνται. Αλλά εμείς πάντα διασκεδάζουμε. Πάμε.

0: Γιάννη Δώρα, πώς εμπνεύστηκες αυτήν έτσι την μετατροπή?
1: Να σου πω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν μια δική μου ιδέα. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Πάνου Γαβαλά, του μεγάλου αυτού καλλιτέχνη. Και επηρεασμένος από ένα βράδυ, άκουσα την Αλέκα Κανελίδου να λέει αυτό το κομμάτι με το δικό της τον τρόπο. Και λέω το μαέστρο το Ρακιτζή, το Δημήτρη, ο οποίος αυτός βοήθησε μαζί με το γιο του, το Γιάννη, για να γίνει αυτό το κομμάτι. Βάλανε, εντάξει, η τέχνη τώρα προχωράει μπροστά. Λέω, θα το πειράξουμε το τραγούδι. Λέω, δεν ξέρω αν θα φάμε ξύλο ή όχι. Μου λέει, γιατί? Λέω, να το κάνουμε κάτι διαφορετικό, γιατί είναι ένα από τα πολύ κλασικά κομμάτια του Πάνου Γαβαλά, το οποίο το φτιάξαμε έτσι όπως το ακούτε τώρα. Δηλαδή,
0: μα, κοίταξε,
1: κάναμε κάτι διαφορετικό.
0: Γιάννη Δώρα, πολύ μεγάλη μουσική παίρνουν παλιά τραγούδια και βάζουν καινούργιες μουσικές.
1: Ναι,
0: βάζουν,
1: ξέρω, για τις διασκευές.
0: Διασκευές, λοιπόν, βάζουν ροκές, βάζουν.
1: Εγώ το κομμάτι αυτό slow, το έκανα, να κάνω καριέρα, το έκανα γιατί το ήθελα για μένα. Δηλαδή, ένα αγαπημένο τραγούδι το οποίο το πειράξαμε αρκετά και έγινε κάτι διαφορετικό, έγινε ένα σημερινό κομμάτι.
0: Μάλιστα, δηλαδή, μισό λεπτό λίγο, να ρωτήσουμε και το Γιάννη το Σταμούλη που είναι μουσικός. Γιάννη Σταμούλη, πώς βλέπεις αυτές τις διασκευές που παίρνουν παλιά τραγούδια, μουσική και κάνουν διασκευές και τα περνάνε πιο πολύ στο σύγχρονο κόσμο, στα παιδιά, γιατί τα παιδιά θέλουν να ακούνε ακούσματα τέτοιου είδους?
2: Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο προσωπικά εγώ θεωρώ ότι είναι και καλό και κακό. Καλό γιατί έτσι μέσα από αυτό πλέον τα νέα παιδιά, οι νεότερες γενιές τα μαθαίνουν με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο. Και αν και προσωπική μου γνώμη, προσωπικά πάντα, θεωρώ ότι το καλύτερο είναι να τα μαθαίνουν γνήσια, όπως είναι τα τραγούδια. Δηλαδή, όπως τα έμαθε και η δικιά μου γενιά και άλλες γενιές, για μένα, έτσι, πάντα, προσωπική γνώμη.
0: Ναι. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λες και πραγματικά πρέπει να ξέρουν και το γνήσιο, αλλά καλός ή κακός, υπήρχαν κάποιοι τραγουδιστές που παίρνουν παλιά τραγούδια, τα τραγουδούσαν οι ίδιοι, ναι. Ας πούμε, ο Σφακιανάκης τραγούδισε πολλά παλιά τραγούδια, αλλά οι νέοι λένε αυτό είναι του Σφακιανάκη, ενώ μπορεί να ήταν του Καζαντζίδη π.χ. Και αυτό έχει καλό, το καλό ότι υπάρχουν κάποιοι τραγουδιστές που τα περάσαν στους νέους.
2: Έχεις δίκιο, Δήμο. Βέβαια, θα το πω τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου, όπως ας πούμε που λένε, εμένα μου έχει τύχει να παίζουμε σε μαγαζί, να έρχονται και να μου λένε θέλουμε το υπάρχο του Μάστορα.
0: Ναι.
2: Και εκεί ας πούμε γελάω, όχι κοροϊδευτικά, με την έννοια ότι εντάξει.
0: Ναι, αλλά λόγω του Μάστορα το υπάρχω ακούγεται στους νέους.
2: Φυσικά.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Θες να πάρω κάτι προς Θεού. Ο Χρήστος Μάστορας είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης.
0: Εσύ τι λες, Γιάννη Δώρα?
1: Ο Γιάννης τώρα μιλάει σαν μουσικός και καλά κάνει και έτσι πρέπει. Δηλαδή, πάντα οι πρώτες εκτελέσεις για μένα είναι οι αυθεντικές.
0: Σωστά.
1: Και αυτές είναι οι σωστές. Λοιπόν, τι γίνεται? Μια που είπατε, ας πούμε, κάτι τις εκτελέσεις, τις δεύτερες. Και εμένα κάποια στιγμή έρχεται κάποιος στο μαγαζί και λέει θέλω ένα τραγούδι, λέει, του Νότη Σφακιανάκη. Λέω ποιο? Λέει το άκου βρε φίλε. Λέω φίλε, αυτό το κομμάτι δεν είναι του Νότη Σφακιανάκη. Αυτό το κομμάτι, λέω, το τραγούδι σου Μεγάλος Στράτος Διονυσίου. Και δεν το ήξερε το παιδί.
0: Εσύ το ήξερε? Για να το ακούσουμε από σένα.
1: Και λέω, κοίταξε τι γίνεται. Η νέα γενιά δηλαδή είναι αυτό που επηρεάζει το ραδιόφωνο. Βομβαρδίζει με καινούργια τραγούδια. Υπάρχουν όμως και κάποια ραδιόφωνο που παίζουν παλιό ρεπερτόριο και από εκεί υπάρχουν όμως αρκετά παιδιά νέα τα οποία μαθαίνουν από εκεί και βλέπω τώρα σε ταβέρνες, σε κάποια ρεμπετάδικα που παίζουν παλιό λαϊκό τραγούδι.
0: Αυτό
1: και
0: είναι
1: το
0: καλό.
1: Παίζουν πάρα πολύ όμορφα.
0: Αυτό είναι
2: και
0: καλό.
2: Να πω κι εγώ εδώ κάτι, Δημοσθένη, ότι αυτό που λέει ο κύριος Γιάννης είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχω τύχει κι εγώ.
0: Εσύ τώρα τι κάνεις, επειδή είσαι ο νέος, το λες κύριο Γιάννη. Ναι.
1: Σεβόμαστε
2: πάντα, ο σεβασμός είναι το Α και το Μ.
0: Εδώ είμαστε μια παρέα. Άμα αρχίσουν τα κυριλίκια, κύριε Γιάννη.
1: Εγώ είμαι ένα παλιόπαιδο, για σένα δεν αξίζει.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που θα μας πει ο κύριος Γιάννης, ποιο τραγούδι θέλετε να πούμε στους αγαπημένους ακροατές που είναι Παρασκευή 9 και 25 και περιμένουν να τους διασκεδάσουμε, γιατί η ζωή είναι απλή και ταπεινή. Ένα ωραίο τραγούδι, ποιο είναι κύριε Γιάννη?
1: Ένα τραγουδάκι, ποιο θέλουμε να παίξουμε? Ποιο θέλεις Γιάννακι μου να παίξουμε?
2: Λοιπόν, επειδή ακούει και η μητέρα αυτή τη στιγμή, και
0: τα αφιερώνουμε στη μητέρα σου.
2: Τα αφιερώνω στη μητέρα. Το αγαπημένο της είναι «Βοριάς είναι η αγάπη σου». Και θέλω να τους τα αφιερώσουμε πολύ.
0: Λοιπόν, Αβάντι Μαέστρο και «Βοριάς είναι η αγάπη». Πιανού καλλιτέχνη είναι αυτό, κύριε Γιάννη?
1: Πιανού να είναι. Λες να είναι του Τόνι Σφίνου?
0: Όχι.
1: Του μεγάλου Στέλιου Καζατζίδη.
0: Πάμε.

0: σας αποθεώνει ο κόσμος από ό,τι καταλαβαίνετε, γιατί πάντα. Να ξέρετε, ποτέ δεν είμαστε μόνοι. Αυτό είναι η μαγεία του Μετρόπολης, ότι είναι μια μεγάλη παρέα και αυτή τη στιγμή χαιρόμαστε που μπορούμε και διασκεδάζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, χαίρομαι που λες, φίλε Γιάννη Σταμούλη, που ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι που το αφιέρωσε στη μητέρα σου. Αυτό λέει πάρα πολλά.
1: Είναι το αγαπημένο της?
2: Είναι από το πιο αγαπημένο της και το λέω και δημόσια ότι όλα τα οφείλουμε στους γονείς μας.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Όλα.
0: Σωστά.
2: Εδώ που βρίσκομαι σήμερα, αυτό που με έκανε να είμαι αυτό που είμαι τέλος πάντων, οφείλεται στη μητέρα μου που είναι δίπλα μας, που μας στηρίζει χρόνια, που μας ανέχεται.
0: Όλα, και... όλα όπως θα λες, είναι ένας συνδυασμός και μας στηρίζει και μας ανέχεται.
2: Και γιατί... μας ανέχεται.
0: Ναι, έτσι που
2: και
0: λες.
2: Την αγαπάμε πάρα πολύ και τη στο αφιερώνω, είναι πάντα μου το ζητάει, λέει το τραγούδι μου.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Μάνα είναι μονομία, τελείως.
0: Έτσι.
1: Να πάμε να πούμε το... είναι το τραγούδι του Πάνου Καπαλά, το παλιό.
0: Λίγο να φωνάζετε μόνο, μας ακούει ο κόσμος.
1: Είναι ζήλια θάλασσα.
2: Φύγαμε.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, έτσι θα συνεχίσουμε. Σήμερα θα κάνουμε και ένα μικρό αφιερώμα στο Γαβαλά. Γιατί ο Γαβαλάς υπήρξε ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης και ήταν σεμνός και ταπεινός. Ξεκινάμε.
1: Έτσι ακριβώς.

0: Ιβάν.
1: 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Ακολουθήσουμε. Πάμε στο διάλειμμα.
8: Μετρόπολης τελερώνε.
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
10: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
11: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
11: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
11: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-2711-82 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
12: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: επιλογή. Ο Ζήφκο Βισέτρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ τη βραδιά μας να διασκεδάσουμε τον κόσμο και επειδή βλέπω κύριοι Γιάννηδες ότι σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ο Αντώνης Βαρδής. Ξέρουμε κανένα τραγούδι του Βαρδί να πούμε?
1: Λοιπόν, ο Αντώνης Βαρδής είναι ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, ένας πολύ καλός μουσικός, ένα παιδί μάλαμα, ένας απλός άνθρωπος, τεράστιος μουσικός. Έτυχε να τον δω να παίζει στην μπάντα του Πάριου πριν πάρα πολλά χρόνια, κιθαρίστας, και ο οποίος έκανε και πολλές δουλειές, Χαρούλα, Πάριο, Νταλάρα και μπορούμε να θυμηθούμε τώρα πολλά πράγματα.
0: Εγώ είδα κάτι πολύ σπάνιο και ιδιαίτερο σε μια μουσική βραδιά, ας πούμε, στην Πύλη Αξιού. Είναι ο Βαρδής με το γιο του και ο Πάρης με το γιο του.
1: Ναι, ναι.
0: Και τραγουδούσανε με τα παιδιά τους. Ναι, και αυτό ήταν, ξέρεις, κάτι πολύ ιδιαίτερο.
2: Και συγκινητικό.
0: Και συγκινητικό. Πολύ. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ένα τραγούδι
1: Ένα αγαπημένο τραγούδι του Γιάννη του Πάριου με μουσική του Αντώνη Βαρδή είναι το «Μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση». Άμα θέλετε να το ακούσουμε.
0: Φυσικά. Αφού μας έχεις κάνει τη ζωή μας κόλαση.
2: Και να πω, Δημοσθένη, αν μου επιτρέπεις, βεβαίως, ότι ο Αντώνης Βαρδής ήταν σαν μουσικός πάντα, έτσι το λέω, το λένε όλοι ότι ήταν η καλύτερη κιθάρα στο στούντιο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή με το που άκουγες, λέγανε παίζει ο Βαρδής.
0: Ναι. Αυτό μπορείτε να το αξιοποιήσετε εσείς μουσική φυσικά.
1: Μα ακόμα και τα κομμάτια του Γιάννη.
2: Όλα.
1: Ξέρεις ότι αυτά είναι τα βαρδέικα κομμάτια.
2: Τα βαρδέικα, μπράβο, όπως έλεγε και εκείνος.
1: Έχει μια ιδιαιτερότητα.
0: Κάτι στείλα και εγώ σαν Βαρδάκης, πήρα τα βαρδέικα. Λοιπόν. Μου έχεις κάνει τη ζωή κόλαση. Πάμε. Γιάννης Σταμούλης, Γιάννης Δώρας, Αντώνης Βαρδής. Έχουμε κανένα θεματάκι, περίμενα να το φτιάξω εδώ.

και σκορπάω. Πόσο, πόσο, πόσο σ' αγαπώ. Μα εσύ με εκμεταλλεύτηκες, καθόλου δεν με σκέφτηκες.

0: Τα συγχαρητήρια και τα χειροκροτήματα του λαού είναι λίγα, γιατί πραγματικά αυτά τα τραγούδια είναι κατάθεση ψυχής. Έτσι είναι, Γιάννη Δώρα.
1: Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Είναι Βαρδής και Πάριος. Δύο τεράστιοι, τι να πούμε για αυτό.
0: Αλλά για να πω κι εγώ έτσι, για να σε γνωρίσει ο κόσμος, ο νεότερος, οι παλιοί σε ξέρουν όλοι.
1: Όχι,
0: από πολύ μικρή ηλικία, ο Γιάννης ο Πάριος σε πήρε από το χέρι και σου είπε: Γιαννάκη, ομορφόπεδο, έλα σήκω για να πάμε στην Αθήνα να τραγουδήσουμε μαζί. Και εσύ είπε στο Γιάννη τον Πάριο: Δύο Γιάννηδες δεν χωράνε στην Αθήνα.
1: Ναι. Ναι, το είπα ότι εντάξει, εγώ να πω: Εσύ τι τραγούδια θα πεις? Αφού εγώ θα πω Πάριο, τι θα πεις?
0: Εσύ θα πεις.
1: Ισότητα θα πεις.
0: Και πραγματικά, σε αγάπησε ο Πάριος. Εγώ θυμάμαι ο υποτερχόταν.
1: Μου είπε το εξής ο Πάριος, τώρα χώρια από αυτό. Δηλαδή, εγώ δούλευα στην Τέντα.
0: Ναι.
1: Και ο Πάριος δούλευε στον Ιρδάνο, ένα μεγάλο μαγαζί που είναι απέναντι από την
0: Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη, ναι, εκεί.
0: Η Τέντα ήταν μέσα στο αεροδρόμιο.
1: Στο δηλαδή, δρόμο του αεροδρομίου.
0: Τι σας χώριζε?
1: Χώριζε. Τότε τα μαγαζιά, τα καλοκαίρια.
0: Όχι, θέλω να πω, είναι πολύ κοντά. Η Τέντα ήταν μέσα στο αεροδρόμιο και το επόμενο φανάρι είναι Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Όταν είχα σταματήσει εγώ από την Τέντα, γιατί αλλάζαμε πρόγραμμα για αυτά και ήξερα ότι είναι ο Πάριος εκεί, ήμουν κάθε βράδυ εκεί. Mm-hmm. Μόνο και μόνο για να κάθομαι να συζητάμε και αυτά. Και κάποια συζητούσαμε τραγούδια και αυτά, αστεία, δηλαδή χιούμορ πάρα πολύ ο Πάριος, τι να πω δηλαδή.
0: Και δεν του φαίνεται.
1: Λοιπόν, κάποια στιγμή μου λέει: Εσύ Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Ξέρεις, λέει, γιατί δεν μπορούμε να δουλέψουμε μαζί? Λέω: Πώς σου ήρθε τώρα αυτό? Λέει: Δεν μπορούμε να δουλέψουμε μαζί για το εξής, ότι επειδή λέει είσαι ένας πολύ καλός αγαπημένος τραγουδιστής και σε αγαπάνε εδώ στην πόλη και αυτά, δεν μπορώ να έχω μαζί μου το Γιάννη να βγαίνει να λέει πέντε τραγούδια επειδή είναι ο Πάριος στο μαγαζί. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Δηλαδή εσύ λέει είσαι εδώ πέρα επειδή είναι ο Πάριος στο μαγαζί. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα.

0: Δεν κάνει, λένε, αλλά μόνο 30. Για αυτό τον λόγο. Λέω, εγώ δεν σου είπα τίποτα. Έτσι το έπαρε, παιδί μου, λέει, να, εκείνη την ώρα. Και πολλά άλλα.
1: Τότε στον Ιρδανό τραγουδούσε μαζί με τον Καλογιάννη.
0: Νομίζω. Τότε στον Ιρδανό τραγουδούσε με τον Καλογιάννη.
1: Με τον Καλογιάννη, ναι, κάτι θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Και θα ήθελα να μου πεις ένα αγαπημένο τραγούδι του Πάρη που το γουστάρεις έτσι, γιατί εντάξει.
0: Να πούμε τα δάχτυλα, εντάξει. Πούμε τα δάχτυλα.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, τα δάχτυλα είναι παραγγελία. Μόλις ήρθε η παραγγελία, ο μέτρητο την έφερε.

0: Λοιπόν, επειδή παίρνουν μηνύματα, να ξέρετε ότι μας ακούνε άνθρωποι που περιμένουν αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Λευτέρης Αλεξανδρίδης, ο δήμαρχος Ευόσμου, λέει συγχαρητήρια, σας ακούμε και πάρα πολλοί κόσμος και θα θέλαμε και παραγγελίες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα θέλαμε και παραγγελίες γιατί γουστάρουμε να περνάμε ωραία. Λοιπόν, τα δάχτυλα του Πάριου, Τώρα τι έχει συνέχεια, Γιάννη, τώρα.
1: Τα δάχτυλα τώρα, άκου τώρα. Αυτό το κομμάτι το έγραψε ο Πάριος.
0: Ναι.
1: Η πρώτη εκτέλεση.
0: Μην πεις το απορώ, γιατί είναι το πρώτη εκτέλεση Χριστοδουλόπουλος.
1: Ποιος το είπε.
0: Ο Χριστοδουλόπουλος.
1: Όχι.
0: Ποιος, ο Μάκης.
1: Δεν ξέρεις.
0: Ποιος. Ο Γιάννης Οδώρας. Ο Χριστοδουλόπουλος το είπε, το απορώ.
1: Ο Στέλιος Κασατζίδης.
0: Αγέννητος ήμουν. Εγώ ξέρω, το απορώ, το είπε ο Χριστοδουλόπουλος και το είπε πάρα πολύ ωραία. Και μάλιστα είπε ο Γιάννης ο Πάριος, εγώ το έγραψα το τραγούδι, αλλά έτσι πως το τραγουδάει ο Μάκης ο Χριστοδουλόπουλος.
1: Είναι κάποια τραγούδια που, εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τον Στέλιο.

0: Χαλτσίδη.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Τον άνθρωπο, τον ογκούνι, τον Θεό, έτσι. Κι όμως, αυτό το κομμάτι το είχε γράψει ο Πάριος, το είχε πει ο Στέλιος Καζαντζίδης. Όμως, αυτός που το έβγαλε έξω και το έμαθε όλος ο κόσμος είναι ο Γιάννης ο Πάριος.
2: Ναι. Αλλά σου λέω και πάλι, εγώ το άκουσα από τον Χρυστοδουλόπουλο και θέλω να το ακούσω τώρα από τον Γιάννη Δώρα και να παίζει μουσική ο Γιάννης Σταμούλης. Απορώ.
0: Απορώ με την καρδιά μου.
2: Ναι, με
1: είπαμε.
2: Τι είπαμε.
0: Θα πούμε. Τώρα το πλοίο έχει σαλπάρει.
2: Ωραία. Λοιπόν, αλλά να πούμε ότι το προηγούμενο τραγούδι Τα Δάκτυλα ήταν αφιέρωμα.
1: Εδώ στο...
2: από τον Σωτήρη στη μητέρα του κι αυτός, γιατί μάνα είναι μόνο μία.
1: Τέλος.
2: Και εφόσον θα πούμε τους Γλάρους. Η Γλάρη είναι τραγούδι του πατέρα μου, ήταν τραγούδι του πατέρα μου.
0: Έσαμε οικογενειακή.
2: Μα η ζωή έτσι είναι, ρε Γιάννη, δεν φυτρώσαμε. Από κάπου
0: έτσι
2: βγήκαμε.
0: Ακριβώς.
1: Η μάνα λένε, συγγνώμη Δημοσένη, είναι η πρώτη αγάπη και παντοτινή. Τέλος.
0: Έτσι.
1: Τέλος. Για μας ειδικά είναι η πρώτη αγάπη και όπως λέμε λαϊκά, η πρώτη καψούρα και τέλος. Εκεί τελειώνουν όλα.
2: Εμείς επειδή είχαμε μεγάλη καψούρα με τη μάνα μας να πούμε, μας έβγαζε έξω από το σπίτι. Λοιπόν, αβάντι μαέστρο.
0: Πάμε λοιπόν στους Γλάρους.

0: Να το σοβλάρο.
1: Και τώρα θα σας πω και εγώ μια ιστορία που πραγματικά είναι πολύ συγκινητική και απίστευτη. Όταν είχαμε το μαγαζί το Γιάλεμα από το 2009 μέχρι το 2021, έναν γλάρο που είχε μια ιδιαιτερότητα και ξεχώριζε, τον έβγαλα Λάζαρο στο όνομα του πατέρα μου. Και κάθε φορά που ερχόμουν 3 η ώρα στο μαγαζί το μεσημέρι, ο Λάζαρος εμφανιζόταν 3 παρά 10 και πετούσε πάνω από το μαγαζί και μόλις με έβλεπε κατέβαινε στο τραπέζι. Δηλαδή αυτό, να πω τώρα τι να πω. Και όταν έκλεισε το μαγαζί εξαφανίστηκε αυτός ο γλάρος, ο Λάζαρος. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ακόμα το βλέπετε σε φωτογραφία,
2: το
1: παιδιά.
2: Βλέπουμε, ναι, ναι,
1: λοιπόν,
2: ναι, ναι.
1: Ο Λάζαρος, ο γλάρος. Λοιπόν, μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Τι άλλο μπορούμε να έχουμε τώρα να χαρεί ο κόσμος, γιατί είναι Παρασκευή βράδυ. Αλλά να πούμε έτσι και μια γρήγορη ιστορία. Τέτοια ώρα Παρασκευή βράδυ δεν ετοιμαζόσαστε να πάτε στα μαγαζιά?
3: Τι ώρα είναι τώρα, τόσο
1: 10.
3: Α, είναι πάρα πολύ νωρίς.
1: Τι ώρα πηγαίνετε στα μαγαζιά?
3: 12.
1: 12.
2: Και πάλι νωρίς ήταν.
3: Καλοκαίρι τα μαγαζιά ξεκινούσαν 12 η ώρα.
1: Ναι.
3: Γιατί δεν υπήρχε ωράριο. Πηγαίναμε μέχρι το πρωί. Τώρα μιλάμε για παλιά, έτσι, δεν μιλάμε για τώρα.
1: Αυτό που είπα στην εισαγωγή μου, 3 δεκαετίες που διασκέδαζε ο κόσμος.
3: Ναι, ναι.
1: 7 στα 7.
3: Μπράβο, 7 στα 7.
1: Ναι.
3: 12 η ώρα ξεκινούσε το πρόγραμμα και τελείωνε 5-6 το πρωί. Ήταν όλα τα μαγαζιά όμως έτσι.
1: Ναι, αλλά και αυτό ήταν πολύ δύσκολο τώρα για τους καλλιτέχνες, για τους μουσικούς.
3: Δεν ήταν δύσκολο, γιατί δεν ήταν 2-3 μόνο καλλιτέχνες, φωνές. Ήταν αρκετές.
1: Είπα κάτι για τους μουσικούς όμως.
3: Το δύσκολο ήταν για τους μουσικούς. Αλλά τι γίνεται. Η μουσική ήταν ευτυχισμένη και χαρούμενη, γιατί δουλεύανε με αξιόλογα άτομα τα περισσότερα, και δουλεύανε γιατί δουλεύανε 7 στα 7. Έπαιρνε ο κόσμος χρήματα.
1: Να.
3: Και για ποιο λόγο να με δουλέψει?
1: Εντάξει, και το χρήμα τότε δούλευε και έκανε.
3: Ήταν και καλή εποχή, γιατί ο κόσμος, η ψυχολογία του, η διάθεσή του ήταν καλή.
1: Μα όταν υπάρχουν χρήματα, υπάρχει καλή διάθεση. Όταν δεν υπάρχουν χρήματα και μετράς να πάρω την μπάμια μισό ευρώ πιο φτηνή και τη γαρίδα 10 λεπτά πιο φτηνή.
3: Ακριβώς.
1: Έτσι λοιπόν. Λοιπόν, ας αφήσουμε τις μπάμιες και τις γαρίδες.
3: Υπήρχε δηλαδή μια ομορφιά, να το πω έτσι, δηλαδή σε όλους. Η μουσική με τους καλλιτέχνες, με τους τραγουδιστές. Υπήρχε, έβγαινε πολύ καλό αποτέλεσμα.
1: Και μάλιστα ήσασταν καλή ομάδα και δεν υπήρχε σνομπάρισμα εκείνα τα χρόνια, επειδή το 7 στα 7, όσο και να υπήρχαν κόντρες, όταν δουλεύεις 7 στα 7 κάποτε εξοικειώνεσαι και γίνεσαι οικογένεια.
3: Φυσικά, γιατί τις περισσότερες ώρες τις περνούσαμε στο μαγαζί που δουλεύαμε.
1: Ναι, ναι. Λίγες ώρες ήταν.
3: Ήταν αρκετές ώρες.
1: Περισσότερες από τις οικογένειές μας.
3: Γιατί άντε να κάνεις καμιά προβούλα, άντε να βγεις με τους φίλους λίγο έτσι και ένα ποτό, δεν προλάβαινες. Στο μαγαζί εκεί τα λέγαμε, οι πρόβες. Ναι. Άσε, κοίταξε Δήμο, ήταν περασμένα μεγαλεία τώρα.
1: Όχι, να σου πω, δεν θα
3: ακούω. Ο Γιάννης ο Σταμούλης, ο οποίος είναι ένα καταξιωμένο παιδί και πολύ καλός μουσικός, τον αγαπώ πάρα πολύ και θέλω να κάνει ένα σόλο του που τον άκουσα, αγαπημένο, θέλω να το ακούσω. Τα παιδιά αυτά τώρα τα νέα δουλεύουν 2 μέρες, 3 το πολύ.
1: 1,5.
3: Και δεν έχει δηλαδή κάτι σταθερό. Πάνε μια από εδώ, μια από εκεί και είναι δύσκολο.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Να το πει και ο ίδιος.
1: Πες.
2: Καταρχήν συγκινούμε που, εντάξει, ο κύριος Δώρας υπάρχει αμοιβαία αγάπη, εντάξει επειδή είναι τέτοιο.
1: Επειδή σε περνάμε 5 χρόνια τώρα.
2: Ναι, ναι, σωστό και αυτό, σωστό και αυτό.
1: Ναι.
2: Ναι, η αλήθεια είναι, Δημοσθένη, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα χρόνια.
1: Εσύ τώρα τον αιώνα γεννήθηκες τον προηγούμενο?
2: Πολλοί λένε τον προηγούμενο,
1: ναι.
2: Πάρα πολύ. Έχω δηλαδή φίλους που μου λένε, γιατί δεν βάζει τη μηχανή του χρόνου να γυρίσει πίσω, ας πούμε, δηλαδή. Ναι, σε πολλά. Κοίταξε, εμείς η μουσική το βιώνουμε καθημερινά. Δηλαδή, πλέον δεν υπάρχει. Δεν σέβονται τους μουσικούς. Δεν. Τους έχουν, ειδικά, ας πούμε, κάποιοι τραγουδιστές, θεωρούν ότι είναι τα τσιφλίκια τους η μουσική. Ότι ξέρεις, εγώ είμαι και εσείς είστε.
1: Λοιπόν, να σου απαντήσω πάνω σε αυτό. Εγώ σαν τρίτος, επειδή αυτό είναι, λίγοι το έχουν, Αν δεν σέβεσαι το μουσικό και τον ηχολήπτη, άντε βγες και τραγούδα.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αν τώρα εδώ ο δασκαλάκης κατεβάσει τα κουμπιά του, εσύ λέγει ό,τι θες.
2: Αυτό, ναι.
1: Και
2: ναι,
1: δεν
2: ναι,
1: σε ακούσει ό,τι έξω. Λοιπόν, αν ο τραγουδιστής δεν έχει από πίσω τον κατάλληλο μουσικό.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ακριβώς, κάποια ακριβώς στιγμή, επειδή το ζήσαμε στο Κόρους, που ήταν τα αδέρφια, πώς τα λέγανε τους μπουζουξίδες, τέλος πάντων.
2: Ναι. Κοίταξε, το έχω βιώσει και εγώ αυτό, Δημοσθένη, και ακόμα το βιώνω αρκετές φορές.
1: Οι ρουμελιώτιδες, συγγνώμη. Δηλαδή, όταν βγαίνουν οι ρουμελιώτιδες, ας πούμε, κάποια στιγμή οι τραγουδιστές σου είπαν: όπα, δεν θα βγαίνετε εσείς, γιατί δεν φαινόμαστε εμείς. Δηλαδή, ο καθένας στο είδος του.
2: Ναι. Κοίταξε, καταρχήν πλέον όταν τους λες να βάλουμε σε ένα κομμάτι μπουζούκι, τρελαίνονται. Δεν θέλουν μπουζούκι. Το μπουζούκι το έχουν τελειώσει.
1: Για ποιο λόγο όμως αυτό?
2: Γιατί έχουν μάθει σε μία μουσική αυτό το πράγμα, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούν να ακούσουν, ας πούμε, μπουζούκι.
1: Το ελληνικό τραγούδι από πλευράς μουσικής έγινε ξεχωριστό από όλο τον κόσμο για το μπουζούκι.
2: Φυσικά, φυσικά.
1: Όταν ο Χιώτης πήγε στο Λευκό Οίκο και έπαιξε μπουζούκι τώρα, τι να πούμε τώρα? Στο Λευκό Οίκο.
2: Τι συζητάμε? Ή ο Ζαμπέτας που πήγε στις Κάνες, ας πούμε, και παίζανε. Που εκεί, ναι, ας πούμε, είχα τη συνέντευξή του που έλεγε, ας πούμε, εκεί ήταν, λέει, μέχρι τις 12 και εμείς πλέει βγήκε ο Ήλιος και παίζαμε μέχρι τις 7.30-8 ώρα το πρωί. Και τώρα, ας πούμε, τους λες το μπουζούκι. Καταρχήν, οι περισσότεροι μουσικοί, χωρίς να θέλω να γίνω, ας πούμε, τέτοιο, το κάνουνε μόνο και μόνο για να πούνε παίζω, να βγω να φανώ. Δεν το αγαπάνε.
1: Εντάξει τώρα. Είναι... Έτσι όμως χαλάει και το ελληνικό στυλ της μουσικής. Και επαναλαμβάνω, η ελληνική μουσική, η Ελλάδα έγινε γνωστή για τον πολιτισμό της.
2: Βέβαια.
1: Από τον 5ο αιώνα π.Χ. για τις τέχνες της και τις επιστήμες της.
2: Φυσικά.
1: Και μέσα στις τέχνες ήταν και η μουσική της τώρα.
2: Μα πλέον ισοπεδώθηκαν όλα, Δημοσθένη.
1: Εντάξει, αυτό.
2: Τα ισοπεδώσαμε όλα.
1: Τα ισοπεδώσανε γιατί κάποιοι δεν θέλουν να ξεχωρίζουν κάποιοι άλλοι. Και να τα κάνανε μία ή άλλη.
2: Να σου πω κάτι. Εγώ το λέω ότι χωρίς αυτό που κρατάω στα χέρια μου είμαι μισός.
1: Φίλε, κοίταξε τώρα.
2: Είναι η ζωή μου.
1: Και σωστά. Και καλά κάνεις και ο καθένας
2: το εδώ καταθέτω τις αναχώριες, τις χαρές, τις λύπες, εδώ.
1: Μα η μουσική, μόνο αυτό, η μουσική είναι τι να σου πω, εγώ δύο πράγματα θαυμάζω. Δύο επαγγέλματα θαυμάζω και το λέω τους χειρουργούς και τους μουσικούς, τους γιατρούς και τους μουσικούς. Ο ένας γιατρεύει τη ζωή, υγεία, και ο άλλος την ψυχή.
2: Την ψυχή
1: μαζί με. Λοιπόν, επειδή ήρθε η ώρα για το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Είσαι καλλιτέχνης τελικά, Δήμο.
1: Στον Γκάλο. Λοιπόν, αγαπημένε, θα πάμε στο διαφημιστικό. Και μετά συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Θα πούμε ιστορίες, θα πούμε για νύχτα, θα πούμε για μέρα, θα πούμε για συναυλίες. Θα τα πούμε όλα.
0: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 20.
6: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
7: Θέλεις να σε ακούσουν
8: και να την ακούσουν
7: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
8: Παίξε σε εμάς.
7: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
8: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
9: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
10: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
9: On Air Media Group.
10: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
10: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: συνεχίζοντας τις ιστορίες, ακούμε για πολλά χρόνια αυτή την ηρωική γυναίκα, τη Μαριό, και την καλησπέριζω και όλα. Γεια σου Μαριό μου.
1: Έλα Δήμα μου, καλησπέρα αγόρι μου.
0: Έχω δίπλα το Γιάννη το Δώρα που στο είχα τάξει.
1: Τώρα έχω λίγο δύσπνη, με έπεσε η ευγυζέστη.
2: Τι έπαθες πουλάκι μου, καλησπέρα.
1: Έλα Γιάννη μου, έλα αγόρι μου, έλα. Με έπεσε αυτή η δυσκολία τώρα με τη ζέστη.
2: Είδες τη ζέστη κάνει.
1: Και δεν πήρα τα εισπνεώμενα σήμερα κανονικά.
2: Α, μαύρο κορίτσι μου, εσύ είσαι μια σταλιά κορίτσι, τι φοβάσαι, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Γιαννάκι μου, αγόρι μου, γλυκό παλικάρι μου.
2: Κοπέλα μου όμορφη.
1: Πουλάκι μου, πουλάκι μου.
0: Κυρία Μαριό, θέλω έτσι τώρα να μου πείτε μια ιστορία μαζί με τον Γιάννη το Δώρα που ήσασταν στην Καλύβα τόσα χρόνια. Πρώτον, αν ήταν καλό παιδί.
2: πάντα αυτό το παιδί τι κάνει, θέλει να ξαναγυρίζει πάλι πίσω.
1: Άκουσέ με. Όταν δουλεύεις με τρία παιδιά γύρω στα 14 χρόνια σε ένα μαγαζί, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό, να το ξέρεις.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Και όταν δεν έχεις αλλάξει ούτε κουβέντα με τα τρία παιδιά αυτά, θα νιώθεις σαν να είναι αδέλφια σου, μέχρι εκεί τελειώνω.
0: Μα λέγαμε, κυρία Μαριό...
1: Δεν υπάρχουν αντικαταστάτες τέτοια παιδιά. Είναι τα μοναδικά αυτά παιδιά για την εποχή μας τότε, να το ξέρεις, άλλα χρόνια.
0: Λέγαμε...
1: Τα παιδιά που σεβόντουσαν, με σεβάστηκαν πάρα πολύ. Παραπάνω τι να σου πω.
0: Να σας πω κάτι.
1: Τι να σου πω.
0: Μ' ακούτε.
1: Ναι, σε ακούω.
0: Λέγαμε πιο μπροστά με τον Γιάννη ότι οι ώρες που περνούσατε ήταν τόσες πολλές που ήσασταν οικογένεια στο τέλος.
1: Μα πιο πολύ μαζί ήμασταν παρά με τα σπίτια μας, αγόρι μου.
2: Αυτό το είπα προηγουμένως, ότι περισσότερο ήμασταν μαζί στο μαγαζί.
1: Πιο πολύ μαζί ήμασταν όλη τη νύχτα. Όλη νύχτα. Ναι. Και η ημέρα για μας δεν είναι η νύχτα.
0: Ναι, σωστά το λέτε.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Δεν είχαμε εμείς. Η μέρα μας ήταν η νύχτα με τα παιδιά. Και περνάγαμε όλοι. Ενώ την ημέρα που πάμε για το σπίτι, είμαστε όλη η μέρα σε ένα κρεβάτι. Για να πάμε το βράδυ πάλι στη δουλειά.
2: Ναι, έτσι. Ακριβώς.
0: Κυρία Μαριό,
1: ναι.
0: Θέλετε να πείτε δύο νότες? Έχουμε και μπουζούκι εδώ να σας συνοδεύσει και ο Γιάννης.
1: Έχουμε παίξει μπουζούκι ο Γιαννάκης.
0: Έχουμε το Γιάννη το Σταμούλη.
3: Γεια σας, κυρία Μαριό.
1: Α, εντάξει, έλεγε Νιολή, πάρε ένα κόρντο από ρε. Τι θες να πούμε. Ένα ρε, τι να βάλουμε, μόνο ένα ρε. Τι θες να παίξεις, πάμε να πούμε το πίνω και μεθό. Ή πριν το χάραμα.
3: Όποιο θέλετε.
2: Μπράβο.
3: Όποιο θέλετε.
2: Γιατί μετά εγώ θα σε αφαιρέσω τραγούδι το...
1: Πάμε πριν το χάραμα.
2: Μπράβο.
0: Άνοιξε τη φωνή της.
1: Αλλά...

0: Μπράβο,
1: μπράβο.
0: Μπράβο σας.
2: Εγώ τώρα θα σου πω τον πράσινο το μήλο. Να τα ακούσει και από μένα. Εντάξει.
1: Γιάννη, καλά είστε στο σπίτι όλοι?
2: Όλοι καλά, όλοι καλά που να είσαι
1: στα
2: καλά.
1: Μου, στα παλικάρια σου, στη γυναίκα σου.
2: Θα δώσω.
1: Κορίτσι μας, το κορίτσι.
0: Αφιερωμένο Γιάννης Δώρας στη Μαριό.

0: παιδί καλό.
1: Άκου, Μαράκι.
2: Πάει και η δύσπνοια πάνε όλα.
1: Όταν μου είπε ο Δήμος να κάνουμε εκπομπή, σκέφτηκα να πάρω τον Τάσο τηλέφωνο και δεν το σήκωσε, ρε γάμο. Πήρα τον Τάσο τηλέφωνο, ήθελα να τον πάρω μαζί μου εδώ στο στούντιο και δεν το σήκωσε το τηλέφωνο. Να τον έπαιρνα μαζί μου εδώ να σου κάναμε έκπληξη.
0: Τον Τάσο?
1: Τον Τάσο, ναι. Αλλά δεν το σήκωσε. Δεν ξέρω πώς είναι έξω. Αγγλία πήγε να δει.
0: Μήπως
1: είναι Αγγλία πήγε να δει το παιδί έξω γι' αυτό.
0: Α, ίσως είναι η κόρη του εκεί. Ναι, ναι, ναι, είναι η κόρη του. Ναι,
1: και λέω,
0: ναι,
1: θα
0: ναι.
1: κάνω έκπληξη στη Μαριό, θα πάρω τον Τάσο στο στούντιο να το. Να,
0: μόνο τη Σούλα είδα.
1: Ναι, ναι.
0: Τότε που ήταν ο Γιώργος, ο γιος μου πήγαν στην Καλαμαριά που βγάλαν τη Γρίσα. Τη Γρίσα την δήμαρχο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναράπογλου. Η Χρύσα την Αράπογλου, ναι. Λοιπόν, να σας πω κι εγώ μια ιστορία που έχω ακούσει.
0: Εγώ μια ιστορία που έχω να πω είναι εμείς πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε πρόγραμμα στην Καλύβα, είχαμε ένα σπιρτοκούτι. Δεν ξέρω αν το είπανε, αν το είπε Γιαννάκης.
2: Όχι, όχι. Για πες το.
0: Είχαμε ένα σπιρτοκούτι και ένα στρατοδοχείο. Το βάζαμε στην άκρη του τραπεζιού
1: και
0: το βάζε μέσα στο
1: στρατοδοχείο. Ναι,
0: και μια μέρα μας πήρε είδηση ο Αποστόλης, λέει, τι κάνετε κύριε, τι κάνετε κύριε γουμάρια, τίποτα δεν κάνουμε, πες.
2: Αλλά εγώ έχω ακούσει και μια άλλη ιστορία, ναι. Τραγουδούσε ο Χοντρονάκος και κάτω ήταν μια μεγάλη καλλιτέχνηδα και δεν σταματούσε και έπρεπε να βγει ο επόμενος.
0: Ναι.
2: Και του είπαν του Χοντρονάκου, τι του είπανε για πες.
1: Αυτό το, δεν ξέρω αν το θυμάται η Μαριού,
0: ναι.
1: Ήταν ένα βράδυ που ήταν η Σακελαρίου εκεί, στο μαγαζί.
0: Η
1: Ρίτα. Η Ρίτα.
0: Ναι.
1: Και αν θυμάσαι, αν θυμάσαι.
0: Πού το θυμάσαι, ρε.
1: Κάτσε να σου πω το περιστατικό, γιατί εγώ το είχα όλο.
0: Ναι.
1: Αν θυμάσαι καλά, ο Χοντρός όταν έβλεπε κάποιο καλλιτέχνη, δεν κατέβαινε με τίποτα από πάνω από το πατάρι.
0: Αυτό ήταν γνωστό.
1: Ήσασταν πάνω μαζί και ήταν. Να θυμάμαι και όλο και το άλλο το που ζήκε ήταν ο Φινικιώτης, ήταν δίπλα.
0: Ο Φινικιώτης μαζί με τον Γιώργο τον Μπέρκα.
1: Όχι, όχι, στην Καλύβα, την καλοκαιρινή ήταν αυτό.
0: Α, την καλοκαιρινή ήταν. Ναι.
1: Και έλεγε ο Αποστόλης από κάτω, άντε κατέβα το πρόγραμμα, τόσα άτομα και αυτά. Και, και του λέω εγώ, Απόστολε, θα πάω να του πω εγώ να κατέβει. Άντε, ρε, μου λέει, συμπιτσιτή, θα του πω εγώ να κατέβει. Και ανεβαίνω πάνω και του λέω του Χοντρούστα αυτή, είναι ο Τζατζάς και έχει φέρει κάτι κρέατα και τα ψήνουν μέσα. Και μου λέει ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει κατευθείαν. Το θυμάσαι, το θυμάσαι τον κρεατέμπορα.
0: Να σου πω, Γιάννη, ναι,
1: ο Τζατζάς,
0: ναι,
1: ο Ανέστης.
0: Ναι, ο Ανέστης, ναι. Να σου πω.
1: Και από ό,τι κατέβηκε κάτω και μετά με κυνηγούσε. Ε, κολόπεδο θα σε σκοτώσω. Πού είναι οι μπριζόλες.
0: Σου λέει, θα ψήσουμε να φάμε τώρα.
1: Ναι,
0: εκεί ήταν η Ρίτα.
1: Ναι,
0: και,
1: ήταν η Ρίτα.
0: Και κάποια στιγμή κατεβαίνω και μου λέει η Ρίτα, αυτό όταν ανεβαίνει ξεχνάει να κατέβει. Όχι, καλέ, δεν ξεχνάει.
1: Ήταν σαν μωρό παιδί.
0: Ένα γομενάρα, είναι σαν μωρό παιδί αυτό.
1: Σαν μωρό παιδί, ναι, ναι, πραγματικά.
0: Ναι, ο Νάκος δεν είναι άντρα. Είδε ένα γομενάρα, έχει εμένα που με χοντρεί. Τι να με κάνει τόσα χρόνια δίπλα. Άσμε λιώτρια.
1: Τι πλάκε σου έκανε, τι πλάκε σου έκανε πάνω. Πω, πω, πω, πω.
0: Ωραία χρόνια, όμορφα. Αγνά χρόνια.
2: Ξέρει, να πούμε τώρα.
0: Θυμάσαι και ένα βράδυ, Γιάννη. Θυμάσαι ένα βράδυ, Γιάννη, που είμαι μέσα και κάνουμε σαλάτες. Θα θυμάσαι το ψετοσαλάτες. Εσύ και ο Αλέξης. Στην κουζίνα, ήταν ο Αδάμ.
1: Στο χειμωνιάτικο, λες.
0: Πού ήταν, στο χειμωνιάτικο.
1: Το μικρό το μαγαζί.
0: Ξαφνικά γυρίζουν και μου λένε ότι έξω είναι ο Γιάννης ο Βόγλης. Το
1: θυμάσαι. Μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και εγώ είπα τα τράκλω, τι λέτε τώρα, είναι ο Γιάννης ο Βόγλης έξω. Και κάποια στιγμή βγήκα τραγούδισα και μπήκα μέσα. Και έρχεται από πίσω και με βλέπει που πλένω ποτήρια. Το θυμάσαι εκείνο το κουβά που πλέναμε και έβαλα το τραπεζομάντιλο. Λέει, συγγνώμη κυρία Μαριό. Τραγουδάτε και πλένετε και ποτήρια, μου λέει εδώ. Λέω και εγώ πώς θα συμπληρώσω το μαροκάμα. Το λέω εδώ, κάναμε φώτελο. Κάναμε και τους φωτιστές, λέω.
1: Το καμαρίνι θυμάσαι που ήταν στην Καλύβα, τη χειμωνιάτικη.
0: Κάτω στο υπόγειο, κάτω. Και μια φορά χτύπησα το κεφάλι μου, μόνο μία. Δεν μπορούσα να αντιθώ και δεν έφτανα το κεφάλι μου, έφτανα τα μπάνι.
1: Αχ, τι χρόνια, τι χρόνια.
0: Ακουμπούσαμε στο ταβάκι, υγρασία, Παναγία μου, χειμώνα και υγρασία στο υπόγειο.
1: Ναι, αλλά το μαγαζί ήταν τότε από τα καλύτερα μαγαζιά τη πόλη, αν θυμάσαι, με τι φλοκάτε κάτω.
0: Θυμάσαι ότι ο Αποστόλη δεν επέτρεπε να μπαίνει άντρα μέσα χωρί γυναίκα.
1: Ακριβώς.
0: Αν δεν συνόδευε κυρία, δεν έμπαινε μέσα.
1: Η Καλύβα, η χειμωνιάτικη τότε, εκείνη την εποχή, ήταν από τα καλύτερα μαγαζιά της πόλης.
2: Θυμάμαι εγώ. Απέναντι από το Αγνό ήταν.
1: Ήταν με χαμηλά.
0: Όχι, πίσω από το Αγνό. Τον Νόγιο είναι πίσω από την καλύβα.
2: Οδός Γογούση.
0: Τον Νόγιο ήταν δίπλα στο Λουξ. Αν θυμάσαι το Λουξ.
2: Το Λουξ ήταν πάνω ψηλά.
1: Πάνω ήταν. Στην Λιούπολη ήταν το Λουξ.
0: Από κάτω. Εμείς είμαστε κάτω Ιατρού Γογούση.
2: Ιατρού Γογούση, μπράβο. Και μας ακούει και η Γογούση.
1: Είχε κάτω φλοκάτες, χαμηλά καθίσματα.
2: Το θυμάμαι.
0: Τα είχε θυμάσαι,
1: πάρα πολύ όμορφο.
0: Γιαννάκη, θυμάσαι. Είχε φέρει τα τραπέζια, τους σοφράδες και τα καρεκλάκια από τη Σκύρο, θυμάσαι?
1: Αυτό δεν ξέρω από πού προκαλέφθη, αλλά θα θυμάμαι.
0: Ήταν σκαλιστά.
1: Ναι, σκαλιστά ήταν.
0: Έχω εγώ 4 καρέκλες τέτοιες από την καλύβα.
1: Άντε,
0: και μου έμενε και ένα τραπέζι.
1: Μπράβο, μπράβο. Αυτά είναι, τι να πω, είναι σουβενίρ μεγάλα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να πούμε.
0: Να πάρω κανένα εκατομμύριο.
2: Να πούμε τώρα, ναι, να πούμε τώρα ότι 28 Αυγούστου η κυρία Μαριό εμφανίζεται στον Άγιο Μάμα.
0: Μαζί με τον Δημήτρη το Λίβανο.
1: Ωραία.
2: Και στη Σταυρούπολη.
0: Ο Λίβας ακύρωσε τι. Ήθελα να σου πω κάτι. Ο Δημήτρης έχει κάποιο καιρό τώρα που δουλεύει και με τον Σταύρο τον Ξαρκάκο. Και του είπε τις τελευταίες μέρες τώρα και λέει: κοίταξε, εγώ ξέρεις, λέει Σταύρο, ότι είμαι με τη Μαριό και έχουμε συναυλία. Θα πας, δεν θα την αφήσει, φίλε, τη Μαριό. Θα πας και θα κάνουμε πρόβα όταν γυρίσεις μετά τον Αύγουστο, την άλλη μέρα. Γιατί κάνουμε πρόβες για να κάνουν το ρεμπέτικο. Θα το παρουσιάσουν στο Λυκαβητό.
1: 28 Αυγούστου θα είσαι στον
2: Άγιο Μάμα. Και στη Σταυρούπολη.
0: Είμαι στον Άγιο Μάμα.
2: Και Σταυρούπολη. Και τραγουδάει και στη Σταυρούπολη το Σεπτέμβριο.
0: Και σε 4 Σεπτεμβρίου είμαι στη Σταυρούπολη με τον Βασίλη τον Κασούλη.
1: Μάλιστα. Μια παθήση.
2: Και μετά Ασπροβάλτα.
1: Θα έρθω να σε δω. Οπωσδήποτε θα έρθω να σε δω.
0: Και μετά στι 12 παίζω στην Ασπροβάλτα.
2: Θα πάμε Γιάννη οπωσδήποτε.
0: Και μετά θα φύγω, θα πάω κατευθείαν Κύπρο. Κάνε κουράγιο καρδιά μου.
1: Είσαι κορίτσι για ταξίδια εσύ τελικά.
2: Είσαι παιδί μου πειρασμός,
1: σεισμός.
0: Τώρα στα γεράματα όλοι με τιμούνται. Τι να σου πω τώρα, άλλο πράγμα δεν γίνεται αυτό.
2: Ναι, αλλά συγγνώμη, αυτό το ότι σε θυμούνται διατηρήσε νέα.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Το θέμα ήταν να μην σε ξεχνούσανε.
0: Κοίταξε, όχι, δεν με. Από τη στιγμή ένα παλικαράκι, ράπερ, ο Απών, ήρθε και θυμήθηκε να έρθει να τραγουδήσει και παρακάλεγε να πάω να πω ένα τραγούδι μαζί του. Αυτό τα λέει όλα.
2: Έτσι.
0: Ότι η νεολαία αγαπάει το ρεμπέτικο τραγούδι και καθαρά το λαϊκό τραγούδι, το ελληνικό.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και έκανε ο Γιάννης ο Σταμούλης που παίζει μπουζούκι και είναι καταπληκτικός, έκανε ένα παράπονο ότι οι σύγχρονοι δεν θέλουν το μπουζούκι γιατί μάθανε στον Τάπα Ντούπα.
0: Το έχω πει 100.000 φορές σε όλες τις αυτές τις συνεντεύξεις που κάνουν και στην τηλεόραση ότι απαγορέψανε το μπουζούκι στα Ισακανάλια. Αυτό είναι λάθος μεγάλο.
2: Εγώ.
0: Αυτό είναι μια ιστορία το μπουζούκι.
2: Όπως τα λέτε.
0: Και θα σου πω και κάτι πολύ πιο σημαντικό. Εάν θα πας στη Ρώμη και πας στο μουσείο θα δεις εκεί πέρα 3 φωτογραφίες έχουν πάνω στο μουσείο. Μπομπακάρης, Τσιτσάνης και Παπαϊωάννου.
2: Μάλιστα.
3: Ακριβώς.
2: Μάλιστα, κυρία Μαριό.
1: Θα σου αφιερώσω εδώ ένα τραγούδι αγαπημένο που το έχω πει πολλές φορές και θέλω να σου το αφιερώσω σε σένα. Μ' ακούς? Μαριό, μ' ακούς?
2: Δεν ακούγεται κάτι, έπαθα.
1: Ναι.
2: Πες το τραγούδι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ενώ φαίνεται ότι υπάρχει η κυρία Μαριό, δεν μας ακούει.

0: Γιαννάκη πάρα πολύ.
1: Για σένα αυτό αφιερωμένο, ναι, με πολύ πολύ αγάπη. Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ. Να είναι καλά ο Δημάκης που μας ανταμώνει.
2: Να σας πω κάτι. Αυτή είναι η ζωή μας. Αυτή η ιστορία μας, η οποία είναι μία και δεν θα ξαναέρθει ποτέ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ενώνεις έτσι με τη φωνή μας. Ενώνεις τις φωνές μας και μας θυμίζεις τα παλιά μας.
2: Μα δεν υπάρχουν παλιά. Όσο υπάρχετε εσείς, υπάρχει εξέλιξη και ζωή. Το λέω. Αλήθεια είναι.
0: Είναι ωραία. Ακόμα και όταν μεγαλώνεις, είναι κάτι ξεχωριστό.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι.
0: Εγώ έφτασα στα 81 μου και λέω δόξα τω Θεώ που έζησα και μέχρι εδώ.
1: Έλα βρε, ακόμη μια σταλιά κορίτσι, σταμάτα. Άντε τώρα που λες. Είσαι μια κούκλα.
0: Είναι χαρά μου ότι μου δίνει ο Θεός χρόνια και ζω ακόμα. Αυτό θέλω να πω.
2: Όσο είσαι πάνω στον πόλεμο, θα σου δίνει χρόνια.
1: Μαριό, ναι, να σου πω ένα περιστατικό πολύ όμορφο, πλάκα που έχει. Λοιπόν.
0: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τώρα δεν μπορώ να τα πούμε για άλλο. Να τα βγάλουμε στη φορά, θα μας κρεμάσουν τα μανταλάκια.
1: Την εποχή εκείνη, λοιπόν, που δουλεύαμε στην καλοκαιρινή, την Καλύβα, έρχεται μια μέρα ο ιδιοκτήτης του Αποστόλης και λέει, παιδιά, το μαγαζί είχε πάρα πάρα πολύ δουλειά και λέει, σας φωνάζω, λέει, στο τραπέζι να καθίσετε και σας λένε τι θα πάρετε. Γιατί λέει δεν το κάνετε, λέει, να παίρνετε και ένα ποσοστό από το αυτό
2: κοσομασιό,
1: το λεγόμενο έτσι.
2: Όχι, δεν πει στενοχωριές.
1: Κοίταξε, σ' αγαπάει τόσο πολύ ο κόσμος που πλάκανε. Λοιπόν, και αμολυθήκαμε οι τραγουδιστές, όσοι δεν ήταν πάνω, καθόμαστε στα τραπέζια. Λοιπόν, λέγανε, Γιάννη, τι θα πιεις, ένα ποτό, ένα ουίσκι. Μαζευτήκαμε μετά το πρωί, μπράβο παιδιά, να είδατε ότι...
2: Έγινε κατανάλωση.
1: Λέει, Μαριό, λες, τι έκανες, λέει, τι πράγματα είναι αυτά. Λέει, κοίταξε, λέει, εγώ, λέει, δεν πίνω. Λέει, και τι έγινε. Καθόταν, λέει, μαζί στο τραπέζι. Μαριό, τι θα πιεις? Ένα μπιφτέκι θα πάρω. Πήγαινε στο άλλο τραπέζι. Τι θα πιεις? Ένα μπούτι κοτόπουλο θα πάρω. Είχε πάρει 10 πράγματα και πάλι είπατε πλάκα ο Αποστόλη. Στο παρεμπύριο. Λέει, τι να κάνω, αυτό θέλω να με κεράσουνε.
0: Και μια κεράσια.
1: Και μια κεράσια.
0: Θα σου πω και εγώ ένα νέο, μια άλλη ιστορία. Είμαστε στην πίστα πάνω και τραγουδάμε, θυμάσαι?
1: Για πες.
0: Που τραγουδούσα επάνω στην Κεσίμα, τραγουδούσαμε και ο Αλέξης, ναι. Κάνα ένα ομαδικό είχαμε.
1: Ναι.
0: Που μπαίνει μέσα ο Ηλίας από τα Γιαννιτσά μαζί με τον Τίμωνα, τους θυμάσαι?
1: Βέβαια, πώς θα τους θυμάμαι, αλίμωνο.
0: Ήταν Ιούνιος μήνας και κάποια στιγμή έρχονται μέσα, τους βλέπω με 2 ντελάρα στα χέρια. Ο ένας είχε κεράσια και άλλος έφερε αχλάδια. Και λέω, τι είναι αυτά, τα πέραμε, γιατί θες κεράσια και αμάν με τα κεράσια τα πέραμε να τα πας.
1: Πραγματικά ήταν μια παρέα από τα Γιαννιτσά, ήταν γύρω στους 15 άντρες αυτοί, σε όλο έρχονταν πάντα. Και ορισμένες μέρες κρατούσαν όλο το πρόγραμμα του μαγαζιού.
0: Ναι,
1: ήταν οι καλές εποχές.
2: Καλά, τώρα να σου πω κάτι. Λες τώρα αυτό. Έξω από την πολιτεία δεν είχε καρπουζά? Επί πόσα χρόνια έξω από την πολιτεία, αφού είχε καρπούζια πουλούσανε.
0: Εντάξει.
2: Ναι, βέβαια. Αυτό δεν είναι κακό. Πρέπει τα επαγγέλματα να είναι ενωμένα.
1: Να στα φέρανε δώρο τότε.
2: Ναι, ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κυρία Μαριό, θα σας αποδεσμεύσουμε να είστε καλά.
0: Θύμισα μου την επόμενη φορά να την κόψω τη γλώσσα με το κυριλίκι,
2: Έχετε δίκιο.
0: Είμαι γριά.
1: Καλά,
2: όχι, όχι. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
1: Μαράκι θα τη λες. Μαράκι μου, έτσι.
2: Μαριό, Μαριό.
0: Έχετε, εντάξει,
2: Μαριό. Να είστε καλά.
1: Και εγώ, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά πολλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εσύ, Δημάκος, ναι,
2: ναι, θα έρθουμε στον Άγιο Μάμα οπωσδήποτε και στη Σταυρούπολη.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Από καρδιά το λέω, όχι έτσι, απλά να το πω.
2: Σε πιστεύουμε και θα σε φέρουμε.
0: Γιατί με ξαναντάμωσες με το Γιαννάκη.
2: Στον Άγιο Μάμα.
0: Θα σε... Έχουμε μεγάλη ιστορία εμείς με τα παιδιά, εμείς τα τρία.
2: Έτσι, και θα σε φέρουμε.
0: Εκτός των. Ο Εκλοιπών, δυστυχώς, είναι Εκλοιπών ο Αλέξης.
1: Ναι, ναι,
0: εντάξει.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, θα σε φέρουμε κεράσκια.
0: Α, πήγες τώρα, αγόρι μου. Άμα.
2: Να είστε καλά.
0: Παλιές που βγάζουν αγκουράκια, Δήμο. Άντε,
1: καλό βράδυ, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ. Να είστε καλά, Λάση.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Ανεπανάληπτη, Μαριό. Και όχι μόνο. Όχι μόνο τώρα, θα σου πω κι εγώ μια ιστορία. Όπως τα είπε, στη Θερινή Καλύβα, ήταν μέσα στη Βελέντζα και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή. Χειμερινή. Ναι, στη Γογούση. Και αντιλαμβάνομαι εγώ κάτι πολύ ωραίο. Και λέω, παιδιά, τα βλέπουμε και στην είσοδο. Επειδή είχε τρία σκαλοπάτια μπαίνοντας και με στη Βελέντζα ήταν από πάνω, δεν βλέπαν τα σκαλοπάτια και όλοι στραβοπατούσαν. και λέω, παιδιά, εδώ είναι η πλάκα. Και γυρνάμε έτσι και αρχίσαμε, μπαίνανε έτσι ωραία και αεράτη. Λέγαμε, θα πέσει η ολική πτώση μερική. Με την μπαίνανε αυτή, χράπη, πέφτανε ένας, έπεφτε άλλος. Και γυρίσαμε κατευθείαν εκεί πέρα, γιατί και αυτό έχει την πλάκα του. Εμείς πηγαίναμε για πλάκα που λες, Γιάννη Σταμούλη.
3: Δυστυχώς.
2: Διασκεδάζαμε
3: δήμο,
2: αυτό.
3: Εμείς δεν τα ζήσαμε.
2: Εντάξει,
3: βέβαια. Δυστυχώς. Και ακούμε έτσι ιστορίες. Έτσι από ανθρώπους εδώ του καλλιτεχνικού χώρου.
2: Τώρα η Μαριό, 81 χρονών και έχει την ψυχή κοριτσιού.
3: Κορυφαία.
2: Ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε τώρα εδώ η κυρία Κατερίνα Χατζή. Θέλει να λέει συγχαρητήρια σε εσάς τους Γιάννηδες και θέλει την πριγκιπέσα. Την έχουμε.
1: Γιατί όχι.
3: Πριγκιπέσα.
2: Λοιπόν, να ακούσει η κυρία. Τι τηλέφωνο έχουμε, ανοιχτό τηλέφωνο φαίνεται. Καλά, δεν πειράζει. Λοιπόν, να αφιερώσουμε στην κυρία που μας έστειλε το ωραίο μήνυμα και εμείς σας αγαπάμε, την πριγκιπέσα.
1: Πάμε λοιπόν.

0: μαζεύα.
1: 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
8: Μπράβο. Και από τιμές.
7: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: λόγια σου τέτοια.
1: Πιο δυνατά.
2: Κάνω δεύτερη σε μένα.
1: Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε μια όμορφη παρέα, είμαστε μια όμορφη ατμόσφαιρα. Γιατί όπως λένε εδώ και οι παροιμίες, θέλω να σας διαβάσω μερικές παροιμίες γιατί έχουν και αυτή την αξία τους. Γιατί εδώ με τους κυρίους Γιάννηδες και τους Γιάννηδες έχω πάθει ένα σοκ. Και διαβάζω εδώ μερικές παροιμίες. 45 Γιάννηδες ενός κοκόρου γνώση. Λοιπόν, όχι Γιάννης, Γιαννάκης.
2: Λοιπόν, Γιάννης Πίνε, Γιάννης Κερνάκης.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό εδώ πώς ξεκίνησε, νεαρέ Γιάννη, όλες αυτές οι παροιμίες εδώ για τους Γιάννηδες.
3: Εγώ ξέρω ένα. Γιάννης Κερνάει.
1: Ναι.
3: Ξέρω ότι εμάς μόνο μας κερνάνε. Μόνο μας κερνάνε. Καλή ώρα εδώ.
1: Αυτό είναι πολύ καλό γιατί
2: εσείς. Γιάννη, είχα πάντα.
3: Α, μπράβο, α, μπράβο.
1: Γιατί αυτό λέει πολλά το ότι σας κερνάνε.
3: Σπίτι, α, μπράβο, αυτό πήγα να πω κι εγώ. Σπίτι χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει.
1: Μάλιστα.
2: Γιάννη μου το μαντήλι σου.
1: Το άλλο πάλι. Ακόμα δεν τον είδανε, Γιάννη τον
3: είδανε. Γιάννη τον αφήσανε, έλατε, άμπραβο, άμπραβο.
1: Πραγματικά έχει, Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνει, γεια σου Γιάννη, κουκιάς παίρνω. Λοιπόν, ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, τον βγάλαμε.
3: Πάρα πολλά, πάρα πολλά.
1: Ναι, αυτό μου κάνει πραγματικά εντύπωση.
3: Πάρα πολλά, ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι φοβερό, διότι ξέρετε, αυτά εδώ περνάνε από γενιές σε γενιές, η παράδοση και τα λοιπά. Και δόξα τω Θεώ, ο Γιάννης. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Έτσι, και συνεχίζουμε με Γιάννη Δώρα, Γιάννη Σταμούλη, γιατί τα παιδιά αυτά είναι πολύ καλά, αλλά καλά δεν είναι.
2: Ναι.
1: Πιο κοντά παρακαλώ, γιατί μου λένε, ο Γιάννης δεν ακούει τότε, μιλάει.
2: Θέλει ο Γιάννης να αφιερώσει ένα τραγούδι.
1: Βεβαίως. Ο Σταμούλης.
2: Ο Γιάννης ο Σταμούλης, σε ένα δικό του πρόσωπο αγαπημένο και θα το πω μόνος μου την αγάπη.
3: Μπράβο. Να πω ότι εντάξει, γιατί λέμε και τέτοια Δήμου, εμείς γνωριζόμαστε πλέον, ναι, και τα λέμε αυτά τα πράγματα. Εντάξει, εδώ και δύο μήνες υπάρχει ένα κορίτσι το οποίο μας έχει κλέψει όχι απλά την καρδιά.
1: Πρόσεχε, γιατί θα σε πει η μαμά σου ζακέτα να πάρει.
2: Σε καλό δρόμο είσαι. Σε καλό δρόμο,
3: σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Ζακέτα να πάρει.
3: Κοίταξε.
1: Ποιο αφιερώνουμε τώρα, πες το κορίτσι, ποιο.
2: Πριν χαθεί το όνειρό.
3: Στη Χριστίνα.
1: Ωρε, Κρίστη.
3: Αφιερωμένο. Πριν χαθεί το όνειρό μας. Με πολύ αγάπη.
1: Αβάντι, μαέστρο, Χριστίνα, για πάρτι σου.

0: Μπράβο, μπράβο, πολύ μπράβο. Και μάλιστα τώρα μου έβαλε σε μία σκέψη ότι μπορεί να ζητήσω κι εγώ μία παραγγελία, διότι θυμάμαι ερχόμουν στη Θερινή Καλύβα και μόλις με έβλεπες Θερινή Καλύβα και το άλλο χέρι και τα δύο, μπράβο, μου αφιέρνες πάντα ένα τραγούδι, τον Αϊτό. Είμαι Αϊτός χωρίς φτερά.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί να το κρύψουμε, μόλις με έβλεπες αυτό με έλεγες. Καλώς το παλικάρι και...
2: Εμείς που σου ξέρεις
3: καλώς
2: γιατί...
3: τα παιδιά 3-0.
2: Δημοσένη, εμείς που σου ξέρεις γιατί πέσουμε καλά, ε.
0: Γιατί είστε Αϊτόπουλα.
2: Γιατί πάντα από πίσω υπάρχει μια... υπάρχουν δύο μάτια, ναι, μαγευτικά που μας κρατάνε.
0: Μπράβο.
2: Αυτό έχω πάθει εγώ εδώ και 2 μήνες. Τι να κάνω,
0: να σου πω, μήπως θες να σε ξεματιάσω.
2: Κοιτάξε.
3: Είναι σε καλό τρόπο.
2: Είναι ένα πλάσμα, εντάξει, το λέω, γιατί πραγματικά το εννοώ.
0: Τι ζώδιο είναι.
2: Δεν, τέτοια, εντάξει, δεν τα...
0: Όχι, μην τα πούμε και τα ζώδια.
2: Απλά κατάφερε κάτι το οποίο χτύπησε κατευθείαν καρδιά.
0: Μπράβο.
2: Οπότε
0: τις
2: αξίζουν τα πάντα.
0: Μπορούμε να πούμε τον Αϊτό, Κυριάννη?
3: Βεβαίως, γιατί όχι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, εμένα αυτό το τραγούδι, τον Αϊτό, μόλις με έβλεπε ο Γιάννης να μπαίνω στην καλύβα, καλώς τον Αϊτό, και το χόρευα.

0: Λοιπόν, θα ήθελα αυτή τη στιγμή να έχουμε μια παραγγελία από την Αυστραλία. Να σε ακούν στην Αυστραλία. Αντώνης Ραπάνης, Σβήσε με κυρά μου, είναι και δικό μου τραγούδι. Και μετά, εάν έχεις το χρόνο και την καλή διάθεση, ναι, χωρίς φώτα, δεν βγαίνει καλή φωτογραφία, να ξαναπούς τα φώτα λιγάκι, λίγο. Λοιπόν, ακούτε κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, Αντώνης Ραπάνης, και μετά θέλω να μου φερώσει ένα πολύ δυνατό έντεχνο τραγούδι δικό μου, το οποίο εσύ μου το έμαθες πάλι.
1: Έντεχνο.
0: Ναι, ναι, πολύ έντεχνο. Άδικα χάνεις τον καιρό σου, Πάνος Μαρίνος.
2: Αυτά με μπουζούκι, εντάξει, λίγο.
0: Λοιπόν, να πούμε το σβήσιμο, κυρά μου, γιατί μας ακούσε στην Αυστραλία.
1: Σβήσε τα φώτα.
0: Ναι, σβήσιμο. Ναι, είμαστε στα καμαρίγια τώρα, να βγούμε έξω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε. Πάμε. 1, 2, 3.
1: Σε λίγο το...
0: Ναι, μιλάτε δυνατά, δεν πειράζει, δεν μας...
1: Καλά είμαστε, καλά είμαστε.

0: τώρα εδώ τα παιδιά.
1: Βλέπεις, Αντώνης Δρεπάνης, πόσα χρόνια τραγούδι είναι αυτό, Γιάννη?
2: Πόσα χρόνια.
1: Και ακόμα είναι, ακούγεται έτσι πολύ ωραία και πολύ χαρούμενα.
2: Είναι 50 χρονών τραγούδι.
1: Ναι. Ναι. Ευτυχώς ήμασταν αγέννητοι τότε εμείς.
2: Ναι. Εγώ το... Είναι τρελός, είναι.
1: Δεν μου λες,
2: τρελός αρχηγός.
1: Αυτό εδώ το έντεχνο που ζήτησα εγώ, το άδικα χάνεις τον καιρό σου, Πάνος Μαρίνος, αυτό είναι το τραγούδι μου. Εγώ, άκου λίγο.
2: Ναι.
1: Σαν τραγούδια έχω ορισμένα τα οποία είναι τα λεμονάδικα, άδικα χάνεις τον καιρό σου.
2: Ποιότητα.
1: Μα να σου πω κάτι. Ναι. Έφτασε, ερχόταν ο Σπύρος ο Καντιώτης στο σπίτι. Και όταν ήταν να σβήσω τα κεράκια στα γενέθλιά μου, δεν με έπαιζε happy birthday, με έπαιζε τα λεμονάδικα. Σπύρος Καντιώτης. Λοιπόν, διαλέξτε το, τι θέλετε, τα άδικα
3: χάρη. Κοιτάξτε, κανονικά το κάτω στα λεμονάδικα πρέπει να φέρεις άλλο καλεσμένο, ξέρεις ποιον.
1: Εντάξει, αλλά.
3: Γιατί έχει και καιρό να το φέρει στο φλαράκι.
1: Ναι, αλλά αυτό τώρα ξεφορτώνει, γιατί έχουν. Είναι στη λαχαναγορά.
2: Κάτω στα λεμονάδικα. Αυτά τα τραγούδια που είπε τώρα. Το κάτω στα λεμονάδικα το έλεγε ο Χοντρονάκος με τη Μαριό. Τα ρεμπέτικα τα λέγανε.
1: Ωραία,
2: το άδικα χάνεις τον καιρό σου ήταν μετά ένα. Είχε εμφανιστεί ο Πάνος ο Μαρίνος.
1: Ναι.
2: Και είχε κάνει σου ξέρω το τραγούδι.
1: Αλλά να σας πω κάτι, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω. Εκείνος που μου έκανε εντύπωση σε μια συνέντευξη που την είχαμε εδώ, εγώ δεν λέω τη λέξη συνέντευξη, σε μια επικοινωνία που είχαμε. Σε αυτή την ηλικία και μου έκανε φοβερή εντύπωση, ήταν ο Φίλιππος Νικολάου. Μιλούσε πολύ ευγενικά. Ήταν φοβερός. Δηλαδή, όταν άκουσα εδώ στο ραδιόφωνο πώς μιλούσε και το λεξιλόγιο του ήταν καταπληκτικό και το ύφος του χαμηλών τόνων κτλ. Μου έκανε εντύπωση ο Φίλιππος Νικολάου. Και Γιάννη, πόσα τραγούδια έχεις πει εσύ του Φίλιππα Νικολάου?
2: Πάρα πολλά τραγούδια, φοβερούς καλλιτέχνες, ιδιαίτερος καλλιτέχνης σε ένα δικό του στυλ.
1: Έτσι.
2: Αποκλειστικά ο Φίλιππος Νικολάου. Φυσικά έχουμε πει τα φύλλα, τα φθινοπορεινά, το όταν, δηλαδή μια καρδιά τα χέρια μου σου φέρανε που έγινε
1: έτσι.
2: Τόσο μεγάλη επιτυχία και άλλα πολλά τραγούδια. Καταπληκτικός.
1: Δεν παίζει.
2: Και αργότερα ξαναέκανε σου ξέμα το πακέτο.
1: Και νομίζω είναι μοναδικός.
2: Το άδειο μου πακέτο.
1: Λοιπόν, επειδή σήμερα ένας φίλος μου έχει γενέθλια και το τραγούδι του είναι το άδειο μου πακέτο, δεν είναι Έλληνα στην καταγωγή, αλλά είσαι πολλά χρόνια στην Ελλάδα και σε ό,τι φάση και να είναι, όταν ακούει το άδειο μου πακέτο, παθαίνει σοκ. Εάν μπορείτε να το πείτε. Ιωσήφ, χρόνια πολλά. Γιατρέ μου Ιωσήφ, χρόνια πολλά. Το πακέτο. Πάμε.

0: γιατρέ.
1: Χρόνια πολλά, γιατρέ.
0: Τι άλλο να κάνουμε.
1: Ε. Όχι, ο Γιάννης ο Δώρας, είμαστε στο στούντιο, γιατρέ. Χρόνια σου πολλά, σε αφήνω. Γεια σου.
2: Με τον 14ο.
1: Σας ευχαριστεί ο γιατρός. Λοιπόν, έτσι είμαστε φίλες και φίλοι. Ναι, τώρα λίγο και νερό θα σας φέρω από όλα λίγο, αλλά θέλω πάλι να βρω αυτό που είχα δει και μου έκανε εντύπωση, αλλά που είναι νερά και θα σας φέρω. Ο Φίλιππος Νικολάου, λοιπόν, ήταν ένας πολύ εξαιρετικός άνθρωπος, χαμηλών τόνων. Ωραίο στυλ, πάντα καλοντυμένος. Και ας πούμε, εντάξει τώρα, τι να πούμε τώρα, εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Εσύ Γιάννη τον είχες συναντήσει, δουλέψει ποτέ μαζί
2: όχι,
1: του?
2: Όχι, δεν έχω δουλέψει μαζί του, με τον Φίλιππο Νικολάου. Αλλά είχε έρθει τελευταία σε κάποιο μαγαζί.
3: Νικολάου, ναι, ναι. Νιώσατε ποτέ άβολα όταν ερχόταν οι κυρίες του καλού κόσμου να σας προσκαλέσουν σε ιδιωτικά πάρτι γιατί έπρεπε να έρθετε να τραγουδήσετε σε αυτές τις κυρίες?
4: Η αλήθεια είναι ότι ναι. Αισθανόμουν άβολα.
3: Αυτό γιατί, λέω. Ναι.
4: Να σας πω το λόγο όμως γιατί.
3: Ναι, ναι.
4: Τώρα που έχω μεγαλώσει βέβαια το δικαιολογώ αυτό γιατί οι γυναίκες και ως άνθρωποι και ως φίλο έχουν μία προαγωγή, προηγούνται όσον αφορά την ευαρέσκεια και την κολακία που έχουν για τις ίδιες. Λοιπόν, αυτή η πράξη περιείχε πάρα πολύ κολακία όταν μπορούσαν να έχουν έναν Φίλιππο Νικολάου ή οποιονδήποτε, ή τον Τόλτο Βοσκόπουλο, ή οποιονδήποτε, σε μια εκδήλωση που ήταν απομονωμένου κοινωνικού χαρακτήρα, δεν είχε μια ευρεία.
1: Δηλαδή, γιατί διάλογο μιλάμε τώρα, καταλάβατε τώρα. Δηλαδή, ο λόγος του ήταν πόσο ωραίος και πόσο απλός. Λοιπόν, και για να μπει σε εκείνα τα σαλόνια, Γιάννη Δώρα, θυμάσαι πολύ καλά, για να μπει σε εκείνα τα σαλόνια, τα πριβέ που παίρναν τους καλλιτέχνες μετά την.
2: Έχω τραγουδήσει και εγώ σε.
1: Δυνατά, τέτοια. Δυνατά, δεν σε ακούνε.
2: Έχω τραγουδήσει και εγώ σε τέτοια σαλόνια.
1: Το ξέρουμε, γι' αυτό απευθύνομαι σε σένα.
2: Και δεν μπορείς να φανταστείς τι απήχηση είχαμε σαν καλλιτέχνες και τι αγάπη πήραμε από τους ανθρώπους αυτούς, μεγάλους και τρανούς, ονόματα μεγάλα. Να σου πω. Θεοχαράκης.
1: Δυνατά.
2: Θεοχαράκης. Ο γιος του Προέδρου του Ολυμπιακού.
1: Σημαίνει ότι προηγούμενου.
2: Προηγούμενου.
1: Ναι.
2: Που είχε πατευθεί την Ελιστάη.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Όχι, όχι. Όχι, όχι. Την Ελιστάη είχε πατρευτεί.
1: Όχι, ο Λουβάρης. Κοσκοτάς. Τέλος πάντων.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι.
5: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
6: Θέλεις να σε ακούσουν
7: και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
7: Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
6: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.